0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας με το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Χατζηγιαννάκη. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Sport FM Patras

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
10: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που
15: διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμό στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
17: Δάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το πάξι Παραθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξι Στάντιουμ. Επικρατεί της Πάξι με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: Ωραίο κλίμα, ωραίο κλίμα. 6 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του Σαφόκη.
0: Και ρωτάνε μερικοί, Μαρία, από μουσικά ραδιόφωνα. Άντε, λέει, τι θα κάνεις αύριο. Τι, μη μου πεις ότι έχετε ακόμα εκπομπή. Τι λες, ρε φίλε. Από τη σημαία παίρνουμε κάποιες μέρες για να ξεκουραστούμε. Έχουμε ποδόσφαιρα.
1: Όχι αυτό,
0: ευρωπαϊκά.
1: Μόνο. Όχι αυτό, μόνο. Και σου λέει, τον Αύγουστο δεν δουλεύεις.
0: Ναι, μέχρι τη Βαμβακού. Ναι. Λοιπόν, 24 Ιουλίου εδώ, ακμαίοι με διπλά.
3: Τι σας έλεγα, ρε.
1: Τι έγινε, ρε.
0: Νίκες, δεν είπα. Τώρα ναι. Που είναι αυτός που λέει θα παίζω τα αντίθετα. Λοιπόν, μεγάλες νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Τα πάω χρονικά, βλέπεις. Ναι, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ωραίος ο ΠΑΟΚ το γύρισε.
1: Ο ΠΑΟΚ, άμα δεν τα κάνει δύσκολα τα πράγματα. Μπράβο, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν θέλει, και δεν κουστάρει.
0: Και εμείς δεν μπορεί. Όχι, εμείς δεν έπαιζα. Ναι, ναι, και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις. Δεν πιστεύω να πίστεψε κάποιος φίλος του Παναθηναϊκού ότι θα βάλει κολοπελίστρι.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να τελειώσει φάση άλλη. Πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
0: Βέβαια. Μόνοι τους, αυτό γκολ.
1: Ήταν άχαστο αυτό.
0: Δεν πιάνεται ποτέ.
1: Δεν χανόταν αυτό.
0: Φοβερή προβολή. Φοβερή προβολή από ψηλά.
1: Πρώτη μούρη με το τέρμα.
0: Μια χαρά. Ευτυχώς γιατί δεν ήμουν σίγουρος τι θα κάνουν τέτοιοι αν πέρναγε η μπάλα. Και το δεύτερο, ένα πολύ ωραίο τελείωμα του Αντίνο, Σαντίνο Αντίνο. Γράφει εδώ ένα άσχετο offside από αντίπαλη μπάλα. Άσχετο, δεν πειράζει, προχωράμε.
1: Αφού άλλος έκανε την
0: δεν πειράζει τώρα, μωρέ, έτσι τώρα ξεκινάει αυτό. Λοιπόν, και φυσικά θα μείνω λίγο πάνω σε αυτό για να μην φύγω από την κουβέντα. Τι λέμε εδώ στην εκπομπή, τι σας έχω πρίξει προσωπικά σχετικά με αυτούς που βάζουν γκολ, που παίρνουν τα λεφτά. Δεν μπορείς να μάθεις να βάζεις γκολ εάν δεν το ξέρεις από μικρός. Προσπάθησαν εκεί οι παίχτες της Πάξη, αντίπαξη.
1: Πάξη, αντίπαξη.
0: Και μπαίνει μέσα ένας με το κορμί του Μαλιάτσι, 40 χρονών.
1: Θα ήθελα να κρατήσω μία απόσταση από αυτή την ηλικία. Γιατί έτσι όπως τον είδα, που του έκανε ένα κοντινό και είχε δίπλες.
0: Μπορείς 51.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μπαίνει μέσα ο Μπάρμπας, που είναι σαν. Δηλαδή, μπαίνει μέσα ο Μπάρμπας. Την κοντρολάρει και κάνει. Ο Εμπαπέ έτσι τελείωνε. Τα τελειώματα
1: και
0: του Εμπαπέ.
1: Στα 40 φεύγα του, έτσι θα το κάνει.
0: Κάνει μια γκολάρα στον τερματοφύλακά μας, που φοβήθηκα λίγο χτες. Κάνει μια γκολάρα στο τέρμα μας. Δοκάρει και μέσα ο Τούμπα πίσω βήματα. Τούμπα εννοείται πίσω βήματα, ζωναράδικος. Είχε και δοκάρει πριν σε γυριστό. Πώς βρίσκουν την αιστεία αυτοί που ξέρουν.
1: Με την ελάχιστη κίνηση.
0: Δεν μπορούσε άλλο.
1: Δηλαδή στο σουτ. Ήταν ίσα που κουνήθηκε το πόδι και έφυγε η μπάλα.
0: Πώς ήταν ο Ρονάλντο όταν πήγε Κορίνθιανς. ο παλιός, όποιοι θυμούνται, αλλά τα τελείωνε. Έτσι ήταν αυτός. Ο Ρονάλντο των Παξών.
1: Την έστειλε την μπάλα.
0: Δεν πιάνεται ποτέ.
1: Τη μπάλα θα πάσε εκεί. Ακούς τι σου λέω εγώ.
0: Αυτά κοιτάω εγώ γενικά και συνεχίζω να πιστεύω ότι ή το έχει τον γκολ ή δεν το έχει. Φεύγει ο Πελίστρη. Ήμουν σίγουρος. Ότι δεν θα το βάλει. Κανένας Παναθηναϊκός δεν σκέφτηκε ότι θα μπει γκολ. Κάποιος σκέφτηκε, κάνει το σώμα πίσω ψηλά ή την πιάνει το τέρμα. Τέτοια εποχή με τη Rangers, εγώ ξεβαφτίστηκα. Κατέβηκαν άγιοι. Με βγάλανε από την κολυμπήθρα και με ξαναβάλανε. Cash out. Τέτοια εποχή ήταν. Πετάχτηκα στο καφενείο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Ο ΠΑΟΚ το γύρισε απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα. Όχι από τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και την Πάξη, λέω. Δυναμό Κιέβου είναι αυτή. Με καλούς παίκτες, με καλές μονάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι και το αντιμετώπισε εύκολα το να το γυρίσει και στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, η ανατροπή έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Και έκανε και το 1-3 και πίεσε πολύ ψηλά. Και ο προπονητής ήταν και αυτός. Τσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη, πήρε και την καρτούλα του. Ωραίος.
1: Ναι, έτσι συνέχεια σε εγρήγορση. Μπράβο. Συνέχεια μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου.
0: Ντυμένος Οικονομόπουλος στο Κατράκιο. Μαύρο πάνω.
1: Χαλαρά. Πολύ φόρμα.
0: Μαύρο από κάτω και ιταλικό στυλ. Ναι. Μαρία. Κοντοκουρεμένος, έτοιμος φασαρία. Και ο δικός μας με ρούχα. Αυτά ξέρεις, αυτά τα βιοδιασπόμενα που φοράνε.
1: Αυτά που αρχίζει και διαλύονται.
0: Τα βιοδιασπόμενα της Δανίας, αυτά που φοράνε, αυτά τα χρώματα, τα μπλε ζαχαρή Μαρία. Αυτά που άμα πας σε οποιαδήποτε βιτρίνα στην Κοπεχάγη, αυτό το χρώμα θα βρεις. Αυτά.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και έτσι να συνεχίζουμε. Εντάξει. Και συζητούσαμε και με τον Τζούβι εκτός αέρα εκείνη την πάσα που έκανε ο Κωνσταντέλιας. Άσε μας, Ρεντέλια.
0: Πατάει και διγυρνάει.
1: Πατάει και με στροφούλα.
0: Πατάει και ρουλέτα πάσα, γρήγορος.
1: Όπως είπε και ο Αλέξης Πυρόπουλος, έλα Χριστέ και Παναγιά.
0: Και η κεφαλιά πάσα είναι εκεί που πρέπει μετά. Δηλαδή τη γυρίζει και ωραία, κοντρολάρει και μπαίνει το γκολ. Ίδιες φάσεις. Γύρισμα από αντίπαλο, ίδιες φάσεις, ναι. Ακριβώς όπως ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Παναθηναϊκός, ίδιες φάσεις ακριβώς, γύρισμα από αντίπαλο, ωραίο και το τελείωμα του Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης δεν το έκανε.
1: Ναι, ο Ζαφίρης το έκανε, πολύ ωραίο τελείωμα.
0: Και έμεινα σε αυτό που είπε η ρεπόρτερ, ότι είχε δώσει εντολή ο προπονητής του ΠΑΟΚ να πατάνε περιοχή τα χαφ, δηλαδή να μπαίνουν στην,
1: να μπαίνουν
0: περιοχή.
1: Στην περιοχή.
0: Οπότε βρέθηκε πολύ χαμηλά εκεί ο Ζαφίρης. Και εκτέλεσε ωραία, εκτέλεσε πολύ ωραία. Ναι. Τέτοιες εποχές τα πόδια είναι πιο βαριά, μια χαρά είμαστε. Δύο νίκες.
1: Τα πήραμε τα δύο διπλά.
0: Προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Πιστεύω θα έχουμε πάλι νίκες και εντός.
1: Αυτό. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Την μπάλα μέσα θα πούμε.
1: Δεν θα είσαι εδώ για να τα πούμε.
0: Την επόμενη εβδομάδα γιατί δεν θα είμαι εδώ.
1: Θα είσαι εδώ την Παρασκευή.
0: Όχι, αλλά την Πέμπτη θα είμαι.
1: Ναι, θα είσαι. Ενώ θα τα πούμε... μετά τα αποτελέσματα. Ναι. Ρε, αυτό εννοώ.
0: Μπορώ να βγω στο τηλέφωνο να τα πούμε. Άνθρωπος είμαι κι εγώ.
1: Εντάξει, Τσούβι μου, δεν
0: μπορώ να βγω να τα πούμε. Και κλαίει. Αυτά τα χθεσινά, αυτά τα είδα όλα. Έτσι, από εδώ από εκεί. Πιο πολύ είδα τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια. Καταπληκτικός Καμαρά, για μένα ο κορυφαίος του γηπέδου. Για μένα προσωπικά. Να. Ο Γιάνγκουσιτς και αυτός έδειξε πολύ καλά στοιχεία, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, κουράστηκε μετά. Εγώ χάρηκα γιατί μπαίνει και ο Γιάνγκουσιτς, ένα πολύ καλό ταλέντο που έχει πολύ ωραίες επαφές, και μπαίνει και ο Κοντούρης μετά, δηλαδή θα υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτή τη θέση μέσα στη χρονιά. Εντάξει, τα θέματα του τα έχει ο Παναθηναϊκός, αρχή είναι ακόμα.
1: Στην τελική φάση λιγάκι έτσι προβλημάτισε, γιατί έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Αυτό είναι το
1: θέμα. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι στην ουσία 1-0. Ναι. Αλλά λες ότι.
0: Okay. Αν του λέγανε μην πας πάρτο, αν του λέγανε κάτσε εδώ, θες μια νίκη με 1-0, θα λέγανε.
1: Να κάνει. Έτσι όπως είμαστε, ναι. Και τέτοια εποχή. Αυτό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκέφτηκα είναι το εξής. Όταν πίεζαν τον Παναθηναϊκό, είχαμε εκείνη την παλιά προς τον Τετέ που έβαζε πλάτη. Και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να σπάσει την μπάλα που λέμε δεξιά και αριστερά και να δημιουργηθούν επιθέσεις. Ο Αντίνο ήταν πολύ καλός όσο έπαιξε. Mm-hmm. Αυτά. Αρχή είναι ακόμα. Μην λέμε τώρα ξέρω, η τραγωδία ή ενθουσιασμός φουλ. Περιμένουμε τα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα θα τσακωθεί ο Λύση. Μα και κάτσε. Σίγουρα. Ωραίος, έτοιμος, με νεύρα.
1: Θα τον εκουρδίσουν, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: περίπτωση. Τώρα θα πάει και στην Τούπα, θα γίνει και χαμός. Χαούα, για
0: ναι,
1: αυτά
0: γίνει.
1: Βέβαια. Και έτσι θέλουμε. Εννοούμε να. Όχι να τρώει τις κόκκινες τη μία πίσω από την άλλη. Εννοούμε να έχει την έντασή του να υπάρχει. Να τον βλέπουμε. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Όχι νεφράει. Νεφράει, ρε. Και μόλις έρθει και ο θείος της Σούλας της Βαμπρόκελεν, τότε θα κάνουμε ωραίο δίδυμο. Εγώ, Μαρία, και συμφωνείς μαζί μου, πιστεύω, θέλω να βλέπω να πει ο προπονητής να κάνουμε αυτό και η ομάδα να κινηθεί να κάνει αυτό. Δηλαδή, αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, τόσα χρόνια. Με τον Λουτσέσκου είχαμε δείγματα. Πάω, δηλαδή, ναι. Ο ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό να πει ο προπονητής: πιέζουμε ψηλά και δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και παίζουμε αντιπιθέσεις. Ό,τι είναι να πει, να κάνουμε κάτι.
1: Αλλά να ξέρουμε τι είναι αυτό
0: τι
1: που
0: παίζουμε.
1: Θέλει
0: παίζουμε,
1: να
0: παίζουμε άμυνα, ναι. Παίζουμε κατοχή, παίζουμε πάση, τικιτάκα, παίζουμε πίεση ψηλά. Ένα πράγμα να πούμε ότι κάνουμε αυτό.
1: Ναι, ότι υιοθετεί αυτό το χαρακτήρα.
0: Γιατί έχουμε 4-5 χρόνια, ναι. Δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ή τα κάνουμε όλα.
0: Ή βάλε και μπαλσάμικο.
1: Ναι.
0: Έχω και λίγο καλαμπόκι. Κονσέρβα.
1: Και ψάρι και κρέας.
0: Βάλτο μας.
1: Και ζυμαρικό και ρύζι.
0: Όχι, ήμασταν φαΐ γάμου. Αυτό το catering.
1: Ναι, που τα παίρνεις όλα και στο τέλος γίνονται μια ιδέα.
0: Μια ιδέα. Και τρως μια γαρίδα που έχει ένα χοιρινό. Το surf and turf στους γάμους ήταν πιο μπροστά.
1: Before it was cool.
0: Ναι, βέβαια. Πάμε στο πρώτο διάστημα.
1: Όχι, δεν πάμε που θέλω.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Μπράβο.
0: Ό,τι θες.
3: Σου χάλα. Sport FM 94,6. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε. Να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Πώς νιώθεις που μιλάμε εμείς για αυτές τις ομάδες και εσύ Μαρία αρχίζεις να παίξεις?
1: Αργό. Αρχόντισα, ακόμα, όχι απλά αργό.
0: Δεν δηλαδή, ζηλεύεις λίγο που έχουμε πράγματα να δούμε? Όχι, έτσι, όχι.
1: Σου είπα χθες, εγώ πριν από 2 χρόνια τέτοια εποχή είχα αποκλειστεί.
0: Ναι. Ήσουν αρχόντισα.
1: Και μετά τον Αύγουστο πάλι δεν αγχωνόμουν.
0: Άνετη και ωραία.
1: Άνετη. Περάστε εσείς. Στρώστε λίγο τα πράγματα, στρώστε λίγο τα γήπεδα.
0: Τα έχουμε όλα έτοιμα.
1: Έτσι. Εντάξει. Το και εσύ Μαρία δεν πας πίσω, ψοφάς για παρέλαση.
0: Τι εννοεί το ψοφάς για παρέλαση? Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι το ψοφάς για παρέλαση. Παρελάσει, εντάξει. Προς το πάνω δεν ξέρουμε αν θα δούμε όλοι.
0: Και όλοι οι προπονητές. Λοιπόν. Στον Ολυμπιακό γράφουν κάποιες κροατικές πηγές ότι ο Λιβάκοβιτς πλησιάζει το λιμάνι. Καταπληκτικός θερματοφύλακας ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Δεν του πάει τον Ντομινίκ για Λιβάκοβιτς?
1: Όχι.
0: Ναι, αυτός είναι όμως. Ντομινίκ Λιβάκοβιτς στα 31, τέλεια ηλικία, 1,88.
1: Αντρέι Λιβάκοβιτς. Ναι,
0: Αντρέι Λιβάκοβιτς. Λιούμπισα Λιβάκοβιτς. Ναι.
1: Έχει πολλά λεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεωλεω
0: σύμφωνα με τις τελευταίες κρατικές πηγές. Εντάξει, το ξέρουμε τον Λιβάκοβιτς, Κροάτης, διεθνής. Πλησιάζει να κλείσει στον Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ. Ήταν να κλείσει στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Όμως, σύμφωνα με αυτές τις πηγές, πάντα ο Ολυμπιακός είναι διαθέσιμος να δώσει ακόμα και 4 και 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Εντάξει, οι ομάδες από πίσω προς τα μπρος φτιάχνονται έτσι κι αλλιώς. Σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Αν συμβεί. Καλημέρα, θεωρείτε και εσείς ότι το πρωτάθλημα φέτος θα γυρίσει στον Πειραιά?
1: Γιατί ποιος άλλος το θεωρεί?
0: Δεν είναι. Δύσκολο θα είναι το πρωτάθλημα φέτος. Δεν βλέπω εγώ φαβορή 100%.
1: Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Έχει 24 του Ιούλη.
0: Δεν βλέπω. Είχα χρήσει την ΑΕΚ πρώτο φαβορή, ναι. Γιατί λόγω προπονητή, ομοιογένειας, αλλά αλλάζουν πολλά που έφυγε ο Πινέδα. Πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το αν θα βρεθεί κάποιος ίδιος ή κοντά σε αυτό που θα μπορέσει να κάνει τόσα πράγματα.
1: Επίσης, να δούμε και ποιους άλλους θα πάρει η ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι,
1: από
0: ναι.
1: Πέρσι υπήρχαν κάποια κενά τα οποία δεν έτσι καλύφθηκαν.
0: Ή καλύφθηκαν εκ των έσω κατά
1: ναι,
0: κάποιο
1: αυτό,
0: τρόπο.
1: Δεν καλύφθηκαν με μεταγραφές εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περιμένετε, περιμένετε. Να τις δούμε όλες τις ομάδες.
0: Καθίστε.
1: Σε επίσημα παιχνίδια. Να δούμε, όχι με τα φιλικά και με αυτά. Περιμένετε.
0: Απλά αυτή είναι μία παράμετρος που πρέπει να την πούμε για τον Πινέδα. Είναι πολύ βασική η παράμετρος.
1: Πάρα πολύ βασική.
0: Σύνησα Λιβάκοβιτς, ναι, το καλύτερο.
1: Με γυαλάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, να έχετε λίγο το νου σας σήμερα, γιατί όντως είναι λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα σε σχέση με τον καιρό.
0: Έρχεται.
1: Ανάλογα εκεί που θα βρίσκεστε, ψαχτείτε λιγάκι. Γιατί λένε ότι από το απόγευμα και μετά μπορεί να έχουμε καταιγίδες. Να βλέπω τώρα, εσύ θα είσαι στην Έδεσα.
0: Ναι, θα προσπαθήσω να φτάσω στην Έδεσα.
1: Να προσπαθήσεις να φτάσεις.
0: Θα πάω κανονικά. Εντάξει, δείχνει 9-9.30 το βράδυ εκεί που παίζουμε. Μεγάλες καταιγίδες,
1: ναι,
0: αυτή την ώρα.
1: Και δηλαδή, κουνούπια.
0: Εντάξει, τα βλέπω και τα κουνούπια. Αυτό είναι το λιγότερο. Στην Κατερίνη ήταν, λες και ήμουν κλαρινίστας που έχει τα κουνούπια στα... Έλεγα πρωτεΐνη σήμερα. Θα αρχίσω να
1: τρώω. Κάνανε και το βέλος όλα μαζί.
0: Τσουβέλος. Πολύ δυνατό.
1: Δεν έπρεπε.
0: Όχι, δεν έπρεπε. Πρωί είναι ακόμα. Έρχονται και τα σάντουιτς. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να πάω, θα είμαι παρόν. Αν θα αλλάξουμε την ημερομηνία, καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολα. Ούτε ο πατέρας μου, που ο πατέρας μου σβήνει τις καταιγίδες.
1: Α, ναι.
0: Ναι, με ειδικές προσευχές.
1: Αλλά
0: τώρα δεν μου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να κάνει. Τα χέρια μου είναι δεμένα, σου.
0: Ξέρεις, μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η παράσταση.
1: Σου είπε, αν μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί, θα το πατούσα.
0: Όχι, δεν είναι σε δόη. Δεν φταίω εγώ, κύριε, το σύστημα. Παξιέτζα ράχνη. Αλλά.
1: Αύριο που θα είσαι.
0: Γρεβενά.
1: Γρεβενά. Όχι, ρεβενά. Γρεβενά. Για να δούμε πώς είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
0: Θα είναι
1: μήπως
0: καλύτερα.
1: Είναι κάπως καλύτερα να δούμε εδώ πέρα. Γιατί σήμερα στα Γρεβενά. Φουλ βροχή στα Γρεβενά.
0: Ναι, ναι, όλη η περιοχή. Όλη περιοχή, όλη περιοχή.
1: Α, τέλεια θα είναι. Θα έχει τέλειο καιρό στα Γρεβενά.
0: Και Κυριακή στα Μουδανιά.
1: Τέλειο καιρό. Σήμερα είναι το.
0: Σήμερα δεν
1: επικίνδυνο. Και ξέρετε, τώρα εμείς απλά το κάνουμε για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο να βάλει πετρέλαιο.
0: Και τα παίρνετε από τη νέα τάξη woke πραγμάτων.
1: Και έχει ανέβει και το πετρέλαιο τώρα γιατί συνεχίζει.
0: Τα παίρνουμε,
1: συνεχίζει να βομβαρδίζει ο Τραμπ από εδώ και από εκεί. Έτσι που είχε πει.
0: We will not. They are insane. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε το χρέος μας. Θα είμαστε παρόντες εκεί, στην Έδεσα. Και ψάχναμε ημερομηνία, λέω, Δευτέρα. Που έχω την άδεια του ραδιοφώνου, επειδή Κυριακή βράδυ θα είμαστε μουδανιά. Να παίξουμε νωρίς και να έρθουμε το βράδυ για να με δώσει να κουβίσει την Τρίτη. Τέλεια άδεια. Ψάχνουμε. Τη Δευτέρα έχει Νατάσα Θεοδωρίδου. Στο ίδιο θέατρο.
1: Τράβηξε μια κοκκινή γραμμή.
0: Αυτό κάναμε. Και λέω, γεια σας. Θα δούμε τι θα κάνουμε το Σεπτέμβρη.
1: Να συνεννοηθούμε το
0: Σεπτέμβρη. Ναι, δεν έχουμε. Θα συνεννοηθούμε. Κάπου πριν από κάποια άλλη παράσταση. Κάπως έτσι. Αυτά. Καλημέρα. Έχουμε ένα φίλο, Κυριάκο, που δεν ξέρω τι έχει καπνίσει. Πρωτάθλημα φέτος μόνο Πανσεραϊκός.
1: Ναι.
0: Του Λιουντάρ.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό λέει, Β' Εθνική.
1: Γιατί όχι.
0: Θα πάρουμε, λέει, και την Α. Όλα μαζί. Έχει πανηγύρι το βράδυ στον Γαλατά και θα τον. Ναι. Θα πιούν το νερό της βροχής.
1: Αυτό
0: εννοούν.
1: Αυτό.
0: Ορίστε, αλλάξαμε την ημερομηνία από τον Άγιο και έβρεξε. Μας τιμώρησε. Αντί και 24 Αυγούστου που ήταν 5η του Κοσμάτου Ετωλού, δεν το ξεχνάμε. Είπατε να γίνει το πανηγύρι Παρασκευή, φάτε τη βροχή τώρα. Θέλετε λεφτά, χάστε τα κι αυτά. Έκανε και ρήμα αυτός. Θέλατε λεφτά, χάστε τα κι αυτά.
1: Ναι, ρε, προφανώς και θα αναβληθεί η παράσταση. Προφανώς και θα αναβληθεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει. Προφανώς και θα αναβληθεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει τα κουμάντα τους. Έχουν

0: Αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά.
0: Ναι. Αυτό. Ανέβαλε το αρκετά, έχεις παντελονιάσει. Μη ζηλεύεις, φίλε, ρούφα. Πάμε παρακάτω. Έχει φάει γκολ από κόρνερ. Έχει χάσει έξω δύο φορές την μπάλα τα χέρια. Μόνος ότι πάει μέσα γράφει.
2: Για το Λιβάκοβιτς αυτό.
0: Βάλε μέσα κόρνερ στον Κοτσόλη. Όχι, για αυτόν που πήρα. Δεν ξέρω ποιον εννοεί. Να βάλουμε τον Κοτσόλη κατευθείαν. Για αυτόν του Παναθηναϊκού εννοεί. Που φοβήθηκα.
2: Μια καλή ιδέα. Μπράβο. Γιατί δεν παίζει μαζί με ένα Τάσα να αλλάξει.
0: Για χαρά τα πάω έτσι κι αλλιώς με την Νατάσα. Έτσι κι αλλιώς. Με την Νατάσα έχουμε καταπληκτική σχέση. Καταπληκτική Νατάσα Θεοδωρίδου. Μεγάλη καλλιτέχνητα για μένα προσωπικά. Και πολύ cool άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, χτες ήμουνα με Βάντσικ.
2: Γιώζευ,
0: με το βουνό. Έλα εδώ, Τσούβι, φωτογραφία. Από τότε που είπα την ιστορία. Να του πούμε καλημέρα, επειδή ακούει την εκπομπή κάθε μέρα. Ακούει κάθε μέρα την εκπομπή φανατικά. Από τότε που νόμιζε ότι είμαι ο φωτογράφος, Τσούβι φώτο, Τσούβι φώτο.
2: Ήμασταν σε μία εκδήλωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βγάζαν όλοι μαζί σου φωτογραφία.
0: Τι άκουγε, Τσούβι φώτο.
2: Τσούβι φώτο.
0: Και μου λέει εμένα, Τσούβι φώτο. Πάω
2: μαζί με τον Ντέμι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, βγάλε μα.
2: Εσύ βγάλε μα.
0: Και μετά με ζήταγε παντού. Τσούβι φώτο. Νόμιζε ότι εγώ ήμουν φωτογράφο τη βραδιά.
2: Φωτογράφε.
0: Τράβα μια φωτογραφία. Βουνό είσαι κι εσύ, επειδή είμαστε κοντά στο ύψο. Εντάξει, είναι μεγάλη μου τιμή να λένε άνθρωποι που για μένα ήταν είδωλα, ρε παιδί μου, εντός εισαγωγικών. Άνθρωποι που τους έβλεπα.
2: Τι λες
0: τώρα.
2: Τι λες τώρα.
0: Να μου λένε τέτοια λόγια και να θέλουν να βγούμε για καφέ, να τα πούμε. Μεγάλη μου τιμή το βουνό Γιώζεφ Βάντσικ. Κύριος, βρεθήκαμε. Θα συζητήσουμε πολύ για τους τερματοφύλακες. Οπότε θα έχουμε ρεπορτάζ.
2: Ωραία. Τέλεια.
0: Το attack the ball και τι πρέπει να κάνει ένας τερματοφύλακας. Άρχισα εγώ, ξέρεις τι κάνω εγώ. Επειδή είμαι μεγάλος παπατζής. Του λέω, τους βλέπεις τώρα τις θεματοφύλακες, παίζουν με την μπάλα, λες και είναι χαφ και κάνουν λάθη και τρώνε γκολ. Πες τα, δεν μπορούν να τραβήξουν ένα βολέ να φύγει η μπάλα κάτω. Να τελειώνουμε.
2: Αφού έχουμε το build-up τώρα,
0: Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Μάλιστα. Τι λέει, θέλει η γιαγιά μου να δει τσουβέλα και θα κρατήσω τα παιδιά μου. Έρχονται και οι γιαγιάδες και παππούδες.
2: Ναι, εντάξει, γιατί να μην
0: έρχονται λόγω τηλεόρασης και βλέπουν εγώ τη βρίζω μετά, κάνω την αρχή. Μετά όμως.
2: Μετά προσαρμόζονται.
0: Γιαγιά, συγγνώμη που τα λέω.
2: Έτσι.
0: Είναι σαν τα γαμοτράγουδα, της λέω. Είναι χειρότερη γιαγιά.
2: Όπως θα μένεις στη θάλασσα και σου φαίνεται στην αρχή κρύα, μετά συνηθίζεις.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, και έχουμε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ένα συνδυασμός τέχνης και τεχνολογίας για όλους. Φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, θα πάει σε 16 πόλεις. Θα έχουμε θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να μπείτε στο cosmote.gr / Telecom Roadshow για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
0: Και συμπαίκτης μας και σήμερα η bwin που 28 χρόνια τώρα αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνή στοιχηματικά branch. Στην bwin βρίσκουμε τα κορυφαία πρωταθλήματα με build the bet και στο live, πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Την αθλητική ενημέρωση. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάφνη μέχρι Σκαραμαγκά, στις Χιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβένα. Σήμερα λίγη προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνει χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: γιατί η συλλογή δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. 38 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Σαββόκι!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Σωτήρης Μακρόν Ταμπάκος. Με τέτοιο γυαλί ο Μακρόν
2: ήρθε.
0: Ο Μακρόν είχε βάλει αυτό το γυαλί όταν είχε αδενοχρώμιο, που τον άλλαξαν για να τον, όπως διαβάζω,
2: ανανεώσουν.
0: Να τον ανανεώσουν για να κάνει αυτά που του λένε. Αυτά διαβάζω. Έχουν γράψει και για μένα ότι έχω κάνει αδενοχρώμιο.
2: Ναι, ρε, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ρε, γι' αυτό μάτι σου λέει πρόβλημα.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, σοβαρά το γράφει.
2: Και γι' αυτό κάνεις ό,τι κάνεις, δουλεύεις σε πρωί στην εκπομπή μετά.
0: Δεν είμαι, έχω κλόνους.
2: Ναι, μπράβο.
0: Πώς το πρωί κάνεις εκπομπή και το βράδυ έχεις όρεξη την
2: αίθουσα. Και πότε κοιμάσαι.
0: Και πότε
2: φτάνεις εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, μόνο κοιμάμαι. Μου λένε πότε κοιμάσαι και δεν ξέρουν.
2: Και τώρα, άμα θέλεις.
0: Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι πήγα χθες στο σπίτι και κοιμήθηκα 4 ώρες και μετά ξυπνάω 7:25, κάνω τον μπανάκι, ρεβίθια και τέτοια, ρεβίθια με λεμόνι, όλα κομπλέ, και ξεκινάω με ΠΑΟΚ.
2: 8 η ώρα. 9.
0: Ξεκινάει λίγο δεύτερο ημίχρονο, ΠΑΟΚ, μπαίνω Παναθηναϊκό. Αφήνω Παναθηναϊκό, έμπαινα φουλ. Αφήνω Παναθηναϊκό, εναλλάξει λίγο ΠΑΟΚ. Και μετά, τι ώρα τελείωσε ο Παναθηναϊκός?
2: Γύρω στις 11.
0: Παρά 2 είχα κοιμηθεί.
2: Δεν είχαν μπει στα αποδυτήρια οι παίκτες?
0: Όχι.
2: Με το που σφύριξε ο διαιτητής,
0: έσβησα. Αντίο.
2: Εκεί.
0: Και ξύπνησα μόνος μου 5:40. Τόσο μπάρμπα. Η ζωή πρέπει να την πιάνει στα χέρια σου από νωρίς. Και μετά 11 η ώρα λες, πόση ώρα έχει ακόμα μέχρι το μεσημέρι?
2: Γιατί σε πιάνει και πείνα.
0: Έχω κάνει τόσα πράγματα. Λοιπόν, τρομολάγνη παπατζίδες. Πού πήγε ο φωνικός καύσωνας? Εμβόλια, όλα μαζί, εμβόλια κάνατε.
2: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε και λειψιδρία με βροχές πάλι. Τσουρελάκιδες.
2: Α, γιατί ξέχασε να βάλει τα τσιπάκια από τα κομπιούτερ που μας παρακολουθούν. Δεν τα έχει βάλει όλα. Δεν τα έχεις βάλει όλα. Την walk agenda γιατί την έβαλες? Γιατί την ωραία Ελένη γιατί την ξέχασε?
0: Όλα, εντάξει, άργησα να τα βάλω.
2: Τώρα, μισά πράγματα.
0: Άργησα
2: μισά
0: να τα
2: πράγματα.
0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου έστειλε εκείνο το link του Μανιάτη. Ο Μανιάτης θες και βάλει ο Κώστας τις πλάκες που κάνει ο Μπουζουξής του Μητροπάνου. Λέει όταν τραγούδια για το κάνει κάτι λοιπόν. Πάτε για διάφορα αντικείμενα. Το να χάσω το τρένο του κούρδιζε μεταλλικό τρένο στη σκηνή. Και παίρναγε μπροστά από τα πόδια του. Αγκαλιά. Και σκέφτηκα τα κομπιούτερ και αριθμοί. Πρέπει να του πέταγε λάπτοπ. Ποια είσαι εσύ, η Ρόζα? Και να φεύγει. Μάλιστα.
2: Ο Βάντσικ στο παιδικό μου μυαλό νόμιζε ότι καλύπτει όλο το τέρμα μόνο που ανοίγει τα χέρια. Έχω πει στον πατέρα μου, μα δεν μπορεί να φάγαμε γκολ αφού δεν χωράει μπάλα να περάσει, λέει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος.
0: Σε πληροφορώ ότι αν ανοίξει τα χέρια του και τώρα ο Γιώζεφ και έχει αυτό
2: αγκαλιά,
0: το περπάτημα,
2: ναι.
0: Δηλαδή. Τέλος πάντων, άστο.
2: Άστο τώρα, μην πας προς το φως τώρα των αναμνήσεων. Άστο. Καλό μου μολύβι, συγγνώμη, τώρα ξύπνησα. Με έκραξες που σε κράζω ή περίμενες να ξυπνήσεις?
0: Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Δουλεύω σε πρατήριο, έχω μια παλάτσα άνω των 80 που κάθε φορά που τη ρωτά πόσο να βάλω μου λέει 20, πάρτε και 20. Μ' αρέσουν οι γιαγιάδες οι ανώμαλες, τα ξέρεις. Οι ανώμαλες γιαγιάδες που λένε τέτοια είναι η ζωή μου. Μ' αρέσουν αυτές.
2: Και
0: όσο μπορείτε, βαράτε.
2: Ήτανε έτσι από παλιά, θεωρείς, ή έγινε από μια ηλικία και μετά? Ήτανε
0: με φωνή αυγολέμονου. Μετά τα 65. 20, πάρτε και 20. 20, πάρτε και 20. Και γελάνε αυτές. Θα βάλω 3. Και κρύα, να είναι κρύα. Μ' αρέσουν αυτές.
2: Κάποιος λέει ανοιξιάτικο έτολο ακαρνανίας και πετσάλια.
0: Τι?
2: Λέει μόνο Ολυμπιακός. Τσουβί, λέει πώς βγήκες εσύ Παναθηναϊκός? Η Μαρία Οκέι, λέει, είναι κοπέλα. Ήταν κάποτε της μόδας τα κοριτσάκια να είναι άεξ τα 90's.
0: Πού ζει αυτό?
2: Ναι, ρε,
0: στην Άρτα δεν είναι πιο πολύ Ολυμπιακή. Κάνεις λάθος. Εγώ δεν είμαι από το Λακαρνανή, είμαι από την Άρτα. Άλλο που έχω δεσμούς. Έχω παντού δεσμούς, ρε παιδί μου, αλλά έχω φίλους Αγρίνιο εκεί.
2: Καλά, και εγώ έγινα γιατί ήταν οικογένεια.
0: Ναι, εμένα αυτό, ήταν ο πατέρας μου, ο θείος μου. Πήγανε Παναθηναϊκός Χόβεντ το πρώτο μάτς που είδα στη ζωή μου. Οπότε τι, το 5-1 ήμουν στο γήπεδο, το πρώτο ever. 80.000. Θυμάμαι ακόμα που εκείνο που έβγαζε στο Μάτριξ του Άκα και τώρα χειροκρότημα. Έβγαζε δύο χέρια. Και το θυμάσαι, Μαρία? Τώρα τι,
2: Εκφωνήτρια.
0: Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Η Άντζελα Γκερέκου.
2: Ήταν εκφωνήτρια στο Άκα. Και αυτό το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Έβγαιναν εκείνα, έβγαιναν το δύο θυμάμαι, παλαμάκια.
2: Ναι, από το Matrix.
0: Ναι, δύο παλαμάκια. Μετά άργησα να ξαναπάω. Εντάξει, με πήγανε, ρε παιδί μου. Μετά δεν. Δουλειές οι γονείς, άρχισα να ξαναπάω. Και με είχαν ξαναπάει σε ένα Παναθηναϊκός Εθνικός Δευτέρα με χιόνια γύρω-γύρω, με φάλ του Φραντζέσκου, μια ανατροπή. Θα το θυμάται ο Κυριάκος. Πρέπει να ήταν 2-1. Παναθηναϊκός Εθνικός, γιατί νομίζω ήταν ο Σιφάκης τερματοφύλακας. Αυτό, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
2: Ο Σιφάκης τερματοφύλακας.
0: Όχι, με τον Όφη ήταν αυτός. Παναθηναϊκός Εθνικός 2-1. Με φάλ του Φραντζέσκου. Αυτό δεν το ξεχνάω. Θα το βρω κιόλας. Θα το βρω τώρα, εντάξει. Τώρα με...
1: 92, 93.
0: Ναι, με ξαναπήγαν 12 χρονών. Ναι. Εκεί ανάμεσα. Εντάξει. Τι να σου πω. Ξέρεις, δεν το θυμάσαι πάντα το πρώτο μάτς Μαρία.
2: Όχι.
0: Εντάξει, δίδυμος.
2: Δεν θυμάμαι. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Το έχετε εσείς τα αγοράκια.
0: Ναι.
2: Που θυμάστε πάντα το πρώτο παιχνίδι που έχετε δει. Και οι περισσότεροι άντρες. Το έχω παρατηρήσει. Ναι. Θυμάστε την πρώτη μέρα που πήγατε στη δουλειά. Τη μέρα ήταν, τη ημερομηνία ήταν, τη φορούσατε. Δηλαδή, δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Τίποτα, ε.
2: Καθόλου. Να το, τα βλέπει. Καλά, εσύ δεν μετράς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
2: Δεν μετράς καθόλου. Αλλά ναι, θυμάστε και την πρώτη μέρα που πήγατε. Δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά θα θυμάμαι την τελευταία, να ξέρετε. Σας το υπόσχομαι.
0: Αυτό. Επιστεύω, θα πεις και εσύ τέτοια. Ε. Είμαι η τελευταία. Να τη φας και να είναι ωραία. Σίγουρα. Come on and lay it on me. Το βρήκα Μαρία, 91-92. Εδώ είναι, παίρνει το φάλο Φραντζέσκος, που ήταν εκπληκτικός. Βλέπεις τα χιόνια γύρω γύρω. Είχε αναβληθεί το μάτι της Κυριακής.
2: Γιατί είχε χιόνια.
0: Και πήγαμε Δευτέρα. Αυτό ήταν μετά. Και μετά άρχισε η κατηφόρα. Με πήρανε Παναθηναϊκό Λεβερκούζεν 1-4. Πίσω από το τέρμα τα τρώγαμε. Έκλαιγα. Τι με έφερες ρε θύε. 1-4 με Λεβερκούζεν μας είχε ριχώσει. Και μετά πήγε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε εκεί. 2-1 με γκολ του Σαραβάκου, δεν το ξέρω. Αυτά.
2: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σπύρο, τον Περιστεριώτη που μας ακούει.
0: Γεια σου, Σπύρο Περιστεριώτη. Έτσι.
2: Και όλα καλά. Πάμε σε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-svakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Wins for FM 94,6.

0: Πάμε στην αλήθεια, ο Πάνος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Μπράβο, Πάνο. Καλώς ήρθες στο κλαμπ.
0: Πάνος είναι.
1: Καλώς ήρθες στο
0: κλαμπ. Κόμμα, παιδάκι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχει ναι, να ναι. κάνει όμως και με τη. Και με την ηλικία. Δηλαδή η μεγαλύτερη.
0: Και την ηλικία σου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτεροι θυμούνται τα πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Οι νέοι δεν έχουν πολύ.
0: Εγώ τα
1: πολύ
0: θυμάμαι όλα. Καλά, εγώ έχω θέμα με τη μνήμη. Αλλά σου λέω, μετά πήγα εκεί, 91-92 και μετά προχώρησε η δουλειά. Καλημέρα από την εξωτική και μαγική Κολοκυνθούς. Να λοιπόν. Κολοκυνθούς.
1: Λίγο με τρόπο.
0: Κοντά στη Λένορμα. Κολοκυνθούς. Ο Αλέξανδρος.
1: Καλημέρα. Αυτό το μουντιάλ μου κατέστρεψε τόσο τον ύπνο όσο και την τσέπη. Τέλος, μόνο γιούρο από εδώ και πέρα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλώς όρισες στο δικό μου κλαμπ. Καλώς όρισες στο δικό μου κλαμπ. Ωραίο είναι αυτό το ταξίδι. Το έχω μαρκάρει αυτό το ταξίδι, Μαρία. Το γιούρο εκεί, το έχω κυκλώσει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μήπως
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: βρούμε
1: στο νησί, στο νησί.
0: Μήπως,
1: καλά να είμαστε.
0: Μήπως πάει η εθνική μας, μωρέ. Δηλαδή, μήπως πάει η εθνική μας. Δηλαδή, αν είχα τρεις ευχές από ένα τζίνι, ναι. δεν θα τη χαράφτιζα για το ποδόσφαιρο. Αλλά μήπως πάει η εθνική μας. Λοιπόν, εγώ τι να πω, που το πρώτο μου μάτς ήταν το ΑΚΑ Ιωνικό στο ΑΚΑ με τον γκολ του Νατσούρα.
1: Εντάξει. Και παρόλα αυτά, πίστεψες.
0: Εγώ έχω φάει φόλα και στο Παναθηναϊκό Σόφι με κουτσουπιά. Μέσα ήμουν. Ο ΑΚΑ εκεί στο περιβάλλοντα χώρο μετά τρέχαμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο.
0: Γεια σου, Χριστάρα!
1: Όταν ήταν μικρός ο αδελφός μου, για να γελάσω, μου έλεγε για την ωραία Ελένη από την Αφρική που την απήγαγε ο Σαντάμ και ο Βαζέχα μαζί με το Σταλόνε πήγαν να την σώσουν από τα μήλα των Χωροεσπερίδων. Τώρα αυτό είναι σενάριο του Νόλαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στο Δάκη από το Αγρίνιο. Καλημέρα και στο Βίρνο από τα Χανιά. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ωραία.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε ότι είστε κουρασμένοι. Ο Παρέδες Μαρία μετά τη φασαρία στον τελικό έπαιξε βασικός με την Μπόκα μετά τον τελικό και έβγαλε και απίθανη ασίστ στο Παρέδες.
1: Ωραία.
0: Έπαιξε βασικός.
1: Έπαιξε το τι έπαιξε 96 ξύλο,
0: λεπτά.
1: Δεν σε κουράζει το ξύλο.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα το ρίχνεις.
0: Άμα το τρως είναι,
1: είναι λίγο δύσκολο.
0: Άμα το τρως. Δεν χρειάζεται πάνω από 15 δευτερόλεπτα. Άμα φας ξύλο 15 δεύτερα.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Μέτρα. Ένα. Δύο. Και να το
1: τι λες τώρα, ναι. Κάτσε σανίδα και φάει ξύλο 15 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά. Πάρα 15 πολλά. Δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Τέσσερα. Πέντε. Σκέψου.
1: Και ακόμα δεν έχουν πέρασει 15 δευτερόλεπτα, να ξέρεις.
0: Και εντάξει, και να σε δέρνει ένας. Όχι να υπάρχει αυτό που μου έχει πει κάποιος. Η δεκάρα η μπουνιά.
1: Ποια είναι η δεκάρα η μπουνιά.
0: 10 άτομα μαζί μια μπουνιά ταυτόχρονα.
1: Αν έρχεται
0: ο καθένας στον τομέα του.
1: Σαν κύμα.
0: Όχι, όλε. Ο καθένας στον τομέα του.
1: Να πηγαίνουμε
0: η δεκάρα έχει ο καθένας στον τομέα του. Άλλος σπάλα, άλλος πλάτη, άλλος νεφρά, άλλος κεφάλι, άλλος σώμα.
1: Άλλος τίτος, άλλος μπούτι.
0: Λες και σε τρακάρι, τι ας πω. Δεν χρειάζεται. Εκεί 3 δευτερόλεπτα. Μειώνεται ο χρόνος.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά αυξάνονται τα χτυπήματα. Έστω ότι.
0: Χιαστή. Η δεκάρα η μπουνιά, τον κοίταγα, λέω φίλε δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου.
1: Η δεκάρα. Ωραία.
0: Η εκπομπή, Μαρία, ανοίγει ορίζοντες.
1: Ναι, γιατί πολλοί μου λένε, ξέρεις εσύ, να ακούσουμε την εκπομπή αλλά δεν ακούμε αθλητικά.
0: Πάρτο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ακούστε πράγματα.
1: Άκου πράγματα για τη ζωή.
0: Τα αθλητικά είναι η αφορμή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Και ο κύριε Αλέκος με αθλητικά ξεκινούσε. Και κατέληγε ότι έκλεβε ίντερνετ και πουλάγε έρωτα σε 80χρονη γιαγιά.
1: Ο Παρέδες μετά πήγε και έριξε και πλάκα σε οικοδομή. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και γιατί όχι.
0: Συνεχίζει ο Παρέδες. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Να σου πω, τι γίνεται. Δεν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για Κανγκουά.
0: Είμαστε κοντά.
1: Τι θα γίνει δηλαδή. Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Εγώ έχω ριμπάλτα.
1: Δηλαδή, έχει ριμπάλτα. Το θες τον Κοτσόλι όταν έχει ριμπάλτα, πες μου. Τίποτα, επειδή είναι όμορφο.
0: Κοτσομπάλτα. Να σου πω κάτι. Έχει ονοματεπώνυμο επιτυχίας. Kings Kangua.
1: Kings Kangua. Είναι κουκού.
0: Kings Kangua.
1: Έχουν συμφωνήσει, λέει, από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, λέει το ρεπορτάζ. Και τότε τι κάνει, γιατί ασχολιάμαι.
0: Φάει τη χιλόπιτα.
1: Τι είναι, σαν την ελιά που τη ζαλίζει.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Εγώ τώρα.
0: Μπαίνετε σφίνα για να μας αυξήσετε τα λεφτά. Για να δίνουμε παραπάνω. Αυτά τα κόλπα.
1: Σαν τα τέτοια, σαν τις auctions.
0: Ναι, auctions. Auctions
1: από εκεί.
0: Auctions από εκεί.
1: που ήταν η Χάπουελ και έλεγε: μα είναι δυνατόν να φύγει αυτός ο παίχτης και αυτό. Μα είναι τον έχουμε
0: κλείσει. Μα είναι όλοι εδώ.
1: Μα τον έχουμε κλείσει να πάει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Μάλιστα.
0: Είμαι ΠΑΟΚ, λέει κάποιος. Και το πρώτο παιχνίδι που ήταν Θρασίβουλος ΠΑΟΚ 4-2. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε, εγώ τουλάχιστον. Εγώ είδα πρόκριση, χαμό, χαρά. 5-1 Χόβεντ από 5-2. Δηλαδή. Θυμάμαι τη χαρά που υπήρχε στο σπίτι του δρόμου γύρω-γύρω. Μιλάμε για μεγάλη πρόκληση. Βαζέχα μέσα, Δημόπουλο Ζάετ.
1: Εντάξει.
0: Τι. Σαραβάκο, Δημόπουλο Ζάετ. Συγγνώμη, όχι Βαζέχα. Σαραβάκο, Δημόπουλο Ζάετ. Ρότσα ήταν. Αλλά το Ζάετ το θυμάμαι κατέβαινε. Ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν, ο Ζάετ. Ναι. Όχι, ήταν εκεί. Στον επόμενο ήτανε. Το 2-2. Άλλη μια ζωή με την Breeze στεναχώρια. Εμείς ήμουν και στο 0-0 με την Breeze.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, εγώ θα σας πάω κάπου αλλού τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου, να δεις έναν πολύ όμορφο άντρα ή μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ναι, ρε παιδί, δεν λέω για μας.
0: Ναι.
1: Και ο αδελφός ή η αδελφή αντίστοιχα να μοιάζουν πάρα πολύ και να είναι χάλια. Δηλαδή να βλέπεις το αντίστοιχο σε γυναικείο και να σου πει Παναγία μου, σε γυναικείο είναι όχι, όχι, όχι.
0: Έχω κατάλαβα
1: τι λες. Ο πατέρα με κόρη να μοιάζουν πάρα πολύ, αλλά η κόρη, ο πατέρα να είναι πάρα πολύ ωραίο και η κόρη να είναι πάρα πολύ σε αντρικό, όχι, δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Έχω δει πατέρα ομορφωνιό, ναι. Το είπα και στο βίντεο που έδωσα τη συνέντευξη και η κόρη του ήταν ίδια με μαλλιά
1: αλλά...
0: και ήταν σαν το Γέννης Γέρεμης. Ποιο τον.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα ναι. Δεν συμβαίνει.
0: Πού?
1: Με την αδελφή του Χουάντσο.
0: Α, okay.
1: Έχεις εικόνα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί το είδα και εγώ τώρα. Δεν την είχα δει. Αντικειμενικά ο Χουάντσο είναι ένας ωραίος άντρας.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Ναι, είναι. Ναι, ναι.
1: Ωραίο παλικάρι. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, η αδελφή του Χουάντσο. Η αφορμή. Εντάξει. Η αφορμή είναι ότι έκανε ένα τατουάζ η αδελφή του Χουάντσο. Ένα τριφύλι.
0: Mm-hmm.
1: Δες τώρα.
0: Τώρα.
1: Ναι, never miss. Ναι,
0: never miss σε post.
1: Δεν μοιάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, μοιάζουν.
1: Ναι, λες, α, είναι αδέλφια αυτά.
0: Ναι, μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και έχει κάνει
1: το
0: τριφύλι. Ναι, ναι.
1: Όλα συμβαίνουν, λέει, για κάποιο λόγο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ομορφός εγώ.
1: Ομορφός εγώ.
0: Γιατί ο αδερφός του, ο άλλος...
1: Έχει κι άλλον αδερφό.
0: Μπαρτσελόνα παίζει.
1: Και NBA.
0: Άλλος παιδαράς αυτός. Που πάτε ρε το σόι στο χωρί. Δηλαδή αυτή στο πανηγύρι, Μαρία, στο πανηγύρι που κάθονται σόγια μαζί. Ναι. Θα είχαν όλη την προσοχή να πούμε 15 Αύγουστο. Δεν θα μας κοίταγε κανένας.
1: Θα πιάνε σκιά.
0: Δεν θα μας κοιτούσε κανένας. Θα σηκωνόταν με κοτλέ παντελόνια τον Αύγουστο. Θέλω να ακούσω, λέει, άποψη για επικείμενο σχήμα Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ. Και ποιο είναι ο Πέτρος.
1: Εντάξει, πάμε προς χρεοκοπία.
0: Ναι.
1: Θες να δεις χρεοκοπία.
0: Έχω κι άλλο στη φαντασία εγώ. Και άλλη ενημέρωση.
1: Για ποιο?
0: Ιακωβίδης Έλλη Κοκκίνου.
1: Τι λες τώρα?
0: Είμαι έτοιμος. Και ξεκινάει Σεπτέμβρη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, μαζί με τα σχολεία.
1: Τι λες τώρα?
0: Έτσι πρέπει. Με το πρώτο αγιασμό. Ο Πέσκι είναι εδώ. Ωραίο κι αυτό.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, για τον Νατάσα Δέσποινα, εντάξει, τι να πούμε, παιδιά. Τι να πούμε. Άστο.
0: Και έχουμε και τον Λιόλιο Ρουβάς. Και Μαργαρίτη Νταφόε.
1: Ας πάμε πρώτα διακοπές. Ας μην αρχίσουμε τις επενδύσεις από τώρα. Αυτό έχω να πω.
0: Έχουμε. Θέλω να ρωτήσω Ζαφύρη Μελάμη ποιον θα είναι.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί το Ζαφύρης,
1: θα δούμε.
0: Α, Ζαφύρης Αδαμαντίδης ήταν. Σου λέω.
1: Και Ζαφύρης Γονίδης.
0: Βρε, αυτά είναι, πώς να σου πω, Νταλίν Μπρολίν. Αυτά είναι δίδυμα. Ήταν δίδυμα τέτοια.
1: Ο Μάριο Μπεμπέτο.
0: Γιόρκ Κόουλ. Τότε που ήταν 4-4-2 το ποδόσφαιρο. Γιόρκ Κόουλ, το δίδυμο μπροστά. Τότε ψάχνω. Τι εννοεί. Σόλσκε. Και Τέντι Σέριχαμ. Είδε. Μαρία, παίρνω τα. Φέρω με τον Εμίλιο να τον ξανακερδίσω. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Λοιπόν, στο box δεν χρειάζεται μελέτη. Μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίσεις, θα θέλεις να φιλήσεις το Delivera χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pets, ο μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμό στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
9: Sport FM Πάτρα.
10: Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
11: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
12: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Το πρώτο βήμα πρόκρουση στην επόμενη φάση του Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία. Στον πρώτο, στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό με αυτογκόλ του Βάς και τέρμα του Αρντίνου, σφραγίσει και το διπλό. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με μεγαλύτερο σκορ, να τελειώσουμε τη δουλειά στην Αθήνα, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Την Πέμπτη η ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τις επόμενες ημέρες εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο King Kagwa της Χάπολ Μπερσεβά. Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League πήρε ο ΠΑΟΚ που νίξε 3-2 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Τα γκολ πέτυχαν Κωνσταντέλια, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία. Με πρόβλημα στον αριστερό μου αποχώρησε ο Τάχα Άλι που χάνει τη ρεβάν στις Πέμπτη στην Τούμπα. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλους, δηλώσε ο Αλέσιο Λύση. Φαβόρη για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς είναι Ολυμπιακός, σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε αξιώνει 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 39χρονο διεθνή Κροάτη τερματοφύλακα. Στη λίστα 28χρονο νοσοεπιθετικός της Βόλσπουργκ, Λόβρο Μάγερ, για τον οποίο έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Διαψεύδονται τα περί ενδιαφέροντος για τον Λέον Γκορέτσα. Με ατομικό συνεχίζει ο Σιπιώνη στις 5, στις 8 το απόγευμα από Κοσμοτέ Σπορένο το φιλικό με την Adverb. Εντείνει προσπάθεια για την απόκτηση χάφια και αισιοδοξία για ορισμένες εξελίξεις εντός του Σαββατοκύριακου. Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο τον πρώτο σκόρ της K17 Αργύρη Αργυρίου. Σε φουλ ρυθμό ως 300, εκτός με ενοχλήσει ο Καλοσκάμης, ειδικό πρόγραμμα η Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς και Αλεξίου. Την πρώτη προπόνηση με τη φάνελα του Άρη έκανε ο 26χρονος μέσος Ντέλε Μπασίρου που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία στην Ιταλία. Τον 18χρονο συνεργάτη επιθετικό Ουσμάν Ντιόπ επέκτησαν η κίτρινη παράταση όσοι 31 Ιουλίου πήραν για ανανέωση των διαρκείας. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Στολιόπουλος. Ο 30χρονος διεθνής γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Την πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν στη Super League 2 πραγματοποίησε η ΑΕΛ έχοντας την υποστήριξη χιλιάδων φίλων της που γέμισαν την ΑΕΛΕΦΣΗ Αρένα. Η φετινή χρονιά θα είναι ξεχωριστή. Πάθος, φωνή και στήριξη μέχρι το τέλος το μήνυμα της ΠΑΕ. Την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου αριστερού μπακ και Ντέν Λεκούς ανακοίνωσε η ΠΑΕ Βόλος. Ο Αστέρας Άκτορ νίκησε 1-0 την ομάδα της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ριερά. Στο Telecom Center Athens αποτοπίθη ο αγώνας εθνικής μπάσκετ με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν πέρασε η χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑ και η πρόταση για 7 ξένους στις 12 την επόμενη σεζόν στη στοίχημα GBL. Αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Κανονιέρης και με τη Βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Άρσεναλ με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει στα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. Ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε ο 24χρονος διεθνής μεσοπαιδευτικός. Παραμένει ροσονέρο και στην ενεργό δράση ο Λούκα Μόντες με τη μοίρα να ακοινώνει την ανανέωση του συμβολέου του 40χρονου Κροάτη Χαφ για μία σεζόν. Σε παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League, Χάμαρ Μπιάντερλεχτ 1-1, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Χάιντουκ Πάφος 2-0. Στον αντίστοιχο γύρο του UEFA Conference League, Τη Λαγκόρη Απόλλων Λεμεσού 0-4 και Άκλαν Ναγκας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Μαρία Ζαφυράτου και Αλεξάνδρος Σουβέλας.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, Κυριάκος Σταθηρόπουλος. Εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι τις. Τι ώρα? 10.
1: Συζητάμε για αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, για την πάστα του Κωνσταντέλια που είπε ο Σπυρόπουλος. Έλα Χριστέ και Παναγιά.
0: Έλα Χριστέ και Παναγιά.
1: Έλα Χριστέ και Παναγιά. Ουφ. Και έχουμε και πολλά μηνύματα γι' αυτό. Mm-hmm. Α, είδατε την πάσα, είδατε. Ξέρεις τώρα, ξυπνήσαν τώρα κάποιοι 9 και 10.
0: Αυτό, ναι, και είδανε τώρα τα highlights. Κατάλαβες. Ναι. Και έχουμε αφήσει και ανοιχτή την πόρτα του στουντίου και σιγά τι μας νοιάζει. Και έχουμε βάλει και Σωτήρη Ταμπάκο να ψάξει μία μπάλα να βρει εδώ πέρα στο Sport FM.
1: Για να τους δείξω πώς έγινε η πάσα.
0: Ναι. Δεν έχουμε μπάλα, θα το κάνουμε με αερόμπαλα.
1: Μια μπάλα, μωρέ, να δείξουμε. Δεν έχει μια μπάλα αθλητικό σταθμό ο κορυφαίος.
0: Μια μπάλα του Βάιου. Ρε Βάιε.
1: Μια μπάλα που να γράφει Big Wins Sport FM.
0: Να έχει πάνω όλες τις υπογραφές.
1: Μπράβο. Και τα πόδια του Μπάμπη σε γραφείο.
0: Με μπάσκετ. Μπορώ
1: να το δείξω και με.
0: Όχι, θα το κάνω.
1: Ωραία. Είναι ξεφούσκωτη.
0: Αχ, αυτό με μάρανε. Αυτό σε εμποδίζει να κάνεις από αυτό που.
1: Έλα, το κάνουμε story τώρα.
0: Ωραία.

0: δείξα, το δείξα. Το κέρασα.
1: 3, 2, 1.
0: Ανεβαίνει το story.
1: 3, 2, 1 θα ανέβει το story. Εντάξει, γατάκια.
0: Είμαστε οπτικοακουστική παρέα, έτσι κι αλλιώς. Έτσι έχει γίνει το ραδιόφωνο. Αυτά. Είμαι τάχα άλλη. Δεν είμαι, λέει, αληθινός μουσουλμάνος, είμαι ψεύτικος. Ήθελα μέρες να το πω, λέει ο Μάριος 13. Περαστικά στον άνθρωπο που στην πρώτη εμφάνιση μάλλον έβγαλε τον νόμο του άνθρωπος, ο τάχα άλλη. Χωρίς μπάλα, λέει η κυρία Λέκος.
1: Ναι, και τι, και είναι πιο δύσκολο με την μπάλα του μπάσκετ και σκασμένη που το έκανε ο Τσουμπίτα.
0: Εγώ το έκανα με σκασμένη και κουράστηκα ήδη. Πρώτο μάτς εντός εκτός. Όφι Εργοτέλης, επειδή είμαι από Κρήτη, ήταν με Ρώμα το 3-2. Oh. 16 χρονών. Με Σισε, Τζίμπιλ Σισε. Το εντός. Και Σαλπιγκίδη, και είχε κάνει γκολ ο Σαλπιγκίδης. Ναι, ναι, είχε κάνει γκολ ο Σαλπιγκίδης που ίσα βρήκε την μπάλα, νομίζω. Ίσα που τη βρήκε. Το σποτάκι. Όχι, άστο, μωρέ, όχι, όχι. Άστο, άστο. Αφού δεν βάλαμε το σποτάκι το χθεσινό. Μη με ρολιπτήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και Ολυμπιακό Adverb. Έχουμε φιλικό για τον Ολυμπιακό. 8 η ώρα, Κοσμοτέ Sport 1 στην Αμβέρσα. Είναι ένα από τα φιλικά που συνεχίζει να δίνει ο Ολυμπιακός. Έτσι ανεβάζει λίγο τους ρυθμούς.
1: Λογικό.
0: Φυσικά μπηγούν Sport FM 94,6 και το live sport pavlafm.gr. Λέει ότι θα ολοκληρωθούν με τον αγώνα κόντρα στην Αλκμαρ μετά, 25 εβδόμου, και αυτό 4 η ώρα το μεσημέρι. Ωραίο! Φιλικό 4 η ώρα, Μαρία. Είναι ωραίο, δηλαδή 25 εβδόμου θα παίξει με την Αλκμαρ το επόμενο. 4 η ώρα, είναι ωραίο αυτό. Μετά γυρνάνε Αθήνα οι Ερυθρόλευκοι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ψάχνετε μια μπάλα γιατί την χάσατε με τόσο ωραία μωράκι μέσα στο σταθμό. Ζητώ συγγνώμη και φεύγω μόνος μου. Ένας ντόμπος η χαρά μου.
0: Okay.
1: Και μόνο γι' αυτό. Και μόνο γι' αυτό.
0: Ένας ντόμπος. Όλος είναι όμορφος κόρμπος το πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Είναι άλλο. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Πήραμε επιτέλους μια ανάσα, λέει, μόνο και μόνο για να είναι χειρότερη η ζέστη ξανά από Δευτέρα. Έλεος.
0: Εντάξει, έχουμε Αύγουστο, ρε φίλε, Ιούλιο. Εντάξει, θα κάνει ζέστη.
1: Τι να κάνω. Και επίσης, όταν λέμε ότι κάνει ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται τα μηνύματα και λένε είναι κανονικές οι θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Γιατί λέτε ότι κάνει ζέστη. Μα κάνει ζέστη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Όπως επίσης το χειμώνα, όταν λέμε κάνει κρύο, είναι κανονικές οι θερμοκρασίες. Ναι, αλλά κάνει κρύο.
2: Μπράβο.
1: Δηλαδή να μην το πούμε.
2: Είστε υποψήφια να έρθετε στο σύλλογό μας.
1: Ποιος είναι ο σύλλογός
2: μας? Είμαι ο Σωκράτης Γρούσπης.
1: Γεια σας, κύριε Γρούσπη.
2: Είμαι πρόεδρος φίλων κακών ανθρώπων Ελλάδας. Ή αλλιώς τα νόπανα από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι μπορείτε με τέτοια ηρωνία και εσείς σιγά σιγά να γίνετε μέλος
1: στο
2: σύλλογό μας. Κάνει ζέστη.
1: Οι άλλοι μας ηρωνεύονται.
2: Όποιος πεθάνει, πέθανε. Εμείς έχουμε δηλαδή.
1: Μα μας λένε είναι φυσιολογική συνθήκη. Ναι, αλλά είναι φυσιολογική. Όχι, ναι, αλλά κάνει ζέστη.
2: Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που ακούω την εκπομπή σας ιδιαίτερα.
1: Μας ακούτε συχνά.
2: Ναι, όταν δεν έχω κάτι χειρότερο να κάνω. Έτσι λοιπόν. Τι σας δείχνω?
1: Τι μας δείχνετε?
2: Ότι
1: όχι,
2: δεν σκοπεύω. Με ένα μικρό δηλητήριο μπορώ να χαλάσω τη μέρα ενός ανθρώπου. Δηλαδή,
1: ωραία,
2: δίνω κάποια tips.
1: Ωραία.
2: Γιατί έχω μία αρχή, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι.
2: Ορίστε. Κακία ίσον μακροζωία.
1: Ναι.
2: Ενσυναίσθηση ίσον θάνατος πρόωρος και αυτοάνοσα.
1: Σας για τους άλλους.
2: Όχι, για σένα. Όποιος έχει ενσυναίσθηση πεθαίνει νέος. Όποιος ενδιαφέρεται για το διπλανό του.
1: Αυτό που λένε, λέει, είναι. Δεν σου κοστίζει κάτι, λέει, να είσαι καλός.
2: Κοστίζει ζωή.
1: Κοστίζει να είσαι κακός.
2: Οι κακοί άνθρωποι ζουν 112 χρόνια. Δεν ψοφάμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εμείς, λοιπόν, συμπαντικά ανεβάζουμε το μέσο όρο της ανθρωπότητος. Η αλήθεια είναι να έρχεται μια γειτόνισσα. Εγώ αναγκάζομαι να μιλήσω με κόσμο για να τον κάνω να αισθανθεί άσχημα. Δηλαδή μου λέει η γειτόνισσα.
1: Είναι μια δουλειά και αυτή.
2: Καλημέρα. Ναι. Πήγα να τη πω στο διάλογο. Δεν ήθελα να το κάνω. Λέω, ας δούμε που θα πάει.
1: Ωραία.
2: Να πάρω την πληροφορία για να τη χαλάσω τη μέρα. Μου λέει καλημέρα. Σας βλέπω λίγο κάπως. Μου λέει δεν πέρασε το παιδί. Πού δεν πέρασε? Το πανεπιστήμιο. Μα λέω, εκεί λοιπόν, πώς να περάσει το παιδί, λέω, στο πανεπιστήμιο? Μου λέει, με κοιτάει. Θα πει, επειδή ήταν δύσκολα.
1: Ναι.
2: Επειδή οι βάσεις
1: ήταν ψηλά.
2: Και τους λέω,
1: είναι κακό το σύστημα.
2: Ακριβώς. Τους λέω, πώς να περάσει το παιδί, αφού κι εσείς είστε σκατά οικογενειακά και με μηδενικό επίπεδο. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Και έφυγα στη λαϊκή. Χάλασα τη μέρα της κυρίας Ευτέρπης και έτσι Εγώ παρέμεινα τοξικός, κακός άνθρωπος, πρόεδρος Νόπανων Ελλάδας, Σοκράτης Γρούσπης. Τι την έκανα την κυρία της μαύρησα τη ζωή. Έτσι λοιπόν προχωράω τρώγοντας ενέργειες να ζήσω 110 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Είμαι στο τέλος θα μείνει μόνο ένας, ο Ντάγκαν Μακλάουτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος επιθυμεί να γίνει φίλος με τον Σοκράτη Γρούσπη, σε λίγο καιρό παρακαλώ θα είμαι εδώ, παρόν.
1: Ναι, κύριε Σοκράτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: εδώ
1: για
2: είμαι.
1: Την προσφορά σας.
2: Μπορώ να σκέφτομαι κι άλλα τέτοια
1: είμαι
2: πράγματα.
1: Μα είστε πρόεδρος.
2: Ναι, είμαι ο πρόεδρος και το λέω. Κακία ίσον μακροζωία, καλή καλοσύνη και ενσυναίσθηση ίσον πρόωρος θάνατος και αυτοάνοσα. Όποιος νοιάζεται για το διπλανό του πεθαίνει γρήγορα.
1: Όποιος νοιάζεται σκοντάφτη.
2: Ακριβώς. Δεν έχετε ακούσει τους καλούς, τους κόβει ο Θεός και τους παίρνει μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δεν κόβομαι.
1: Ήθελε άγγελο.
2: Εγώ είμαι μέση-μέση, αν καραμέση. Δεν κόβομαι. 110 χρόνια εδώ. Πάνω στη γη και σκέφτεστε να μην υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Να έχω αλωνίσει 110 χρόνια και ο άλλος από τα 65 να έχει βγάλει σκουλίκια από τα μάτια. Να είστε καλά.
1: Καλά να είστε.
2: Σοκράτης Γρούσπης. Κακός άνθρωπος. Δηλώνω. Και τιμή μου και καμάρι μου, κυρία Ζαφυράκου.
1: Μπράβο, και το έχετε δουλέψει και στην
2: Ελλάδα. Βεβαίως,
1: βεβαίως. Απλά κάποιοι, ρε Μαρία, λέει κάποιος, δουλεύουμε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι' αυτό γκρινιάζουν περισσότερο για τη ζέστη. Προσπάθησε να μην το ξεχνάς αυτό. Καλημέρα. Δεν κατάλαβες τίποτα από αυτό που είπα.
2: Ακριβώς.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβες. Δεν πειράζει.
2: Έχω
1: κάποια
2: τέτοια...
1: άλλη στιγμή να σε εξυπηρετήσουμε.
0: Κράμα Παπαδόπουλου Φικιώρη. Ο έτερων εκάτουρων. Μάλιστα.
1: Θερμούς χαιρετισμούς Λευτέρης Ραφαηλίδης. Δεις χαρητήρα στον Αλέξανδρο για την επιτυχία του στην Κατερίνη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι επιτυχία έχει στην Κατερίνη?
0: 2.600 άτομα.
1: Α, εντάξει. Το έχεις κάνει και σε άλλες περιοχές όμως. Γιατί λέμε για την
0: δεν
1: Κατερίνη.
0: Δεν είναι δεδομένο, αφού εκεί ήταν ο φίλος.
1: Oh.
0: 1987 ήμουν 10 χρονών που πήρα το βάπτισμα στο ΆΚΑ με Ολυμπιακό Σπαναχακή. 70.000 μέσα στο γήπεδο, αποτέλεσμα 2-0. Είχα χαζέψει από τον κόσμο.
1: Εντάξει, λογικό είναι 10 χρονών.
2: Και τώρα έχει χαζέψει από τη ζωή, συγγνώμη.
0: Τι ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι Σιτηρακόπουλος. Τι πειρατά. 12 αγωνιστικές χωρίς νίκη και πήγε ο Γουρλής.
1: Μπράβο.
0: Αυτά είναι τα πέτρινα.
1: Κάποιος λέει, έχω.
0: Πρώτη χρονιά από Πέτρη.
1: Έχω τέτοια συνάδελφο, ορκίζομαι. Καλά, όλοι έχουμε.
2: Ναι.
1: Και συνάδελφο.
2: Ακριβώς.
1: Και συγγενή, μη σου πω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Έχω και άλλους τρόπους, κυρία Ζαφυράτου. Έχω και άλλους τρόπους για να δημιουργήσω.
1: Περίμενε.
2: Άσχημα συναισθήματα.
1: Ερώτημα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε break. Πάμε σε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε δύο θα οθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα στον Δημήτρη Αϊκάρα Βουνισάρα. Λέει πρώτη φορά γήπεδο. Άκου. Mm-hmm. Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Πιερικός το 91-2-0 το σκορ. Σκεπαστή μαζί με τον πατέρα μου. Ακόμα θυμάμαι τη μυρωδιά από το χορτάρι.
1: Τι. Και αυτό που κάπνισα.
0: Και πως έβλεπα μέσα από τα κάγκελα. Μπράβο. Μπράβο για τη μνήμη. Μπράβο. Μπράβο Δημήτρη. Και εγώ έχω τέτοια συνάδελφο, λέει. Επίσης, οι τοπικοί άνθρωποι, όταν τους ρωτάς κάτι ξεκάθαρο, σου απαντάνε τι εννοείς. Φυσικά με το ανάλογο παγωμένο ύφος, λέει ο Αντώνης. Πώς γίνεται να ξυπνάς το πρωί και να επιλέγεις να είσαι ενώπανο και να χαλάς τη μέρα τον άλλον?
2: Βεβαίως.
0: Αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν.
2: Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να είσαι στο σύλλογο τα ενώπανα. Ενώ εμείς δεν θέλουμε διστακτικά μέλη, κυρία Ζαφυράτου, στο σύλλογό μας.
0: Ολευθεία.
2: Μόνο. Καμία, πώς να το πω, καμία δεύτερη σκέψη δεν χρειάζεται για να είναι κάποιος στο σύλλογό μας. Ποιος θέλει να ζήσει πιο πολύ,
0: να,
2: εδώ είμαστε.
0: Να,
2: ορίστε,
0: να,
2: ορίστε.
0: Πρέπει να είναι επίτιμο μέλος του συλλόγου.
2: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Στο
2: ρούφ μένω, ρούφ παπάγου. Εκεί, γύρω-γύρω.
0: Το ρούφ τι σχέση έχει με το παπάγου?
2: Η μητέρα μου ήταν από ρούφ και ο πατέρας μου από παπάγου. Τυχαία το λέω, δεν σημαίνει κάτι για την περιοχή.
0: Λοιπόν, άξιο μέλος του συνδέσμου σας. Mm-hmm. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όταν σας έλεγαν για το χρόνο των διαφημίσεων, λέγατε πρέπει να βγάλουμε και εμείς το ψωμάκι μας. Τελευταία, δεν το λέτε, μάλλον λίγδια σε τάντερο.
2: Αυτός
0: είναι μέλος.
2: Είναι υποψήφιο επίτιμο μέλος. Το Σύλλογο Φίλων Κακών Ανθρώπων.
0: Βλέπω πλακέτα στην επόμενη εκδήλωση.
2: Θα το δούμε. Πρέπει να έχει. Κοιτάξτε, κυρία Ζαφυράτου, πρέπει να έχει διάρκεια. Δεν μπορεί με μία έτσι, οπτική.
0: Διάτοντας αστέρα.
2: Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή καθημερινά. Δηλαδή, να καλεί αστυνομία όταν παρκάρουν κάπως παράνομα. Να δημιουργεί τέτοια. Δηλαδή στη γειτονιά.
0: Να κλείνει πόρτες, ας πούμε, από πολυκατοικίες.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Για να τους χάσουν την εργασία τους. Υπάρχουν τρόποι. Να φωνάζει σε παιδιά ιστιοθετημένα, πηγαίνετε, ρωτήστε. Υπάρχουν τρόποι.
0: Κάποιος που λέει καλό χειμώνα από τώρα.
2: Είναι καλή υποψήφιο. Αρχικά μας κάνει tag, να το θέσω έτσι. Αρχικά, καλό χειμώνα. Μπράβο.
0: Μπράβο, 24 του μήνα.
2: Δηλαδή, στα χωριά, πας και σου λέει τελείωσε το καλοκαίρι, δεν έμεινε τίποτα. Τακ. Στο δίνει.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχεις αδειάσει βαλίτσες εσύ.
2: Στο δίνει όμως. Σου χαλάει τη μέρα.
0: Χαλάει τη μέρα.
2: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, ένα μήνυμα. Τώρα δεν άντεξε να μου την πει. Αν τα δικά μας ήταν πέτρινα χρόνια, ρε Τζούβι, τα δικά σου τι είναι. Αν και βάζελε σε πάρο μπαγάσα.
1: Το συνανιψιό μου. Το συνανιψιό μου. Θα βγάλουμε να συγκρίνουμε τα πέτρινα μας χρόνια.

0: Σφίλων κακών ανθρώπων.
1: Σφίκα. Ή σίκα.
0: Και είμαστε. Δηλαδή, τι άλλο έχω κάνει, κυρία Ζαφυρά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, στα παιδιά μου έχω κάνει την ίδια διαθήκη. Στα αφήνω όλα, στα αφήνω, ίδια ώρα και στιγμή, στον ίδιο συμβολιογράφο.
1: Διαφορετικές ναι, διαθήκες.
0: Δεν θα πάρουν ευρώ.
1: Και πού θα πάνε,
0: θα τους τυρανά από τον τάφο μου. Δηλαδή, δεν θα πεθάνω εγώ να τα βρουν έτοιμα. Θέλω να βλέπω από τον άλλο κόσμο δικαστήρια, νύφες να μαλλιοτραβιούνται, να με καταργιούνται. Δηλαδή, συνεχίζω να ζω. Έτσι. Γιατί να λένε ήταν καλός άνθρωπος. Όχι. Επιρροή και μετά τον τάφο μου.
1: Άρα πιστεύετε στη μεταθάνατο.
0: Βεβαίως.
1: Κακία.
0: Βεβαίως. Υπάρχει μεταθάνατο. Η ίδια διαθήκη να ανοίξουν και να κρύβει ο ένας από τον άλλον τα πράγματα. Εγώ στο λεωφορείο σπρώχνω όσο μπορώ. Μέσα.
1: Σπρώχνω προς τα έξω, να μην μπει άνθρωπο.
0: Ναι. Και μετά είναι άδειο πίσω μου. Είναι άδειο πίσω μου. Γυρίζω πλάτη και κάνω ψέματα. Και κυρία με παιδιά, ναι, ναι, ναι, μην τα έκανε. Και φωνάζω για όνομα του Θεού. Και γυρίζω και λέω στην κυρία, δεν χωράτε. Και όπως κλείνει η πόρτα, κλείνουν και οι ελπίδες της για μια καλύτερη ζωή.
1: Να κάνετε και κόμμα.
0: Μισό-μισό. Ένα-ένα τα βήματα.
1: Νέα νοπανοκρατία.
0: Η νέα νοπανοκρατία είναι έτοιμη.

0: Κοιτάξτε, πώς γίνεται. Στην αρχή δεν άρεσα. Λέγανε βούλος.
1: Ναι. Βλέπετε... Τώρα συνέχισε τώρα.
0: Ακριβώς. Είμαι μίασμα.
1: Αρχίζει η ταύτιση σιγά σιγά.
0: Ακριβώς.
1: Αρχίζει.
0: Θα έχετε καλύτερη ζωή έτσι.
1: Ο μιμητισμός.
0: Ακριβώς. Και τι άλλο κάνω. Τα κουραδοπερίστερα του γείτονα.
1: Ναι.
0: Τα ποντίκια με φτερά αυτά.
1: Ναι.
0: Τα πυροβολά με σφεντώνες. Ουδής μπορεί να βρει. Τι είναι αυτό, κάλικας.
1: Αυτό είναι λίγο.
0: Τι είναι.
1: Όχι, λέω είναι και καλό για το.
0: Ναι, βλέπετε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μα μίλησε στην ψυχούλα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Μίλησε στην ψυχούλα.
0: Μη, δεν θέλω και πολύ. Δεν θέλω και πολύ. Εμείς, να ξέρετε, είμαι ο βασιλιάς της γειτονιάς. Όλοι λένε, είναι περίεργος άστονα και κάνω τι γουστάρω.
1: Όχι, δεν δουλέψει.
0: Πάω σε παιδιά 15 χρόνια και λέω, έλα, θες μπουνιές. Αλλά ξέρω ότι ο πατέρας σου είναι μαλθακός.
1: Α, δεν θα έρθει να σε ζητήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σε ένα παιδί που ο πατέρας του κάνει αυτά πολεμικές τέχνες,
1: ναι,
0: επειδή θα με βρούνε τούμπανο,
1: ναι.
0: Του δίνω ό,τι θέλει. Δηλαδή, σε όσους σας παίρνει, γείστε εριστικοί. Σε όσους καταλαβαίνετε ότι θα αρπάξετε μπουκέτα, είσαστε καλοί άνθρωποι. Και έτσι συγκρούονται στη γειτονιά για το χαρακτήρα μου.
1: Τσούβι, σταμάτησε. Έχω αρχίσει να μιλάω στη δουλειά έτσι. Λέω καλή τρόγμα παρατουρέ.
0: Ακριβώς.
1: Πας να πάρεις τα πρωτεία από την κακιά Μαρία.
0: Είναι η κακιά. Είμαι εδώ. Επίσης σε δύο θέσεις πάρκινγκ το βάζω ανάμεσα. Να μην χωράνε άλλοι.
1: Δηλαδή, ούτε μπρος ούτε πίσω.
0: Όχι. Γιατί αν έρθει που το πάρκαρες έτσι, εγώ μια χαρά το είχα. Οι άλλοι έφυγαν. Τάκ, τον γλεντάς. Και χαίρεσαι στο ερκοντίσιο να βλέπεις να ψάχνει.
1: Να σου πω και κάτι. Δεν δικαιολογείσαι καθόλου και λες, εγώ το έβαλα τώρα.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι του πετάς.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις

0: ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
0: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Sport FM Πάτρας.
5: Έλα Χρήστο Αντιπρόεδρε να πάει να πάρεις τα καντήλια τα νεκροταφεία.
6: Λοιπόν, για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για μας. Άλλοι το βράδυ πέφτουν για ύπνο, νιώθουν καλύτερα. Ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνεις μια βόλτα στα Lidl, υπάρχει Μαρία η σειρά Λιβάρνο.
7: Ωραία.
6: Με σετ παπλωματοθήκες εντών, εργονομικά Hydro Cool μαξιλάρια, φωτιστικά ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που θα λατρεύσεις. Ολοκλήρωσε την ανεσή σου με πιζάμε συνυχτικό. Lidl, γιατί αξίζει. Λιβάρνο.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον προπονητή Δυναμό Κιέβου που είπε: έμπειρη ομάδα με ποιότητα ο ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πότε? Πότε θα χάσει και εδώ και μετά να το αντιμετωπίσει, του χρόνου.
1: Τι ήθελε να βγει να πει, ότι όχι, Παναγία μου, τι πάθαμε, καλύτερα να μην έρθουμε?
0: Όχι, δεν έπρεπε να πει αυτό, αλλά θα. Μπράβο, μπαίνετε, βλέπει. Είσαι στο σύλλογο, σφίκα.
1: Έχω μπει στον διάδρομο.
0: Υποψήφια. Γύρισε ο Γρούσπης.
1: Καλημέρα σας. Είμαι φουλ ερωτευμένος με μια κοπέλα από το σταθμό σας, αλλά δεν λέω με ποια, για να μην την εκθέσω. Γιατί να την εκθέσεις?
0: Με τον Στέφανο Παλότο λέω.
1: Δηλαδή, άμα πεις με ποια. Γιατί τα έχετε,
0: τα έχετε.
1: Όχι. Είναι φουλ ερωτευμένος. Δεν θα την εκθέσεις, άμα μας πεις ποια είναι. Επίσης, μετρημένες είμαστε εδώ μέσα, γυναίκες.
0: Να, ορίστε λοιπόν ο Πάνος.
1: Απλά πες μας να μην φας ξύλο τσάμπα.
0: Ο Πάνος που μας ακούει συνέχεια μπαίνει λοιπόν στο γρούσπι, mm-hmm. στο κλαμπ και λέει: έκανα πελάτη με αρέωση, κούρεμα. Και του είπα ότι αν δεν κάνει μεταμόσχεση, μετράμε αντίστροφα κουρέματα. Ορίστε,
1: αυτό.
0: Του χαλάς τη μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί να ζωτή φτιάξει.
1: Όπου του λες και μια αλήθεια, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: δεν είναι
0: ακριβώς.
1: Ότι του λες ψέματα.
0: Ψέματα. Είναι όλα ψέματα. Για να νιώσει καλά, είναι όλα ψέματα. Θε να ακούσει ψέματα.
1: Δεν θα τα πούμε για πολύ ακόμα.
0: Ο σύλλογός μας.

0: έχει γίνει χαμός και με τη Heidi Klum για τα πατάτα. Ας τα πατατάκια κάτω, ρε.
1: Α, έκανε φωτογράφηση.
0: Φωτογράφηση topless με πατατάκια. Ρε, παιδιά, θέλω να πω κάτι. Είμαστε σε μια εποχή που μέσα στο κινητό μπορείς να δεις τα πάντα με ένα κλικ.
1: Ναι.
0: Πόσο εντύπωση μπορεί να έκανε κάποια κοπέλα που είναι τόπλες και τρώει πατατάκια αυτή την εποχή.
1: Να ρίξει το Instagram που λέει.
0: Πώς μπορείς να ρίξεις το Instagram επειδή τρως πατατάκια και είσαι με τα αυτά. Τι έγινε.
1: Δεν ξέρω.
0: Το τι έχουμε δει.
1: Εμένα δεν μου κάνει.
0: Εγώ δεν τρώω πατατάκια.
1: Όχι, τρώω πατατάκια, δεν μου κάνει εντύπωση και πριν.
0: Ναι,
1: τώρα δεν... βλέπω τόπλες μια γυναίκα. Αυτό λέω.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έχουμε. Δηλαδή. Έχεις δει τα πάντα. Δηλαδή στο κινητό σου έχεις τα πάντα.
1: Κάτσε, περιμένω το μήνυμα που λέει. Σχετικά το ξόανο τώρα. Περιμένω,
0: ναι, ναι, ναι. Περιμένω. Πού είναι το μήνυμα που θα πει ξερακιανή να μαζευτεί. Η γριά.
1: Ναι, α, ναι, η θεία.
0: Ναι, ναι, η θεία. Η θεία. Ναι, ναι, ναι, η θεία. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει,
0: θα αυτά τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, υπάρχει κάποιο που λέει: Τσούβι, δεν μου δίνουν άδεια Αύγουστο, ούτε καν 14 Αύγουστο. Μου είπαν αν θέλω μόνο Σεπτέμβρη, ενώ όλοι θα λείπουν 5 με 28 Αυγούστου. Δώσε ευκολίες. Να σου πω κάτι. Τέλειο είναι αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο τυχερός είσαι. Που θα λείπουν όλοι. Θα πηγαίνεις εσύ στη δουλειά, δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Ζάχαρη στο αυτοκίνητο του μπροστινού. Δηλαδή.
1: Δεν θα κάνεις τίποτα εσύ. Και όταν οι άλλοι θα γυρίσουν.
0: Θα το κάνουν άλλοι με 200 ευρώ γίνεται.
1: Όχι, ρε. Όταν οι άλλοι θα γυρίσουν από την άδεια, εσύ θα φύγεις.
0: Κατάλαβα. Ενώ, τι λες. Ναι.
1: Κάτσε εδώ, δεν θα έχεις καθόλου δουλειά.
0: Υπάρχει και λείπουν. Το άλλο. Βαράς, ναι. Αναρωτική.
1: Αχ, με τρόμα.
0: 22 μέρες.
1: Όχι στη δουλειά. Όχι στη δουλειά.
0: Χαλάς την άδεια συναδέλφων. Ο τρόπος είναι από Φλεβάρι μήνα.
1: Περιμένεις να φύγουνε πρώτα ή μια μέρα πριν πάνε διακοπές.
0: Μια μέρα πριν.
1: Μια μέρα πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όμως μπορούν να αφήσουν ανοιχτό το εισιτήριο. Ενώ αν φύγουνε, θα πληρώσουν διπλά τα εισιτήρια.
0: Χρειάζομαι γραμματέα.
1: PA.
0: Και content creator. Αλήθεια, είναι τέλειο αυτό. Φοβερό μήνυμα. Έμπαινα και σε Χάιντι και στα πατατάκια και σε ό,τι θέλετε.
1: Και τα σκαμπό μου.
0: Και στο σκηνοθέτη και στον καμεραμάν.
1: Ήρεμα, ρε, ήρεμα.
0: Ήσυχα.
1: Ανε πίσω.
0: Η Μαρσάρς. Πήγα να πάρω κουλούρι Θεσσαλονίκης να το φάω με τα σπράδια μου, λέει κάποιος.
1: Ναι.
0: Και μπροστά μου παππούς μασουλάει μέσα στο μαγαζί, φεύγουν τα σουσάμια και λέει: ωραίο κουλούρι, φάε, φάε. Φάε, φάε.
1: Και φεύγουν και οι ψίχοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι πρέπει. Υπάρχει και ο άλλος χωρίς λόγο, λέει: καλημέρα, παιδιά. Το κρύο υποφέρεται. Η ζέστη, ό,τι κι αν κάνεις, δεν υποφέρεται. Είναι το τρίτο πρόγραμμα. Εκπομπή διαπιστώσεις. Και τώρα ακούμε A Greking Band και The Breakup Song. Ευχάριστο τραγούδι χωρίς μου.
1: Λοσπού.
0: Ορίστε, αυτός παίρνω άδεια 15 Αύγουστο χωρίς να έχω κανονίσει κάτι και χαλάω διακοπές συναδέλφων με οικογένειες. Αυτός είναι ο σωστός, ρε παιδιά. Έτσι
1: ήρθες.
0: Δημιουργούνται ανταγωνισμοί στις εταιρείες. Πασχάλης Κομωτής. Βγάζω φωτογραφία σε άνδρα late 20s. Πελάτη, τα μαλλιά του πετάνε λίγο. Μου λέει δεν μ' αρέσει. Του λέω άστα να πετάνε τώρα που τα έχεις, γιατί σε 2 χρονάκια δεν θα έχεις μαλλιά. Ο Πασχάλης.
1: Βλέπει το κεφάλι μισογεμάτο.
0: Βεβαίως.
1: Το βλέπει.

0: Ζητήσαμε προγάμο στον Λυκαβητό. Κάνουν σαν πρόβα.
1: Ή είναι το πάρτι που κάνουν πριν από το γάμο.
0: 9:30 τώρα, 9:30 το βράδυ. Ναι, έρχεται ένα σαν αυτόν. Τόση φασαρία που θα χωρίσετε. Την ύφη την κρατούσαμε τρεις. Όλοι τα ζευγάρια. Τι τα θέλετε αυτά. Μπράβο. Αυτό μπορεί και να ήταν ο Νίκος.
1: Την ύφη την κρατούσαμε τρεις.
0: Μπορεί να ήταν ο Νίκος, ο φίλος μου. Στο σύλλογο έχω έναν ισοδύναμο. Τον Νίκο. Ναι.

0: Εγώ πάω σινεμά, στέκομαι σαν στυλιάρι. Και όταν με σκουντήσει ο πίσω να χαμηλώσω, λέω: έχω κάνει σπονδυλοδεσία. Δεν μπορώ να χαμηλώσω. Κάθετε τεντωμένο.
1: Έχει καταρχήν το σπαθί.
0: Και να είναι ο Μαυροειδής. Να είναι 2-8, ξέρω, 2-5. Άστε. Παίρνω τα γλυκά που περισσεύουν σε κούτες στο ψυγείο από συναδέλφους που κέρασαν και τα βάζω σε δικά μου τα περάκια να μην φαίνονται. Βλέπετε πώς βγαίνουν τα νόπανα. Είμαστε πολλοί.
1: Είσαι στο πάρκινγκ και σου λέει άλλος φεύγετε.
0: Όχι. Και φεύγεις μετά.
1: Και με το που...
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς μετά.
0: Και σε κοιτά. Έχω δικαίωμα.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο.

0: Σούβι, έχω πετύχει μπάρμπα στον φούρνο να κάθεται στην είσοδο με μπλοκαρισμένη την αυτόματη πόρτα.
1: Ωραίος.
0: Να κάθεται κάτω από την αεροκουρτίνα να αερίζεται το ψωμί να μην μουλιάσει.
1: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα.
0: Το ψωμί. Ήταν ζεστό, τι να κάνουμε τώρα. Εγκεφαλικά το αφεντικό μου, όταν του είπα ότι αρχές Δεκέμβρη γεννάει η γυναίκα μου και θα λείπω 14 μέρες από τον νόμο.
2: Μετά θα λείψει από τη δουλειά.
0: Και από τον νόμο.
2: Ναι. Just let her be your James Bond. Ένα στη Θεσσαλονίκη, τύφλα 66χρονος Σέρβος, μπήκε ανάποδα στον περιφερειακό. Κοκαλωμένος τελείως.
0: Κομωδίνο.
2: Ναι, είχε γίνει κομωδίνο που λέει και η Μαρία. Τον έβγαζαν από τα μάξι. Δεν κουνιόταν, ήταν κοκαλωμένος. Μάρμαρο.
0: Και έλεγε τι ένας, είναι δεκάδες.
2: Μάλιστα. Πάμε διά. Τώρα πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: τι παίζει εδώ ο Κώστας Σούκας. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άτομο στη δουλειά.
0: Δεν μου λες με ποιον γυρνούς. Ναι.
1: Άτομο στη δουλειά έφτιαχνε γαλλικό.
0: Μάλιστα.
1: Και έβαζε μόνο όσο καφέ ήθελε να πιει αυτός. Γιατί όπως είχε πει, δεν είμαι καφετζής για να μας φτιάχνει καφέ. Απλώς θα έβαζε λίγο παραπάνω νερό στην καφετιέρα. Λέει ο Νιρβάνα Βύση. Και πολύ καλά σας έκανε. Δεν ήταν η δουλειά του να σας φτιάχνει καφέ.
2: Μπράβο.
1: Δεν ήταν η δουλειά του.
2: Γιατί δεν ήταν σε καμία καφέ, των περιπτώσεων.
1: Θα του λέγανε, πήρε κουλούρι, φέρε και σε εμάς. Φέρε κανένα μπισκότο να βουτήξουμε και τέτοια.
0: Δεν θυμάσαι τα Lidl που κάναμε την εκπομπή που νόμιζε ο άλλος ότι είμαστε εκπρόσωποι Lidl και έρχεται.
2: Τι δουλειά! Έρχονται Ρωμά και παίρνουν τα τρυπάνια. Εδώ είναι, μένουμε εμείς. Από πού και ως που έρχονται οι Ρωμά? Από Αγία Βαρβάρα και έρχονται και μας παίρνουν τα τρυπάνια.
0: Κύριε, λέω εγώ, μιλήσατε στον κύριο κάτι.
1: Κάναμε εκπομπή.
2: Μα δεν τα λέτε, δεν σας ενδιαφέρει. Σας νοιάζει μόνο να πάρετε το μεροκάματο.
1: Μας την είπε κιόλας.
0: Αυτός είναι. Εντάξει. Επίσης, παιδιά, είναι ένα αστείο ότι ο Κάρολος κρατάει την αφίσα μου για τις παραστάσεις το...
1: Τι εννοείς?
0: Έχω κάνει ένα story.
1: Το είδα, ναι, ωραίο.
0: Θες, δηλαδή τώρα εσύ θες να μας πεις ότι ο Κάρολος κρατάει την αφίσα μου, πάντα είναι σοβαρά. AI μου γράφει κάποιος. AI. Σοπαρέ.
1: Το ωραίο θα ήταν να κρατούσε την αφίσα σου η Βασίλισσα.
0: Αυτό, αλλά τώρα.
1: Αλλά τώρα, ναι. Τώρα, έτσι όπως είναι τώρα.
0: Πιο ωραίο.
1: Τώρα. Βγες έξω. Βγες έξω. Όπως είσαι, καλή είσαι.
0: Μια χαρά είσαι.

0: Έχω αφήσει τέρμα ανοιχτή μπαλκονόπορτα να μπουν κουνούπια σε σπίτι ξαδέρφης.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είπε σε φίλη της για μένα, τι τον θες αυτόν, δεν είναι για σένα μπροστά μου, λέει ο Δημήτρης. Και άφησε. Μπράβο.
1: Μπράβο. Κουνούπια, κροκόδιλοι, δεινόσαυροι, όλα, όλα μέσα. Καλημέρα στη Miss Mary. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Miss Mary.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Γιώργο. Αυτοί που βάζουν το μηχανάκι για να κρατούν τη θέση στάθμευσης για το αμάξι τους είναι
0: μέλος της ΦΥΚΑ.
1: Και να σου πω, ούτε καν μηχανάκι, ένα τελάρο.
0: Μία καρέκλα ψάθινη καφενείου.
1: Ναι.
0: Από αυτές που παίζανε το ταβερνόξυλο παλιά.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ υπέγραψε σήμερα με τη Γερμανία σήμερα μέχρι το 2030 και ανακοινώνεται και σήμερα. Έστειλε τη νύχτα το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο μέσω gov.
1: Με fax.
0: Μέσω gov.gr από τη Γερμανία. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, υπέγραψε το συμβόλαιό του. Σήμερα παρουσιάζεται από τους Γερμανούς. Παλιά αυτό δεν ήταν καλό. Συγγνώμη, κινήθηκα πολύ. Δεν έπρεπε. Κάπως έτσι ο Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική μετά από 2 χρόνια. Θυμόσαστε, ήταν επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull γενικά για το αναπτυξιακό της κομμάτι.
1: Θυμόσαστε, αλλά... κλαίγαμε όταν έφευγε τη Λίβερπουλ. Γενικά θυμόσαστε.
0: Με παραπάνω δόντια, περίσσια χαρά.
1: Ναι, και παραπάνω μαλλιά.
0: Ναι, σε νεκά Κλοπ. Έρχεται λοιπόν μέχρι το 2030 και η Γερμανία με Κλοπ γίνεται το μεγάλο φαβορί για το Euro. Για μένα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο φαβορί. Δηλαδή, πλέον η Γερμανία με Κλοπ θα είναι υπολογίσιμη. Κάτσε και θα δει. Δεν το πιστεύω, Κυριάκος. Εντάξει.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Έτσι. Θα τα πούμε, Κυριακούλη. Μηχανάκι και καφάσι, λέει. Κάποιος βάζει και τα δύο.
1: Και την καρέκλα την πλαστική.
0: Εγώ έχω δει άνθρωπο να καλατάει το πάρκινγκ.
1: Τι έχει δει?
0: Πανηγυρό καρέκλα. Άνθρωπο.
1: Να κάθεται.
0: Ναι. Και να περιμένει να μην πάρουν το πάρκινγκ του γιου της.
1: Κυρία.
0: Ναι, κυρία. Για να μην πάει άντρα να κάτσει εκεί. Διαχωρισμοί πήγαινε.
1: Και σου κάνει και νόημα ότι.
0: Με ύφος. Φύγε, φύγε. Πάντα είναι κάποιος. Τι φύγε. Το περιμένω για το παιδί. Ναι. Ποιο παιδί. Έχετε αδειά. Φύγε, λέω. Ναι. Με έβαλε το
1: θες
0: παιδί.
1: Τώρα. Τι θε και φύγε. Να το χέρι.
0: Πίσω. Ναι. Μπιπ, να φύγει. Έλα ρε τώρα. Προχώρα ρε φίλε να πούμε. Θέλω να κάνεις, θα κάνουμε πίσω 10 αμάξια για να παρκάρεις εσύ να τσακωθείς με την κυρία και φεύγει. Ναι. Αυτά είναι ωραία.
1: Α, επίσης τώρα που είπατε παρκάρισμα.
0: Ναι.
1: Μπορείτε. Όταν βλέπετε κάποιον ή συνήθως κάποια, γιατί εμείς οι γυναίκες έτσι ζοριζόμαστε λιγάκι στο παρκάρισμα, να παιδεύετε, τις παίζεις τα φώτα ή κορνάρεις λίγο για να αγχωθεί και να τις πάρεις τη θέση.
0: Κάνεις και έτσι και εσύ με ενέργεια κακιά.
1: Και βγάζεις και το χέρι.
0: Έλα,
1: άντε, τελείωνε.
0: Έλα.
1: Α, δεν χωράς, άστο.
0: Εσύ χωράς με πιο μεγάλα μάξι. Πολύ ωραίο. Ο άλλος βάζει τη γιαγιά του σε φερφορζέ να κρατάει τον ίσκιο.
1: Μαζί με το τραπέζι.
0: Με το τραπέζι.
1: Και το κουμκάν.
0: Εντάξει, χωρίς κουμκανάκι δεν πας κάπου.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Μπορεί να αναργήσει λίγο.

0: Το καρότσι με παιδί λέει είναι μια λύση για το πάρκινγκ.
1: Σωστό. Αν το αφήσει και το κινητό σου να ασχολείται το παιδί, είναι σούπερ.
0: Μπορείτε και μπαρκάρισμα να ησυχάσουμε κάποιοι. Να φύγετε με το καράβι.
1: Ναι. Okay. Okay. Εκτός αν το λέει για τις γυναίκες. Αλλά και πάλι. Μετράει.
0: Παίρνω 5-6 ρούχα να δοκιμάσω και στο δοκιμαστήριο τραβάω 2 χραπ να ξυλωθούν κάποιες ραφές. Πλούσιε Ζάρα. Κάνει ένα. Όλοι έχουμε δοκιμάσει μπλουζάκι που δεν έκανε και έκανε κάτι τέτοιο. Και λες
1: τελικά δεν θα το πάρω.
0: Είπε κανείς ποτέ έχω κάνει ζημιά σε αυτό. Άσε μας κουκλά μου. Γεια σας. Γεια σας, εξαφανίζεσαι. Τα μπουρδουκλώνεις και όλα εκεί πέρα. Και γεια σας. Δεν είναι ωραίο να μπαίνεις και να πιάνεις πολλή ώρα το δοκιμαστήριο. Απλά να δημιουργείς μια ουρά.
1: Απλά να κάθεσαι. Απλά... για να σκρολάρεις στο Instagram.
0: Πλέον τώρα σε κάποια μαγαζιά.
1: Να ακούς, να ακούς Δημοκίνη στο podcast.
0: Ναι, ναι. Τον γκάλφα, αλλά ακούσε ευθύμη. Δεν τα αντέχω, δεν το μπορώ, τρελαίνομαι. Και αυτό και μη μου λες και τρομέρα. Άντε κυρά μου. Λοιπόν, ή τώρα βέβαια στα καταστήματα παίρνεις τα ρούχα, τα πληρώνεις μόνος σου. Μόνος τα δοκιμάζεις.
1: Ναι.
0: Παίρνεις τα ρέστα μόνος
1: σου. Κάνεις και αλλαγή μόνος σου.
0: Μπορεί και να δουλεύεις εκεί. Δηλαδή αν μπεις στο εργάνι, σε έχουν βάλει.
1: Πας να φύγεις 8 παρατέταρτο και σου λέει όπα. Μέχρι τις 8 θα κάτσεις.
0: Έχουμε απογραφή σήμερα.
1: Έχεις να διπλώσεις.
0: Έχουν βάλει στο εργάνι. Έχουν βάλει στο εργάνι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Πήγα να βάζεις. Δεν κατάλαβες τι έπαθα εγώ. Πήγαινε να πάρεις αυτή την μπλούζα. Και μπαίνω και λέω πού είναι ο υπάλληλος. Δεν είναι μάλλον έτσι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω συγγνώμη αυτό. Λέει το βάζετε εκεί, βάζετε κάτω.
1: Ναι.
0: Πιέστε τον κωδικό που σας ήρθε στο κινητό. Περιμένετε να σας βγει απόδειξη. Τα ρέστα θα βγουν εδώ. Νόμιζα θα πω. Θέλετε να δούμε κάτι άλλο. Να πάω πίσω από
1: θέση.
0: Ο Μαλιάς ξέρεις τι έκανε όταν δούλευε σε μαγαζί με ρούχα. Έλεγε μισό λεπτό να πάω μέσα να δω αν έχει το Excel. Πήγαινα μέσα, καθόμουν ένα τέταρτο. Ο άλλος δεν ξέρει ότι η αποθήκη σου λέει πάει πολύ πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άραζα. Σκρόλαρα, ρε. Δεν ασχολιόμουν με αυτόν τον άνθρωπο. Και γυρνούσα και λέω: λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Μας τελείωσε.
0: Μας και
1: είχαμε ένα,
0: και έτσι κέρδιζα. Μακάρι, λέει, να μου ζητούσαν νούμερα. Καθόμουν πίσω σε μια αποθήκη, λέει.
1: Εν τω μεταξύ, πέροχος. Το ίδιο γίνεται και στο αεροδρόμιο τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Κάνεις μόνος σου check-in. Καλά, αυτό το κάναμε
0: check-in. Ναι, ναι. Πας ένα R2D2, ένα ρομποτάκι και τα πατάς όλα.
1: Βάζεις εσύ τη βαλίτσα, παίρνεις το αυτοκόλλητο, το βάζεις στη βαλίτσα.
0: Ναι, πετάς το αεροπλάνο. Σας καλημερίζω, ο πιλότος Αλεξάνδρας Σουβέλλας. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη πτήση.
1: Και όλα αυτά με πιο ακριβά εισιτήρια.
0: Ο καιρός, θρύος
1: καθώς. Δηλαδή πληρώνω το μισθό μου.
0: Ελαφριές αναταράξεις κατά την απογείωση. Μείνετε με τη ζώνη δεμένη και το κάθισμα μπροστά.
1: Και μετά τι κάνεις, σηκώνεσαι και παίρνεις το καροτσάκι και μοιράζεις το καφέ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε την Ζαφυρά του Lines για την
1: επίση σα.
0: May I have your attention, please, as we approaching.
1: Coffee or tea.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, ή από εδώ. Έρχεται το πρεσάρισμα. Σωτήρης Ταμπάκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε λίγο στα πράγματα που έχουμε να πούμε. Το WhatsApp, Μαρία, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp Under 30. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Ο Παύλος, σιδηρόπλες με τα τσιγάρα. Ο αδερφός με τρυπούσε με βελόνα τα τσιγάρα του πατέρα με τα τσιγάρα και του βγήκαν τα πνευμόνια για να κάνει τσούρα. Τσιγαρτήκα, ωραία εκοχή. Λίμωξη των αναπνευστικού για πλάκα. Δεν μπόρεσε και εμένα το σπάκι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Το
2: παλιά μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
3: Το σούτ. Είναι 2-0.
5: Sport FM Patra.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM

Δεν θέλατε ζέστη, ε? Δεν θέλατε, γκρινιάζατε ότι κάνει ζέστη. Καλημέρα σε όλους. Τα ξαναπείς τώρα από τη ζέστη, καλύτερα αυτό εδώ, αλλά δεν ξέρω, έχει δροσούλα. Από χθες το απόγευμα έχει ξεκινήσει λίγο και έχει πέσει θερμοκρασία. Καλώς ήρθατε στο Sport FM Πάθος 96,3. Εδώ είμαστε, δεν ήμασταν και πουθενά αλλού. Συνεχίζουμε εδώ όπως κάθε πρωί στο Sport FM Πάτρας. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Πάμε ρε παιδιά, ξυπνήστε, τι κάνετε, κοιμάστε, είδατε λίγο να βγάλει αυτό ο καιρός και κοιμάστε, αν είναι δυνατόν. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος, το είπα ότι είναι στο, ναι, τι έχω πάρει, είσαι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, δεν ξέρω αν το είπα. Γεια σου ρε Πάνο, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στα Καλάβρητα, στην Αχαγιά, σε όλες τις περιοχές, στην Αύπακτο, την αγαπημένη μας, έτσι και στη Μανάγουλη να πω, και φυσικά στο Αντίριο που κάθε καλοκαίρι μας φιλοξενεί εκεί με τα μπάνια μας.

Αγίας Χριστίνης λέει σήμερα, ναι, και του Αθηναγόρα γιορτάζει, δηλαδή Χριστιανά, η Κριστιανά, η Χρήστα, η Κρίστα και όλα τα ονόματα παρεμφερεί και ο Αθηναγόρας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. 9 παρά 22 ήλιος, αρχίζει και μικραίνει η μέρα, αυτό ήτανε, ό,τι χορτάσατε, χορτάσατε. Εντάξει, έχει ακόμα, είναι η αλήθεια, αναρχιτών 9 παρά 20, εντάξει, μην τα θέλουμε όλα. Δικά μας Ελλήνε 10 ημερών, πλησιάζει η Πανσέλινος του Αυγούστου. Άντε παιδιά, την περιμένουμε πώς και πώς εμείς που μας αρέσουν αυτά.

Ναι, δίδες, άμα ξυπνάς πρωί και δεν τρως, δεν προλαβαίνεις. Ναι, αυτό λένε, το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα, έτσι. Δεν τα έχουν βγάλει τυχαία αυτά. Λοιπόν, αν ψάχνεις το, πάμε και στον καιρό. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σχολή Δέλτα Πάτρας, που είναι στη διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Υπάρχει site για να ενημερωθείτε, www.delta360.gr, και φυσικά το τηλέφωνο για την Πάτρα, για την περιοχή της Πάτρας, 2610 27 05 51.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Χάλασε ο καιρός από χθες και σήμερα είδατε αυτή τη βροχούλα. Νομίζω ασθενή βροχούλα είναι, δεν ξέρω, δεν βγήκα, γιατί το πρωί εγώ ήρθα με καθαρό ουρανό για ένα περίεργο λόγο. Μετά από τις 8.30 εκεί άρχισε να σκοτεινιάζει και τώρα Θόδωρε τι είχε, ψιλόβροχο. Έβρεχε. Έβρεχε το ψιλόβροχο, στην Πάτρα. Έτσι θα πάει και σήμερα, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Η χαμηλότερη θα φτάσει και 17. Μάλιστα. Θα έχει ψυχρούλα. Και μια ψιλοκαταιγίδα λέει θα περάσει από την Πάτρα. Για να δούμε πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα. Το είχαν προαναγγείλει οι μετεωρολόγοι. Και αύριο περίπου μία από τα ίδια, δηλαδή και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία ακόμα. Θα πάμε η ανώτερη στην Πάτρα στους 28, αλλά με καθαρό ουρανό. Δεν θα βρέχει αύριο, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα μοντέλα. Από την Κυριακή θα ανέβει λίγο ακόμα, θα πάμε στους 31 και μέχρι να έρθει εκείνη η ρημαδομέρα, η Τρίτη της 28ης Ιουλίου, που παιδιά αρχίζει το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο. Πάμε για 40-41. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Μετά από αυτή την ανάσα δροσιάς που θα πάρετε όλοι και θα πάρουμε όλοι, πάμε σε υψηλές θερμοκρασίες. Και προσέξτε, υψηλές θερμοκρασίες όχι τη μέρα μόνο, και το βράδυ. Δηλαδή βλέπω εδώ τώρα μια πρόβλεψη που υπάρχει για τις 6 το πρωί, θα έχει 29 βαθμούς. Ο Χριστός και η Παναγία. Όταν έχει 28 βαθμούς, 29, 6 το πρωί, θα μου πεις, αν έχει 40, ξέρεις τι γίνεται εδώ, 40 και είναι τσιμεντούπολη. Ή ρε παιδί μου, είναι μια περιοχή η οποία μαζεύει θερμότητα. Δεν θα έχει το βράδυ ζέστη. Πω, ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Από την Τρίτη λοιπόν και μετά πάρα πολύ ζέστη. Μην μου πείτε μετά δεν το έμαθα, δεν το άκουσα. Εγώ σας το είπα από τώρα για να προετοιμαστείτε.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι είχαμε χθες. Παιδιά, είδα πολύ λίγο, λόγω που ήμουν στην Ακαδημία για κάποιες υποχρεώσεις. Δεν είδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είδα όμως, ήμουν τυχερός που είδα αυτή την ενέργεια που έκανε ο Κωνσταντέλιας, η οποία πραγματικά, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση για τον Κωνσταντέλια. Έχει γίνει viral η συγκεκριμένη, αυτό το συγκεκριμένο τέσσερα, η πιρουέτα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, και το τακουνάκι που άφησε άγαλμα όλο τον κόσμο, γιατί έχει σχολιαστεί, έχει γίνει χαμός στα social για αυτή τη μεγάλη, αυτό ζωγράφο, ας πούμε, δεν είναι ποδοσφαιριστής αυτό ζωγραφίζει μέσα, είναι πραγματικά ζωγράφος, μπράβο στο παιδί, να έχει υγεία. Και παιδιά, πραγματικά αυτοί που βρίζουν τον Κωνσταντέλια και τέτοιους παίχτες, δηλαδή, πραγματικά τι να πεις, ό,τι ομάδα και να είσαι, δεν γίνεται να μην παραδεχτείς ότι αυτό το παιδί έγινε μεγάλο ταλέντο. Δεν χωράει ο νους ότι τι άκουσε το παιδί αυτό πέρσι και τι ακούει γενικά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα παιδί και ένας παίχτης ο οποίος θα αφήσει εποχή. Και καλά έκανε που έμεινε στον ΠΑΟΚ, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν αλλάζεις και γρήγορα περιβάλλον, μπορεί να μην είναι η κατάληξη η ίδια που να θέλεις. Δεν κολλάει αυτό ότι εντάξει, okay, θα μου πει κάποιος, καλό πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη, θα πει κάποιος. Αλλά okay, έχει όλο το μέλλον μπροστά του, 23 χρονών είναι, προς Θεού. Ο ΠΑΟ κέρδισε και σας το πρότεινα κιόλας. Εν τω μεταξύ είχα 2-2 εχθές. Γιατί είπα γκολ το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟ και την πρώτη Παναθηναϊκού. Ελπίζω να ακούσατε και να πήγατε ταμείο. Δεν ακούτε, δεν πάτε ταμείο. Ή δεν παίζετε και δεν πάτε ταμείο. Δεν είναι υποχρεωτικό να παίξετε, βέβαια, προς Θεού. Ναι, ο ΠΑΟΚ λοιπόν πέρασε και από την Πολωνία, στην ουδέτερη έδρα τέλος πάντων, της Δυναμό Κιέβου, 2-3. Και εντάξει, είναι το φαβορί τώρα για να περάσει την επόμενη φάση. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ρε παιδιά, πραγματικά, ενώ έχει δείγμα έτσι καλής, ας πούμε, εικόνας ο Παναθηναϊκός, σε σχέση με αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, είναι λίγο πιο αισιόδοξα. Δεν μπορώ να βλέπω, ακούω για φρεσκάδα, λέει, νέα πρόσωπα. Ποια είναι τα νέα πρόσωπα? Ο Τουμπά. Πάλι δηλαδή πρέπει να υποστούν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού τον Τουμπά και τον κάθε Τουμπά. Αν είναι δυνατόν. Δεν... Και παίζει ακόμα αυτό το παιδί, έτσι, για να το πούμε και αυτό. Και χθες είναι και από δικό του τον γκολ εκεί, που δέχεται ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η ουσία. 1-2. Μου έλεγε ένας φίλος, μάλλον μου το πήγε να πάρω το καφέ και μου λέει, μόλις είδα ότι θα μπει μέσα ο Πελίστρη, ήμουνα σίγουρος ότι θα το χάσει τον γκολ. Μου λέει, δεν μπορώ άλλο Πελίστρη. Φίλε μου, εντάξει, θέλει το χρόνο του και ο κάθε Πελίστρη. Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστείς, τα έχουμε ξαναπεί. Όταν έρχονται ξένοι και ειδικά οι Λατινοαμερικανο αυτή η κατάσταση, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Αλλάζουν περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο ένας παίχτης να ενταχθεί σε μια ομάδα τόσο γρήγορα. Θέλει το χρόνο του. Και δεν είναι τυχαίο που, ότι οι περισσότεροι παίχτες, δηλαδή και οι Αργεντίνοι, έχουν μια περίοδο προσαρμογής. Εδώ είδα και παιδιά το Γιάνγκουσιτς εχθές, που λένε ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Πόσο αργά έχει προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό. Θα προσαρμοστεί όμως, γιατί δείχνει ότι ξέρει μπαλίτσα αυτός. Τέλος πάντων, κέρδισε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε και ο ΠΑΟΚ. Τι άλλο να θέλουμε? Η Ελλάδα ξεκίνησε με το αριστερό, πήρε τους βαθμούς που ήθελε. Και φαντάζομαι θα κάνουν και οι δύο το 2-2 τώρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μην κρυβόμαστε, θα κάνουν το 2-2 και θα περάσουν στην επόμενη φάση. Δηλαδή την κάνανε τη δουλειά εχθές. Τώρα το να καθίσουμε να λέμε πήρε 400 βαθμούς η Ελλάδα, πλησιάζει την 10η θέση. Είναι νωρίς ακόμα, ρε παιδιά. Είναι πρώτοι αγώνες αυτοί.

Λοιπόν, έγιναν και πολλά παιχνίδια έτσι ενδιαφέροντα στο... και Τετάρτη και Πέμπτη και τέσσερα και από την Τρίτη νομίζω και κάποια ευρωπαϊκά. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε τους επαναληπτικούς. Ναι, είναι παιχνίδια τα οποία κρίνουν προκρίσεις. Καλά, το πιο δύσκολο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός γιατί πρέπει να κάνει τρεις σερί προκρίσεις. Καλά, το πιο δύσκολο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός γιατί πρέπει να κάνει τρεις σερί προκρίσεις.

Είναι λογικό, είναι η εποχή τώρα που δεν μπορείς να είσαι φρέσκος 100%, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και στο ΠΑΟΚ και στο Παναθηναϊκό είναι η ανικότητα έτσι του Πάγκου και των δύο προπονητών, τέλος πάντων, νέοι άνθρωποι, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο τώρα, μην γελιόμαστε, να είναι νέοι άνθρωποι μέσα και να δουλεύουν. Χωρίς να λέμε ότι η εμπειρία δεν παίζει ρόλο, αλλά βλέπετε ότι εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα είναι αλλιώς. Κακά τα ψέματα.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, είδατε, ακούσατε, μάθατε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την Ακαδημία, αλλά νομίζω τώρα σιγά σιγά οδεύουμε προς την Δευτέρα. Δευτέρα που είναι η έναρξη της προετοιμασίας με ανοιχτή προπόνηση για τον κόσμο. Νομίζω σήμερα κάπου διάβασα ότι έχουν καλέσει τους παίκτες στο γήπεδο. Μια πρώτη γνωριμία χωρίς να γίνει προπόνηση από ό,τι κατάλαβα. Γιατί η πρώτη προπόνηση θα γίνει τη Δευτέρα. Πιθανότατα μετά τις 7.30. 7.30. Είπε ο Αλέξης χθες ότι 7.30 θα ξεκινήσει προπόνηση, θα βγουν οι παίκτες. Οπότε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, εκεί θα είναι η ώρα. Με κόσμο, ο οποίος δείχνει και από τα μηνύματα και από τα τηλέφωνα και από το που συναντάω στον δρόμο, δείχνει έτσι λίγο ενθουσιασμένος, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, ας πούμε ικανοποιημένος για αυτά που γίνονται και αυτά που έχουν γίνει, κυρίως στο ρόστερ. Μα παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια. Άμα πάρεις παίκτες που είναι καλοί και θες η ομάδα σου να πρωταγωνιστείς, θα ακολουθήσει και ο κόσμος. Όταν τα πάρεις όμως, γιατί δεν έχεις να πάρεις, γιατί πέρσι καμία σχέση η χρονιά η περσινή με τη φετινή, η μέρα με τη νύχτα. Αν λοιπόν δεν έχεις λεφτά και πας με όπου φτωχός και η μοίρα του, λογικό είναι και ο κόσμος να ναι μεν, αλλά δεν θα είναι το ίδιο, δεν θα είναι η ίδια αντίδραση. Αλλά τώρα, στην παρούσα φάση, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ικανοποιημένος ο κόσμος. Ότι ο κόσμος δείχνει να στηρίζει, να είναι δίπλα στην ομάδα και μάλιστα να δίνει και δυναμικό παρόν τη Δευτέρα στην πρώτη. Τώρα, διαβάζω και στην εφημερίδα Νεολόγος στο ένθετο Κόσμο Sports, την μέσα η εφημερίδα Κόσμο Sports, ότι λέει ο Αλέξης ότι στην Πάτρα θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ότι συνεχίζονται οι εργασίες σε αποδυτήρια, καθίσματα, αίθουσα υποδοχής και καφετέρια. Είναι πράγματα τα οποία βέβαια εντάξει τα λέει και το απόγευμα, τώρα δεν είναι κάτι. Η εταιρεία ένδυση θα είναι η Ιερέα Sport. Αυτή θα ντύσει την Παναχαϊκή και η Παναχαϊκή είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με 2-3 μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος και είναι πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας για τον κεντρικό χορηγό της φετινής περίοδου. Από εκεί και πέρα έχει ένα θέμα για το γήπεδο, ότι ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο για τα τοπογραφικά και αρχίζει ο έλεγχος για το δεύτερο στάδιο που αφορά το διάγραμμα κάλυψης. Να πάρετε την εφημερίδα, να δείτε. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα για το Μεγιάδο που λέει ότι δεν θα είναι παρόν στην πρώτη, υπάρχουν ακόμα συζητήσεις. Μάλιστα, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απόκτησή του και η Παναχαϊκή κοιτάζει και εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που χρειαστεί να πάρει άλλο παίκτη στη θέση του Μεγιάδο. Έτσι λέει ο Αλέξης. Για να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.

σου. Ναι, την άλλη εβδομάδα θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκείας της Παναχαϊκής για την νέα αγωνιστική περίοδο και να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, τι αποδοχή θα έχουν τα διαρκείας σε αυτό το νέο εγχείρημα που έχει γίνει.

από την νέα διοίκηση, τη νέα διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος, και πόσο η ανταπόκριση των φιλάθλων που δείχνει, ρε παιδί μου, να υπάρχει, θα στηριχθεί και μέσω των διαρκείας. Έτσι, και οι τιμές φαντάζομαι θα είναι για όλα τα βαλάντια, για όλα τα οικονομικά επίπεδα, για να μπορεί ο κάθε φιλάθλος να βρεθεί κοντά στην ομάδα. Και όσο περισσότερες, ξέρετε, επιλογές υπάρχουν σε μια ομάδα προς τον κόσμο, σε κατηγορίες συγκεκριμένων ανθρώπων, τόσο το καλύτερο και τόσο πιο αποδοχή θα έχει. Και σαφώς οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν μεγάλο στόχο να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο. Αυτό είναι και το ζητούμενο στη φετινή διοίκηση. Και καλά κάνουν και το πιστεύουν, γιατί χωρίς τον κόσμο η Παναχαϊκή, παιδιά, χάνει η δυναμική. Με τον κόσμο της είναι άλλη ομάδα. Πώς δεν το κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να... Το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς τώρα εδώ αυτό. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημίσεις τώρα, ρε. Έχω μήνυμα, ναι. Γεια σου, ρε Θάνο. Να είσαι καλά, καλημέρες.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Ναι, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας 96,3. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Θα πάμε τώρα μέχρι το μπάσκετ, μιας και χθες δεν καταφέραμε να τον έχουμε. Τον έχουμε σήμερα, είναι αντιπρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Βαρθολομιού, ο κύριος Χρήστος Νικολάκης. Καλημέρα κύριε Χρήστο, τι κάνετε? Ή Χρήστο, δεν ξέρω, καλύτερα Νικό.
1: Καλημέρα, να κάνω μια.
0: Ναι.
1: Είμαι μέλος.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αν και ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις, όταν μιλάμε για ομάδες, το ότι όλοι βοηθούν έτσι με τον τρόπο τους.
1: Όλοι είναι σημαντικοί, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.
0: Λοιπόν, Χρήστο, για πες μας τώρα, τι γίνεται στο Βαρθολομιό, γιατί είναι μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, έχει καθιερωθεί σιγά σιγά.
1: Αυτό προσπαθούμε και εμείς, να καθιερωθούμε στις εθνικές κατηγορίες. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τον προπονητή τον Σάκη τον Καρίδα και όλους εμάς που βοηθάμε. Και νομίζω ότι πάμε καλά.
0: Πόσα άτομα ασχολείστε στο Βαρθολόμιο?
1: Είναι 5-6 άτομα που ασχολούμαστε ενεργά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και ένας κεντρικός χορηγός, νομίζω. Είναι,
1: είναι ο κύριος Κάπος, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Είναι μια ομάδα βέβαια η οποία, εντάξει, μπορεί να μην, νομίζω δεν έχει δικό της γήπεδο, έτσι, κάνω λάθος, δεν έχει...
1: Έχουμε το γήπεδο που μας παραχωρεί ο Δήμος Ποινιού, το κλειστό γυμναστήριο Γαστούνης, που χωράει 300 άτομα.
0: Είστε ικανοποιημένοι την προσέλευση?
1: Προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη, το γήπεδο γεμίζει σε κάθε αγώνα. Ίσως να χρειαστούμε στο μέλλον κάποια αλλαγή έδρα για περισσότερο... μεγαλύτερη χωρητικότητα και περισσότερο κόσμο.
0: Και φέτος είδα, κάνατε και μια συνεργασία με τη Γαστούνη, σωστά, για τις ακαδημίες?
1: Ναι, στο επίπεδο των ακαδημιών, το εφηβικό μας τμήμα θα αγωνίζεται το Α2 τοπικό με την ομάδα της Γαστούνη.
0: Αυτό γιατί έγινε, Χρήστο?
1: Είμαστε στον ίδιο Δήμο, είναι δύο αθλητικά σωματεία μπάσκετ που μπορούμε να συνεργαστούμε για το ευρύτερο βάλλον του Δήμου μας και του αθλητισμού του Δήμου μας.
0: Και προφανώς για να προωθούνται κάποια παιδιά έτσι στα επόμενα χρόνια για να μπορείτε,
1: ναι,
0: να συντηρηθείτε.
1: Τα παιδιά που είναι μικρότερες ηλικίες πρέπει να πάρουν παραστάσεις από το αντρικό επίπεδο, να ψηθούν και να είναι έτοιμα σε μια πρόκληση, σε μια εθνική κατηγορία.
0: Τι στόχο έχει το Βαρθολομιό στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει?
1: Την περασμένη περίοδο τερματίσαμε στην τέταρτη θέση, παίξαμε ημιτελικού και φτάσαμε μία ανάσα από τους τελικούς στην National League 2. Φέτος ευελπιστούμε να κάνουμε μια ακόμα καλύτερη πορεία και γιατί όχι να παίξουμε τελικούς πρωταθλήματος.
0: Α, δηλαδή δεν θα λέγατε όχι και σε μια άνοδο?
1: Όχι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα και αγωνιστικά και διοικητικά και μια νέα πρόκληση.
0: Μεταγραφές, τώρα έχετε πάρει κάποιους παίχτες, δεν ξέρω, θα
1: έχουμε ανακοινώσει ήδη έναν παίχτη και το επόμενο
0: διάστημα... Το Χοντρόπουλο, έτσι, το Χοντρόπουλο.
1: Ναι. Ο οποίος έχει παραστάσει από μεγαλύτερες εθνικές κατηγορίες και τη φετινή περίοδο ήταν στην Κομοτηνή, όπου ανεβήκανε συνήθως δύο εθνικοί.
0: Θα υπάρχει ενίσχυση, δηλαδή όταν λες ενίσχυση θα είναι... Πόσος αριθμός, ας πούμε, παιχτών?
1: Ναι, 2 με 3 παίχτες θα πάρουμε ακόμα. Έναν στη θέση των ψηλών και 2 γκάρ.
0: Μάλιστα. Σάκης Καρίδας, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι έχει προσφέρει στο Βαρθολομιό και, είναι σοβαρό παιδί, επειδή εγώ ξέρεις, θέλω να λέω όπως είναι τα πράγματα, ένα σοβαρό παιδί που δουλεύει και του αρέσει να δουλεύει.
1: Είναι κεφάλαιο για τον Βαρθολομιού και τον Δήμο Ποινιού. Χωρίς αυτόν δεν θα είχε καταφέρει κάτι η ομάδα. Το όνομά του τα λέει μόνο του, το βιογραφικό του είναι γνωστό. Νομίζω ότι χωρίς τον Σάκη δεν θα είχαμε καταφέρει ό,τι έχουμε καταφέρει.
0: Εν τω μεταξύ, Χρήστο, είδα ότι ανακοινώσατε και αθλητική ψυχολόγο. Είδα καλά.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έγινε αυτή η προσθήκη? Ναι, γιατί...
1: Νομίζουμε ότι... η αθλητική ψυχολόγος βοηθάει σε όλα τα επίπεδα. Κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περίοδου και οι αθλητές αλλά και τα παιδιά των ακαδημιών έχουν μεγάλες μεταφράσεις στα συναισθήματά τους, όπου νομίζω ότι Και ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι.
0: Ξέρεις, σε αυτές τις κατηγορίες το βλέπεις και εύκολα. Έτσι, να τα λέμε όπως είναι. Και εσείς φροντίζετε οι παίχτες να έχουν τα πάντα. Έτσι, γιατί μιλάω και με παίχτες εκεί της ομάδας και μου είπαν οι άνθρωποι είναι κύριοι και πραγματικά ό,τι θέλουμε το έχουμε.
1: Προσπαθούμε να παρέχουμε τα πάντα σε έναν αθλητή όσο αυτό είναι δυνατό. Γιατί είναι δύσκολο να φτάσουμε σε επαγγελματικά σωματεία άλλων εθνικών κατηγοριών. Αλλά κάνουμε την προσπάθειά μας να παρέχουμε ό,τι μπορούμε στους αθλητές μας.
0: Ωραία, καλή επιτυχία Χρήστο, ευχόμαστε και εμείς εδώ από την Πάτρα, ό,τι καλύτερο. Και μπράβο που είστε και ενεργοί και στα social, έτσι, γιατί και εκεί είστε ενεργοί, βλέπω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζουμε ότι το να προβάλλεις τον αγώνα σου και την προσπάθειά σου είναι σημαντικό.
0: Θα τα πούμε και από κοντά, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σεζόν.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Νικολάκης, το μέλος του ΔΣ της Αθλητικής Ένωσης Βαρθολομιού. Μιλήσαμε έτσι για την ομάδα και όπως ξέρετε εμείς φιλοξενούμε εδώ και από κάθε νομό και από κάθε άθλημα, δεν έχουμε θέμα. Ναι. Τώρα κάτι ήθελα να αναφέρω επίσης. Να το, είδες που λέγαμε για ζέστη Θόδωρε ή Άπωνες. Ήμουν πιο μπροστά από όλους. Τώρα τι απείς τώρα. Ποιοι Αμερικάνοι τώρα μπροστά στους Ιάπωνες δεν πιάνει κανένας μία. Και τι εννοώ. Να, κατασκεύασαν λοιπόν για πρώτη φορά ψυγείο, το πρώτο βασικά ψυγείο για ανθρώπους. Σου φαίνεται τώρα, φαίνεται τώρα, ξέρεις. Αλλά όσο αυτοί οι άνθρωποι είναι, ρε παιδί μου, ευρηματικοί. Και τι να σου πω τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν ξέρω. Είναι ένας ατομικός θάλαμος ψήξης, έτσι ονομάζεται. Μοιάζει μεν με ψυγείο, ένα γιγαντιαίο ψυγείο, αλλά έχει σχεδιαστεί καθαρά για να δροσίζει το ανθρώπινο σώμα. Είδες, δηλαδή μπορεί να μπει κάποιος μέσα σε αυτό το ψυγείο και να δροσιστεί, ρε παιδί μου. Καλά και τώρα οι Ιάπωνες έχουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Για μας φροντίζουν, για τους Έλληνες. Άρα πραγματικά μην ξαναπείτε ότι για τους Ιάπωνες τίποτα. Τι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Όταν ένας, λέει, χρήστης αυτού του ψυγείου, του ατομικού ψυγείου που είναι για τους ανθρώπους, καθίσει στο ενσωματωμένο κάθισμα, ο αέρας που έχει ψυχθεί στους περίπου 5 βαθμούς κατευθύνεται προς το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη και προσφέρει ανακούφιση από τη ζέστη. Κοίτα τώρα, θα κυκλοφορούμε με αυτό το ψυγείο όλοι. Κοίτα, Θόδωρε, από ένα ψυγείο θα έχουμε και να κυκλοφορούμε. Τι να πεις πραγματικά για αυτούς οι Ιάπωνες.

Πρόσεχε, δεν είναι λέει ένα σταθερό ψυγείο. Μπορείς να το πηγαίνεις όπου θες. Θα το πω, ναι. Μπορείς να το πας όπου θες. Θες να πας για καφέ, παίρνεις μαζί σου το ψυγείο αυτό, μπαίνεις μέσα. Με το κεφάλι. Τι ζούμε, Παναγία μου, τι ζούμε. Να δω δηλαδή άνθρωπο ψυγείο και τι στον κόσμο.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Υπάρχει site www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο για την Πάτρα 2610 270 551.

Ναι. Πόσο κοστίζει, λέει ο φίλος ο Στράτος. Φίλε Στράτο, ξέρεις πόσο κοστίζει αυτό το ψυγείο για ανθρώπους? 1,5 εκατομμύριο γεν. Γεν όμως, όχι γιούρο. Χωρίς τους φόρους. Και προς το παρόν, αυτό το ψυγείο που είναι για ανθρώπους που φτιάξαν οι Ιάπωνες απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και όχι σε ιδιώτες. Ωστόσο, λέει, αν οι θερμοκρασίες του Ιαπωνικού καλοκαιριού συνεχίζουν να ανεβαίνουν, τότε το ανθρώπινο ψυγείο ενδέχεται να είναι μια συνηθισμένη εικόνα σε δημόσιους χώρους. Μάλιστα.

Τώρα το ένα μετά το άλλο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεκινούν. Αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε σέντρα σε Ελβετία, Πολωνία, Τσεχία, Δανία και Φιλανδία. Πέντε πρωταθλήματα ξεκινούν. Αλλά συνεχίζεται η δράση και στη Σουηδία, γιατί εντάξει τώρα εκεί είναι, τώρα παίζουν, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Νορβηγία. Και εκτός Ευρώπης έχουμε συνέχεια πρωταθλημάτων όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αμερική, το Μεξικό, η Χιλή, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα. Παιδιά, υπάρχουν παιχνίδια να παίξετε και να επιλέξετε, αλλά και να δείτε. Έτσι, δόξα Θεώ, προτάσεις υπάρχουν. Σε λίγο καιρό, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, δύο, θα αρχίσουν και οι μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, θα πάμε στην Πρέμιερ της Αγγλίας, στο Καμπιονάτο, στη Super League, όλα αυτά τα πρωταθλήματα που θα μπουν και πάλι στις ζωές μας από τα τέλη του Αυγούστου.

Λοιπόν, επίσης να πω ότι η καρδιά του Beat Soccer χτυπάει στην Πάτρα και φέτος στο γήπεδο Σπύρος Σαβράμης, στο γήπεδο Beat Soccer Σπύρος Σαβράμης. Το πρωτάθλημα ξεκινά με αρκετές ομάδες από τις 4 το μεσημέρι σήμερα, όπου θα υπάρχει το παιχνίδι Δάφνη Νάπολη, στις 5 Κεφαλινία Κεφαλονιά αν θέλετε με το Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου, 6 με 7 Φανάρι Αστέρας Λεοντίου, 7 με 8 Νάπολη Δερβαίνη, 8-9 Μέγας Αλέξανδρος Πανκαμαριακός και 9-10 Πανκαμαριακός Γλυφάδα. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια, δηλαδή από τις 4 μέχρι τις 10 θα χορτάσετε beats. Μια χαρά. Καλή επιτυχία να πούμε στην Νάπολη, αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες. Εντάξει, η Νάπολη θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα εδώ της Πάτρας, γιατί το έχει κατακτήσει πέρσι το πρωτάθλημα. Για να δούμε φέτος τι θα γίνει.

Έχουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, διεξάγεται στο Βόλο, ανδρών γυναικών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Βόλου το Σαββατοκύριακο. Κατευθείαν στους τελικούς θα είναι ο Τεντόγλου, ο Καραλής, η Στεφανίδη, η Αδαμοπούλου, η Γκούσινο, η Τζέκο και ο Φραγκεσκάκης. Να πούμε ότι η τηλεοπτική μετάδοση εδώ θα είναι από το Earth Sports 2 το Σάββατο 6 με 9 και την Κυριακή 6 με 9. Υπάρχει βέβαια και το YouTube στο Σέγας, μπορείτε να το δείτε. Και ναι, συμμετέχουν από την Πάτρα 33 αχαιοί αθλητές, εξ αυτών μόνο οι 17 είναι στο ανδρογυναικών, οι υπόλοιποι είναι στην κατηγορία K23 και K20. Αν εξαιρέσει κανείς με μεταγραφή και όσους ανήκουν στα σωματεία της εκτός Πάτρας, μόλις 3 είναι οι πατρινοί σε άντρες γυναίκες που ανήκουν στα σωματεία της πόλης, ο Αργύρης, ο Ανδρεοσόπλος και η Ανδρουλάκη. Μάλιστα, άντε, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθήσουμε και γιατί όχι να δούμε ένα μετάλλιο σε πανελλήνιο επίπεδο.

Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε την ωραία αυτή μουσική. Εμείς θα τα πούμε εννοείται τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Προσοχή σήμερα γιατί θα έχει βροχούλα αρκετή. Ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή θα είναι κανονικά το απόγευμα εδώ στο πόστο του, 6 με 8. Προσπαθώ να πει για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Να είστε καλά. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος? Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα.

0: ταχύτητα. Διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
1: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο. Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
0: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
1: Τηλέφωνο 2610 642 399.
0: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ, στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco, Pizza El Greco, El Greco.
11: Πανιζωγράφησες.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρών σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών.

0: Σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις
3: βαφής. Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
4: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
3: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Στον κόμβο Γλυκάδας.
5: Τηλέφωνο 2610 642 399.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
10: El Greco.
9: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
10: El Greco.
9: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
10: El Greco.
9: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
10: El Greco.
9: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
12: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλασέ.
14: Δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Ναι Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις?
6: Καλά τόσο πίσω είσαι αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος? Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Sport FM Πάτρας

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Sport FM.
12: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Jacob Nistrup θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
14: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον Μιχαηλίδης. Θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή Κωνσταντέλια. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον Πάεν! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Ντέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου ότι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφρικού. Κολοπάει από τον Ζαφίρη. Ένα δύο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Κολοπάω. Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία. 1-3 ο πάω με το μακρινό σου του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι 11 λεπτά μετά τις 4. Εδώ στο Big Win Sport FM 94,6. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Είχαμε ξαφνική αλλαγή προγράμματος. Ήταν να κάνει ο Διονύσης ο Καπάτος, αλλά εντάξει, το παιδί είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι, περαστικά να το ευχηθούμε. Τι με κοιτάζεις, Σωτήρη, γιατί με κοιτάς έτσι? Επειδή είπα περαστικά στον άνθρωπο, είναι άρρωστος. Γιώργος Πετρίδης λοιπόν θα είναι στο μικρόφωνο, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στέφανος. Σωτήρης Ταμπάκος στις 6. Μα κάτι θα λέει τώρα αυτός. Σωτήρης Ταμπάκος στην δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί με τον Μανώλη Μουσουράκη.

Φυσικά θα ζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Είναι η επόμενη μέρα των διπλών που έβγαλαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στα κύπελλα Ευρώπης, η Europa League και η Conference League αντίστοιχα. Πολύ μεγάλες νίκες και σημαντικά προβαδίσματα και για τους δύο, για να πάρουν την πρόκριση στον επόμενο, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που μετέχουν. Μέσα από το sportfm.gr, πάνω δεξιά στην δική νότητα live radio, πατάτε και ανοίγει μια ειδική καρτέλα και μπορείτε να γράψετε ό,τι μήνυμα θέλετε και ακόμα και τα ευρεστικά τα διαβάζουμε, όχι στον αέρα φυσικά. Τα απολαμβάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν και αρκετά έτσι ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Καταρχάς στο μπασκετικό κομμάτι έχουμε την νέα πρόταση, μάλλον τις δύο νέες προτάσεις της Ντουμπάι για τον walk-up. Όμως ο Ολυμπιακός τις απέρριψε και τις δύο. Νομίζω ότι θα φτάσει σε πενταψήφιο νούμερο η Ντουμπάι όσον αφορά την πρόταση που θα κάνει. Φαντάζομαι θα ανεβάσει και άλλο το ποσό της για τον walk-up. Και από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό είχαμε το αντίο των πράσινων στον Τολιοπλό, ο οποίος μετακομίζει στον Άρη. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, επειδή είμαι και λίγο στον δρόμο. Φαντάζομαι θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών ο Τολιόπουλος από τους Κίτρινους. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του αποχαιρέτησε τον Διεθνή Γκάρτ.

Μια καλησπέρα και στο φίλο του Δημήτρη από Καματερό και στο φίλο του Βίρον από τα Χανιά. Λέει εδώ πέρα ένα φίλο. Ποιο νόσο θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε. Είπαμε, θα πάει και Αύγουστο αυτή η υπόθεση, θα τραβήξει. Είναι αποφασισμένοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να κάνουν την καλύτερη δυνατή κίνηση, οπότε θα περιμένουν να βρουν τον κατάλληλο παίκτη. Είναι δεδομένο ότι θα δαπανηθεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό για αυτή την προσθήκη. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να κάνει το παν για να ενισχύσει το ρόστερ του στη θέση του άσου. Λέει ένας άλλος φίλος τώρα εδώ πέρα. Παιδιά, για τον Ζέρβα, γιατί στείλατε εδώ πέρα. Για τον Νίκο στείλατε ένα μήνυμα. Και για τον Walkup. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή έτσι η κόντρα, να το πω έτσι, και πολλές μισή κουβέντες που βλέπω εδώ στα μηνύματα. Επαγγελματίες είναι οι παίκτες. Ο Γόκα προφανώς έχει στα χέρια του μια πάρα πολύ καλή πρόταση από την Ντουμπάι, οπότε είναι δεδομένο ότι θα ψάξει το καλύτερο δυνατό για την καριέρα του από άποψη συμβολαίου, έτσι, και από άποψη απολαβών. Προφανώς τον καλύπτει η Ντουμπάι. Μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, ένας φίλος ποιος θεωρείς ότι έχει καλύτερο ρόστερ, νομίζω ότι είναι ο Άρης, είναι ένα βήμα μπροστά, ένα κλικ μπροστά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα βασικά ότι ο Άρης έχει πιο γεμάτο ρόστερ. Έχει πιο γεμάτο ρόστερ σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Σε κάθε θέση έχει δύο και τρεις παίκτες και έχει κάνει κινήσεις εντυπωσιακές, και με τον Ρόμπινσον Νέρλ και με τον Ντολιόπουλο που πήρε και με τον Λίντελ. Ο Γιώβιτς δίνει εμπειρία στην περιφέρεια. Ο Δημητρίεβιτς, τρομερή προσθήκη. Και ο Μόργαν. Είναι, ο Άρης έχει δυναμώσει πάρα πάρα πολύ και θα είναι, νομίζω, από τα φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup. Το Μπίρτς ξεχάσαμε, τεράστια προσθήκη ο Μπίρτς από ομάδα Ευρωλίγκας, δεν το ξεχνάμε. Έχει ενισχύσει πολύ και το υλικό του στοιχείο, με τον Λιόπουλο, με τον Χαρλαμπόπουλο, με τον Κώσταντο Κούμπο, ο αγωνιστής και ιδανικός, τη ζουν που ολοκληρώθηκε στους κίτρινους. Οπότε θεωρώ ότι ο Άρης είναι ένα κλικ πιο μπροστά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για τον Grant βλέπω εδώ παραμηνύματα. Όχι, ο Grant, παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Για τη Χάπολη, δηλαδή, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Αλλά δεν νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι κάτι που το σκέφτεται ο Grant αυτό. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες αποχωρήσεις. Απαντάμε έτσι και στον φίλο του Μάκη από Ηράκλειο. Κύριε, να έρχομαι break. Πάμε στο πρώτο break για σήμερα και παρερχόμαστε.

0: 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέφουμε εδώ στο Big Wings FM 94,6 με τον Νέρο Χρυζόπουλο πάντα στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Φαν Μπόμελ ανακοινώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου. Είναι ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου. Πέρασε συμβόλαιο μέχρι το 28. Έτσι, το Βέλγιο, το οποίο δεν ξεκίνησε καλά στο παγκόσμιο κύπελο. Στην πορεία βρήκε τα πατήματά του, όμως δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω και αποκλείστηκε έχοντας στην ουσία ένα ρόστερ το οποίο είναι τακτικά πως γερασμένο, έτσι, με παίκτες οι οποίοι είναι στην ουσία στη δύση καριέρας τους, όπως ο De Bruyne, όπως ο Λουκάκου, αλλά νομίζω οι Βέλγοι ήταν από τις ομάδες που μέσα στη διοργάνωση, αν μπορώ να το πούμε έτσι, βελτιώθηκαν αρκετά. Έφτασαν μέχρι τα πρώιμη τελικά, εκεί όμως βρήκαν τους μετέπειτα παγκόσμιους πρωταθλητές, στην Ισπανία δηλαδή, και αποκλείστηκαν. Αυτός που ξεχώρισε έτσι από το Βέλγιο και γενικά νομίζω ότι έδειξε ότι μπορεί τέλος πάντων τα επόμενα χρόνια να ηγηθεί των προσπαθειών του Βέλγων είναι ο Ντε Κέτελαρ, ο οποίος έκανε καλές εμφανίσεις ειδικά στα νοκάουτ, πέτυχε 2 γκολ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 1 με την Ισπανία. Έδειξε τέλος πάντων ότι είναι ένας παίκτης που τα επόμενα χρόνια μπορεί να κρατήσει το Βέλγιο στο υψηλό επίπεδο. Να δούμε τι θα κάνουμε και με τον Φαν Μπόμελ προπονητή.

Ένα ερώτημα από το φίλο του Τζον Τάπα. Αν υπήρχαν playmaker, λέει, που θα δίνει χρήμα και αν ήμουν ο Γιαννακόπουλος, στους δύο παίκτες θα έπαιρνα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Εντάξει, εξαρτάται τώρα γιατί συζητάμε. Αν λέμε για παίκτες από το NBA ή παίκτες από την Ευρωλίγκα. Από το NBA, μου άρεσε πάρα πολύ ο Κίλιαν Χέιζ. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε γενικές γραμμές. Σε καλή ηλικία ο Γάλλος. Είναι και ελεύθερος ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι παραμένει ελεύθερος. Έχει γίνει πολύ καλό draft σε πολύ ψηλό νούμερο. Αν θυμάμαι καλά, για να το τσεκάρω και λιγάκι. Στο νούμερο, ναι, στο νούμερο 7 του draft του 20 από τους Pistons. Ένας point guard με 93 boy. Πάρα πολύ καλός δημιουργός. 5 assist είχε μεσόωρο στο NBA στην καριέρα του. Έχει μάλλον 5 assist μεσόωρο στην καριέρα του. Είναι πολύ ωραία περίπτωση συγκεκριμένος. Υπήρχαν δημοσιεύματα που τον έφερναν να κοιτάει την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι θα βρει συμβόλαιο στο NBA. Είναι μια περίπτωση εμένα που μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί είναι και σε καλή ηλικία, έτσι είναι στα 24-25. Πάρα πολύ καλό, έχει μέλλον μπροστά του και γενικά και στο NBA έχει καλές χρονιές, κυρίως στους Pistons, στα πρώτα του βήματα εκεί. Καλύτερη του σεζόν ήταν το 22-23. Δεν είναι τόσο καλό στο τρίποντο βέβαια, ήταν με 28%, αλλά επειδή είναι καλός δημιουργός, αυτό το περκαλείται από εδώ, έτσι.

επειδή ψάχνουν και όλοι γενικά για και θέλουν πάνω ειδικά για playmaker, αυτή τη στιγμή στο NBA από αυτούς που είναι ελεύθερους είναι μια καλή περίπτωση και ο Brandon Williams επίσης. Παραμένει ελεύθερος και ο Gabe Vincent, πολύ καλή περίπτωση και αυτός. Από Ευρωλίγκα τώρα, επειδή θέσατε αυτό το ερώτημα, ποιον θα έπαιρνα. Από Ευρωλίγκα θα έπαιρνα τον κύριο Καλεκ Τζόνς. Είναι καθαρά θέμα προσωπικού γούστου, έτσι. Ξαναλέω, δεν υπάρχει. Επειδή ρωτάτε ποιον θα έπαιρνα εγώ. Εντάξει, προφανώς ο Μπράντοβιτς ξέρει πολλά περισσότερα από εμάς. Και είναι εκείνος ο οποίος θα επιλέξει τον παίκτη που θα ενισχύσει τους πράσινους. Βλέπω εδώ Καμπάτσο και Τζέιμς από Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει άλλο. Σρέντερ από NBA. Εντάξει, είναι ο Σέντερ, απλά δεν νομίζω ότι είναι εφικτή περίπτωση, έτσι, γι' αυτό το λέω. Τώρα να αλλάξει, τώρα που μιλάμε, δεν είναι εφικτή περίπτωση ο Σέντερ, να αλλάξει κάτι στην πορεία, θα το δούμε. Αν έχουν γίνει ενέργειες από την ΚΑΕ, αυξηθεί άλλο χρεωτικότητα στο ΑΚΑ. Είναι πάνω από 19 πλέον τώρα, φίλε, ναι, επειδή ρωτάς. Βελτιώσεις γίνονται συνέχεια, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και το μουσείο. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως πανεκός κάθε χρόνο το κάνει, έτσι, πολλά καινούργια πράγματα στο Telecom Center. Να αυξηθεί η χωρητικότητα δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο. Μόνο με τις suites, αν μπορεί να. Και με τα καινούργια, έτσι, με καινούργια πράγματα μπορούν να τοποθετηθούν στους καινούς χώρους που υπάρχουν. Ανάμεσα, για παράδειγμα, στο πρώτο και στο δεύτερο διάζωμα. Είναι πάνω όμως από 19.000 για τον Grand Lamb. Θα κάνω κεφαλικό καλοκαιριάτικα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ένα άλλο σου λέει: ο Παναθηναϊκός είναι δύο κοντούς και τριάρι. Πού θα χωρέσουν οι φίλοι όλοι αυτοί. Τρεις ακόμα παίκτες να βάλει από τον Άσο μέχρι το 3. Δεν νομίζω. Για την Χάπολ απαντήσαμε, παιδιά, επειδή ρωτήσατε και πριν. Ο Μάριος λέει ότι τέτοια διατησία χωρίς βάρ δεν έχουμε δει ποτέ. Αναφέρεται στο μάτι του Παναθηναϊκού. Καλά, αυτό που έχει κάνει και ο βοηθός διαιτητή στη φάση του δεύτερου γκολ Παναθηναϊκού είναι πραγματικά έγκλημα. Που σήκωσε τη σημαία, ενώ η μπάλα είναι από παίκτη τη Πάξη. Πάει στον Αντίνο. Για καλή τύχη του Παναθηναϊκού, ο διαιτητής εκεί την είδε, ήταν μπροστά στη φάση, την είδε καλά και μέτρησε τον γκολ. Πάλι καλά δηλαδή. Ο Μάριος λέει ότι είναι και αργός πίσω από τον Αθηναϊκό. Εντάξει, είναι κυρίως λόγω του Ντουμπά, φαντάζομαι το λες. Αυτό θα μπει και Φαντρόγγελ. Έχω την ίσω θα πάρει κι άλλο στον Παναθηναϊκό. Οπότε ίσως να αλλάξει αυτό.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
6: Η απάντησή του σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Τελοκαρνανίας και στην Λευκή Μισουφλίου, χωρίς κίνδυνο επέκταση. Είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισος, στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στα Ινόφυτα Βιωτίας και στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αύριο στην Αττική μέχρι 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Με το ταχύπλο Golden.

0: Ιω Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρα, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος, η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πηγούν στο FM 94,6 και θα πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Θα πάμε στον Αλέξα Βόμπουλο, γιατί έχουμε μια εξέλιξη αρνητική για τον Άρη. Θα μας τα πει όμως καλύτερα εκείνος. Ο Αλέξα Βόμπουλος, λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα, καλησπέρα, Αλέξα, τι κάνουμε.
1: Γεια σας, καλά, καλά. Δόξα Θεώ, καλά. Καλά είμαστε.
0: Το Λιόπουλος πρώτα ανακοινώνεται σήμερα, έτσι.
1: Ήταν χθες, ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη σύζυγό του και σήμερα θα έχουμε, είναι όλα έτοιμα και θα ανακοινωθεί και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. 19 και 14 φυσικά εννοείται. Εκείνη είναι η ώρα. Και έχει ετοιμαστεί και ένα εντυπωσιακό βίντεο και όλα τα γραφιστικά είναι όλα έτοιμα γιατί το αξίζει νομίζω η ανακοίνωση αυτή. Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δυστυχώς Ρόκο Γιούρισιτς δεν θα δούμε με τη φανέλα του Άρη, τον 24χρονο Κροάτη που με τον οποίο υπήρχε μια συμφωνία προφορικά για 3 χρόνια, ποδοσφαιριστή τον οποίο ο Άρης τον αποκτούσε από την Όσιγεκ, την Κροατική, καθώς ο παίκτης ήταν την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη εδώ μαζί με τον δικηγόρο του, δεν κατάφεραν ποτέ να συμφωνήσουν σε όλους τους όρους της συνεργασίας. Το εκπληκτικό είναι ότι χάλασε αυτή η υπόθεση, όχι Γιώργο, για τα βασικά, δηλαδή χρονική διάρκεια, λεφτά, δόσεις κτλ. Αυτά όλα ήταν κομπλέ, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Άρης είχε συμφωνήσει και με την Όση και για το ποσό που θα κατέβαλε εκεί, 200.000 ευρώ, αλλά και για τα χρήματα που θα έπαιρνε ο παίκτης. Δηλαδή στους βασικούς όρους υπήρχε μια συμφωνία και κανένα πρόβλημα, αλλά όταν άρχισαν να μπαίνουν οι επιμέρους όροι και κυρίως κάποιες απαιτήσεις, τις οποίες σύμφωνα με τον Άρη ήγηρε ο δικηγόρος του και μάλιστα θεωρούσε παράλογες το κλαμπ. Άρχισε λίγο να φαίνεται ότι η περίπτωση δυσκολεύει. Χθες το βράδυ υπήρξε σημαντική δυσκολία, φαινόταν ότι χαλάει οριστικά, έγινε μια προσπάθεια σήμερα το πρωί, αλλά τελικά πλέον ο παίκτης είχε φύγει. Το πρωί έφυγε για το Ζάγκρεπ, γιατί σου λέω ότι χθες το βράδυ πια πήγαινε προς Ναυάγιο η υπόθεση. Mm. Απλά σήμερα το πρωί συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις μόνο με τον δικηγόρο μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν κατέστη μέχρι πριν από λίγη ώρα ούτε αυτή τη φορά να γεφυρωθεί το χάσμα. Και ο Άρης, ο οποίος φωτογραφίζει ξεκάθαρα το δικηγόρος υπεύθυνο για τον Ναυάγιο, εντάξει, αποχώρησε και ο Άρης ξανά είναι στο μηδέν στη θέση του αριστερού μπακ. Και
0: γιατί δεν υπάρχει άλλος παίκτης εκεί τώρα, έτσι, στο ρόστερ?
1: Όχι, δεν υπάρχει και δεν ξέρω και ποια είναι η εναλλακτική τώρα, γιατί ο Άρης θα έπαιρνε τον Κροάτη και μετά θα είχε έτσι όλη την άνεση να πάρει και ένα δεύτερο παίκτη λίγο αργότερα. Mm-hmm. Και γεγότανε δηλαδή να κάνει μια δεύτερη κίνηση άμεσα. Τώρα πρέπει να ξεκινήσει από το 0 και πάλι και για τον αριστερό μπακ. Τώρα τι εναλλακτικές έχει, ποιες είναι πιο δουλεμένες περιπτώσεις από Ρέγγες, από Καρυπίδη, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Όπως επίσης και για το στόπερ, διότι και εκεί υπάρχει τεράστιο κενό. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Είναι η αλήθεια ότι περιμέναμε στόπερ σήμερα και Παλάσιος μας προέκυψε, αντί για στόπερ. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που είναι πολύ προχωρημένες όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς. Ευελπιστεί ο Άρης ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει καταφέρει τουλάχιστον κάποια από αυτές να την τελειώσει. Γιατί ξεκινάνε και τα φιλικά παιχνίδια. Την Κυριακή ο Άρης παίζει με την Αταλάντα το πρώτο μάτς, νωρίς το πρωί. Έχει πια μπαίνει στο μοντάρισμα σιγά σιγά, γιατί 19 του μήνα Αυγούστου θα παίξει και κύπελο, νοκάουτ παιχνίδι. Και λείπουνε βασικά εξαρτήματα και κυρίως στην άμυνα. Δεν έχει δεύτερο δεξιμπακ, δεν έχει πλην του Φαμπιάνου κανέναν άλλον έμπειρο κεντρικό αμυντικό παρά μόνο λύσεις ανάγκης, βλέπε Γένσεν ή Πιτσιρικαρία, όπως το Ματάρ Τιάμ και τον Κάμψη από την ΚΑΠΑ 19. Στις υπόλοιπες θέσεις είναι καλά νομίζω. Στην άμυνα είναι το πρόβλημα. Ναι. Διότι από τη μέση και μπροστά και με την προσθήκη του Παλάσιος, νομίζω ότι έχει λύσεις ο προπονητής του Άρη. Εκεί θα αποκτηθεί παίκτης πλέον από εδώ και πέρα μόνο να φύγει κάποιος. Εγώ εικάζω. Mm-hmm. Δηλαδή στην προσθήκη ο Παλάσιος έχει μπροστά παίκτες. Είναι και 4 επιθετικοί. Είναι πολλοί κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξουν ανακατατάξεις προς τα αφαιρέσεις μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Δεν θα σχηματοποιηθεί από τώρα το ρόστερ του Άρη. Και ειδικά από τη μέση και μπροστά.
0: Πιστεύεις θα έχουμε και θέμα μωρών ή όχι, επειδή είναι σε κάθε μεταγραφική περίοδο?
1: Είναι ανοιχτή και η υπόθεση των μωρών, δεν θα την κλείσω ούτε αυτή. Mm-hmm. Νομίζω ότι και ο ίδιος το θέλει και ο Άρης το θέλει. Όχι με τα χρήματα που αξίωνε κάποτε. Ναι, ο Άρης,
0: προφανώς,
1: σε καμία περίπτωση. πλέον τα νούμερα έχουν αλλάξει. Νομίζω ότι ο Άρης, αν σήμερα, αύριο, ερχόταν μια πρόταση 2 εκατομμύρια θα πω εγώ, για το Μωρόν, όχι εκείνα τα 5-6 πόσα ήταν κάποτε που ζητούσε ο Άρης, πιστεύω θα τον δώσει. Αυτή την αίσθηση έχω. Κάνω μια εκτίμηση ότι αν έρθει μια τέτοια πρόταση, ο Μωρόν θα φύγει. Οτιδήποτε άλλο έχει έρθει, γιατί έχουν έρθει κατά καιρούς μικρότερες προτάσεις και 800 χιλιάρικα και 1 εκατομμύριο, αυτές όλες έχει απορρίψει ο Άρης, δεν συζητάει. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση για τέτοια ποσά.
0: Μάλιστα, πάντως τώρα μιας και λέμε για ποσά, έβαλε ένα πολύ καλό ποσό από τον Διαντή, έτσι.
1: Ναι, είναι η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ο Άρης. Αυτά τα 4,6 εκατομμύρια, 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Για ένα παίκτη το οποίο, τον οποίο καλά καλά δεν τον είδαμε.
0: Ναι,
1: έπαιξε ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά έκανε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία ο Άρης με την Αλντρίγια. Τότε που ακόμη η Αλντρίγια αγωνιζόταν στη β' κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, θυμίζω, είχε πάρει 1,5 εκατομμύριο Άρης μόνο για το ενίκιο. Το παίκτη που έπαιξε πέρυσι ιδανικός, και αν ανέβαινε η ομάδα είχε όρος, υπήρχε όρος να πληρώσει και τα υπόλοιπα χρήματα. Όντως ανέβηκε, ενεργοποιήθηκε όρος και θα μπουν στα ταμεία ένα σημαντικό ποσό, όχι ακριβώς βέβαια αυτό το ποσό, γιατί θα πρέπει να πάρει και η ακαδημία του παίκτη και οι ατζέντιδες του ένα νούμερο, αλλά όπως και να έχει είναι πολύ σημαντικό το ποσό, το οποίο θα βοηθήσει τον Άρη να τρέξει λίγο το μεταγραφικό του σχεδιασμό από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη, οτιδήποτε νεότερο εδώ θα είμαστε, έτσι, οτιδήποτε προκύψει για το ρεπορτάζ του Άρη.
1: Θα τα πούμε, ναι, Γιώργο.
0: Εύχομαι να ευχαριστήσει λίγο και τη Χαλκιδική. Δεν νομίζω ότι το φετινό καλοκαίρι δεν έχει ευχαριστηθεί πάρα πολύ.
1: Καταρχάς, σήμερα τι να ευχαριστηθούμε που ετοιμάζει να μπει εδώ σήμερα, τώρα να κοιτάξει έξω, έχει μαυρίσει ο τόπος.
0: Έτσι.
1: Αλλά θα την επισκεφτούμε τη Χαλκιδική. Εμείς την έχουμε εδώ δίπλα.
0: Το ξέρω.
1: Ευκολάκι.
0: Ωραία, Αλέξη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Αλεξαβόπουλο, μας μετέφερε τελευταία να του Άρη και τον αβάγιο στην υπόθεση Γιούρισιτς, ο οποίος δεν θα φορέσει τελικά τη φανέλα του Άρη του φετινού καλοκαίρι. Χάλεσε αυτή τη μεταγραφή, οπότε πάει για άλλον αριστερό μπακ η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι, έρχομαι break, μου κάνεις νόημα. Break, έτσι είναι, με ένα μικρό break επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέφουμε, πηγούμε στο FM 94,6. Πολλά μηνύματα βλέπω μπάρα και μπασκετικά. Βλέπω, λέει ένα φίλο, μια υποτίμηση του Τσάκοτα και Τσάκ. Καμία υποτίμηση, ίσα ίσα. Έχω πει πολλές φορές ότι η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική του χρόνου. Και δεν είναι ούτε ομάδα τη σειρά, ούτε προπονητή τη σειρά. Και ο Τσάκοτα, εξαιρετικό προπονητή, με τεράστιες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. 35-40 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο είναι ο Τσάκοτα. Τι να λέμε τώρα. Απλά πρέπει να κάνει καλές κινήσεις. Και είναι σοβαρό το θέμα με τους Έλληνες. Το λέμε συνέχεια. Δεν ξέρω πώς θα καλυφθούν οι ομάδες με τους Έλληνες, αφού από ό,τι φαίνεται το 6-6 θα παραμείνει. Θα πρέπει να γίνει κάτι, κάποια τρομερή ανατροπή που δεν θα γίνει. Αλλά δεν ξέρω πώς θα βγουν τα κουκιά για τις ελληνικές ομάδες. Πώς θα καταφέρουν να συμπληρώνουν τις εξάδες των ξένων. Και όχι μόνο, δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, και οι μικρομεσαίοι έχουν πρόβλημα. Έτσι το βλέπουμε ούτως ή άλλως. Ένας άλλος φίλος λέει γιατί δεν έβαλε τον Κάτρι. Φαντάζομαι περισσότερο λόγω της εμπειρίας του Μπασίς με τον Κάτρι. Και αν ο Ταμπόρδα δεν αξίζει ένα δεκάλεπτο. Ναι, θα μπορούσε να παίξει ένα δεκάλεπτο ο Ταμπόρδα χτες. Θα μπορούσε να παίξει για να μπει ως αλλαγή. Αλλά επειδή πήγε από κάποια στιγμή και μετά το παιχνίδι πήγε πολύ στη δύναμη από τους Ούγγρους. Φαντάζομαι ότι για αυτόν τον λόγο δεν τον χρησιμοποίησε.

Αν χωράει ο Όμπσταντ Γκριγκόνη, μου αρέσει πάρα πολύ ο Όμπσταντ γενικά σαν παίκτη. Τρομερός εκτελεστή. Δεν ξέρω τώρα σε αυτό. Θα μπορούσε να χωρέσει νομίζω. Θα μπορούσε να χωρέσει αυτό του Παναθηναϊκού. Είναι σίγουρα πάρα πολύ καλή περίπτωση ο Γερμανός. Αλλά έχει υπογράψει καινούριο συμβόλαιο με την Μπάγκερ. Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα για τον Γερμανό Γκάρτ. Τι άλλο να περιμένει να πάρει Παναθηναϊκός? Είπαμε άσο σίγουρα και βλέπουμε αν θα γίνεται δεύτερη κίνηση. Και ο άσο, είπαμε, θα καθυστερήσει λιγάκι. Πάει για Αύγουστο αυτή η υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός βιάζεται, είπαμε. Περιμένει, ψάχνει, περιμένει να βρεθεί η κατάλληλη περίπτωση. Χωρίς βιασύνη. Πώς γίνεται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, Κάρης και ΑΕΚ να ζητάνε 7 ξένους και η ΟΚ να λέει όχι? Νομίζω ότι ο Άρης δεν ζήτησε 7 ξένους. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν αυτοί που το ήθελαν περισσότερο. Ο Άρης ήθελε 6. Εντάξει. Η ΟΚ προφανώς κοιτάει τα δικά της συμφέροντα. Αν να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Χέιλ, τον πρώην άσο της ΑΕΚ, παικταράς μεν, δεν νομίζω ότι θα ταιριάζει στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έτσι, το λέω αυτό γιατί είδα προκειμένου για τον Τζέιμς που πάμε. Δεν θεωρώ ότι και ο Μάικλ Τζέιμς είναι ο επεκταράς, δεν το συζητάμε. Θα μπορούσε να κολλήσει στο μπάσκετ του ο Μπράντοβιτς. Ο Ντεκέτερα λέει έβαλε και το μοναδικό γκολ που δέχτηκε η Ισπανία στο Μουντιάλ. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.

υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να φύγει ο Ναν. Παιδιά, εντάξει, μια χαρά δεν είναι ο Ναν στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο συμβόλαιο έχει. Και ένα τα μεγαλύτερα στην Ευρωλίγκα, τέλος πάντων. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο, το ψηλότερο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Μια χαρά περνάει. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα να αποχωρήσει από τους πράσινους. Βασιλιάς είναι στον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, αυτό δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό του καθένας. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέγαμε και τις πρόσφατες για τον Όσμαν, αν λέγαμε πριν από ένα μήνα ότι ο Όσμαν θα αποχωρήσει για να πάει στον ΠΑΟΚ, λογικά θα μας περνούσαν για τρελούς. Αλλά έτσι συμβαίνουν. Έτσι είναι ο αθλητισμός, ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και γενικότερα πάντα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν, τέλος πάντων, οι όποιες κινήσεις και μεταγραφές. Για να είμαστε απολύτως σίγουροι, είδαμε και πριν αυτό που λέει και ο Αλέξης για τον Γιούρισιτς στον Άρη, που φαίνονταν να είναι μια κλεισμένη μεταγραφή. Παρ' όλα αυτά, χάλασε την τελευταία στιγμή και δεν προχώρησε. Πάντα λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις καλό θα είναι να περιμένουμε τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις, έτσι, για τις μεταγραφές. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση, τώρα για τον Άρη, επειδή ρωτάτε, δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. 24 Ιουλίου τώρα που το λέμε, δεν φαίνεται να υπάρχει. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να παραχωρήσει και άλλο παίκτη, έχοντας χάσει άλλους δύο παίκτες, Όσμαν δηλαδή και τον Λιόπουλο. Έτσι. Μετά τις 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτως ή άλλως πάνε και κάποιοι παίκτες κάνουν ατομικά προγράμματα στο ΑΚΑ, στο Telecom Center. Αλλά η Τζάκ πάει, νομίζω. Ρογκαβόπουλος. Πάνε γενικότερα. Να πούμε για αυτό, έτσι, που έχει ενδιαφέρον. Μέχρι και ο Γκριγκόνης πήγε, ο οποίος δεν θέλει να αποχωριστεί πραγματικά την Αθήνα, του αρέσει πάρα πολύ του Λουθουανού. Αλλά από την νέα σεζόν θα γνωρίζεται στην Ζαλγκυρίς, στο Κάουνας, θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Πέρασε καλά, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα αυτά τα 4 χρόνια που έμεινε εδώ. Είχε καλές στιγμές, είχε και κάποιες κακές. Ήταν ο Μουναδί, ήταν μάλλον από τους δύο-τρεις παίκτες που έμειναν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στη μετάβαση, στην νέα εποχή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην εποχή Αταμάν,

Και για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος θα γίνει στο κλειστό τελικά. Στο κλειστό το ΆΚΑ. Στο Telecom Center δεν θα γίνει, δεν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να το κάνει στο ανοιχτό. 25 Αυγούστου ξεκίνησε η προετοιμασία. Εδώ τριγύρω θα κάνει ο Παναθηναϊκός, θα πάει και σε κάποια τουρνουά, φιλικά. Οπότε ναι, ο Μπράντοβιτς εδώ θα προετοιμάσει τους πράσινους για την νέα σεζόν. Κύριε Νέαρχε, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, έτσι, με τη Βαλεντίνα. Λογικά Βαλεντίνα θα το πει, είναι Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Ένα μικρό break, πανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Βασίλη μου,
5: θέλει
4: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Sport FM Patras 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
16: Θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο Γιάννης Στάθης. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία συμφώνησε με τον χιλιανό εξτρέμ Άγγελο Σαγάλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο ρίχος της καριέρας του χαρακτήρισε ο Γιούργεν Κλοπ την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Γερμανίας. Ο 59χρονος προπονητής ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας μέχρι το 2030. Το τιμόνι της Εθνικής Βελγίου ανέλαβε και επίσημα ο Μαρκ Φαμπομέλ. Το ΚΑΣ θα αποφασίσει για τον νικητή του φετινού Κόπα Αφρικα. Ως γνωστόν, η Σενεγάλη προσέφυγε στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, καθώς δεν δέχτηκε την απόφαση της Αφρικανικής Ομοσπονδίας να δώσει στα χαρτιά το τρόπαιο στο Μαρόκο. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μπεν Τζέικοπς, η ακρόαση των εμπλεκόμενων πλευρών θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Πετρίδης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Έχουμε μια αλλαγή στα κουμπάκια της κονσόλας του ήχου, των ήχων τέλος πάντων που βγαίνουν στον αέρα. Ο Πάνος Μπουνάς ανέλαβε αντί του νέαρχου Κυριαζόπουλου, ο οποίος πάει να φέρει τα μπριζολάγια του, πάει να ξεκουραστεί. Γιώργος Πετρίδης πάντα στο μικρόφωνο για δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ρωτάτε εδώ πέρα γιατί λέει τον βάλω τον Πετρίδη τη θεία εκπομπή για να μας ανακοινώσει τον point guard που θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και το οκτάρι στην μπάλα για τους πράσινους. Εντάξει, μια μεταγραφή που θα γίνει, που φαίνεται ότι θα γίνει μάλλον, είναι του Καγκουά. Υπάρχει και η συμφωνία του Τριφυλίου με την Χάποελ. Το ανακοίνωσαν οι Ισραηλοί. Οπότε θα παίξει στη Λεβάντη με την Βίλκινγκουρ και μετά θα ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό Καγκουά, ο οποίος θα μας ασχόλησε και την ΑΕΚ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια κίνηση που θα γίνει εκεί. Νομίζω θα γίνει και δεύτερη. Ο Γετβάη πάει στην Αλ Σαμπάμπ επίσης, να το πούμε και αυτό. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα για τους πράσινους στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ είπαμε και πριν, παιδιά, για όσους τον ακούσατε, νομίζω θα καθυστερήσει αρκετά. Θα πάμε σε Αύγουστο και βλέπουμε για την περίπτωση του point guard. Ή άλλως η σεζόν του Παναθηναϊκού ξεκινάει 24 Σεπτεμβρίου, ενώ τα επίσημα match δεν βιάζονται οι πράσινοι για να γίνει, για να κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Ο Μπαρτζόκας λέει ότι ξέρω ότι αν φύγει ο walk-up θα είναι τελειωμένος απέναντι στον Μπράδοβιτς. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο θέμα αυτό. Απλά δεν θα θέλει προφανώς και ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός γενικά και ο οργανισμός του Ολυμπιακού να κρατήσει στο ρόστερ έναν παίκτη που θα είναι δυσαρεστημένος και δεν θα θέλει να συνεχίσει στην ομάδα. Οπότε νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερη η μέση λύση που λέμε.

Ρωτάτε εδώ πέρα αν έκανε πρόταση ο Παναθηναϊκός στο Μοντέρο. Ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί με το Μοντέρο πριν καιρό, αλλά ο Παίκτης είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, οπότε δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Έτσι, ξεκάθαρα και αυτό.

Να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα κάνει μια ακόμα κίνηση στο μπάσκετ για ένα παίκτη ο οποίος έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό, ο Εμπουομάν, που είναι Βρετανός, 25χρονος, τριαροτεσάρι επί της ουσίας. Είναι μια περίπτωση που έχει απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους. Φαίνεται ότι κλείνει στην Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τον Τσέμα Ντελούκας. Ένας παίκτης που δεν είχε γίνει draft στο NBA, αλλά εκεί αγωνίζονταν τα τελευταία χρόνια μαζί με την G League. Έχει παίξει σε Nets, σε Pistons, σε Knicks, πέρασε για 5 μάτς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, και στο Memphis με 7,4 πόντους μεσόωρο και 3,6 rebound γενικότερα στην καριέρα σε αυτά τα 50 μάτς που έπαιξε στο NBA. Αρκετά αθλητικός παίκτης. Ναι, τον παίρνει Μπαρτσελόνα από ό,τι φαίνεται, και θα κάνει μία ακόμα κίνηση η ομάδα της Καταλωνίας, η οποία προσπαθεί λίγο έτσι να μαζέψει τα σημάζευτα, γιατί έγινε ένας μικρός χαμός. Έφυγαν αρκετοί παίκτες, άλλοι που είχαν συμφωνήσει αποχώρησαν, δεν θα αγωνιστούν τελικά όπως ο Moses Wright, και ψάχνουν τώρα να βρει παίκτη στην Μπαρτσελόνα. Γενικότερα φαίνεται ότι θα γίνει πιο αθλητική από, έτσι, με βάση τις κινήσεις που κάνει. Πήρε και τον Tyrese Martin, έτσι, και αυτός με καριέρα στο NBA, έναν shooting guard επί της ουσίας. Έχει πάρει και τον Justin Robinson, για μένα σου αυτή είναι η καλύτερη της κίνηση. Θα δούμε και τον Τέκιον και τον Μπαλτσερόφσκι. Θα δούμε τι θα γίνει στους Καταλανούς, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο ισχυρή. Με τον Σέκολιτς πλέον στον πάγκο, έτσι, τον Αλεξάνδερ Σέκολιτς στον πάγκο τους, που έχει περάσει από την Zenit ένα φεγγάρι, από την Ντουμπάι, από την Εθνική Σλοβενίας, έμπειρος προπονητής, αλλά δεν ξέρω εάν μπορέσει να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο καράβι, έτσι, με απαιτήσεις και πίεση.

Επειδή ρωτάτε, παιδιά, τα ρέα σεφ καθημερινά γίνονται εργασίες στο σεφ. Τώρα δεν μας πει, δεν έχω πάει. Ο Ζέρβας, ο Νίκος, θα μας πει. Εάν υπάρχει. Πώς πάει η εξέλιξη πάντων των έργων. Αλλά νομίζω ότι κάθε μέρα και όλη μέρα γίνονται εργασίες για να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα έτοιμο το στάδιο της Φιλίας Ολυμπιακός να παίξει σαν Ανέλα Αρένα, έτσι θυμίζω, στην αρχή της σεζόν. Και μένει να δούμε πότε θα επιστρέψει στο σπίτι του ΙΑΚ. Θα πάρει ένα ποσό, νομίζω πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, και θα κάνει και κάποια βελτιωτικά έργα ο Ολυμπιακός της Ανέλα Αρένα, έτσι ώστε να μπορέσει να πήρει και τις προϋποθέσεις που θέλει και η Ευρωλίγκα.

0: 94,6.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Πηγούς Πορεφέ με 4,6 με τον Πάνο Μπουρνά, στη ρυθμίση των ηχών και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παρόγεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι πέρα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για το ενδιαφέρον της Ίντερ για τον Ρομέρο. Το στόπερ της Τότεναμ δίνει μέχρι. Μάλλον ζητά η Τότεναμ 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω τώρα πού θα φτάσει η Ίντερ. Ο Ρομέρο, ο οποίος είχε περάσει από το Ιταλικό Πρωτάθλημα παλιότερα, νομίζω ότι και εκεί έφτιαξε το όνομά του, κυρίως με την Αταλάντα. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Τον θέλει πάντως η Ίντερ. Ψάχνει έναν στόπερ βαρβάτο για να ενισχύσει το ρόστερ της. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο βασικός στόπερ της Εθνικής Αργεντινής και νομίζω ο πιο αξιόπιστος στόπερ της φινάλης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απασχολεί τους νέα τζούρι και περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Επίσης, με τα γραφικά νέα, το Μαρούσι στο μπάσκετ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόναλντ Μάρτς, ο οποίος είναι 33 ετών, small forward, αποκτήθηκε για έναν χρόνο από την ομάδα των Βόρειο Προαστίων.

Να πούμε επίσης ότι το φιλικό της ΑΕΚ με την Samsung Sport θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Έτσι, θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών, ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Είναι αυτό το μάτς προγραμματισμένο για την Τετάρτη, για την προσεχή Τετάρτη. Επίσης, η αυριανή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία, η απογευματινή, θα είναι και αυτή κλειστή για το κοινό και τον τύπο. Είναι κάτι που συμβαίνει ούτως ή άλλως πάντα στην προετοιμασία των κιτρινόμαυρων πριν από φιλικό μάτς, όταν είναι η τελευταία προπόνηση πριν από φιλικό παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ έχει να παίξει την Κυριακή με την Τσβόλε. Έτσι, οπότε η προπόνηση, η απογευματινή προπόνηση Σαββάτου, θα είναι κλειστή για τύπο και κοινό και φιλάθλους. Όπως είπαμε, θα έχει κλεισμένο και το φιλικό της Ένωσης την προσεχή Τετάρτη με την Samsung Sport.

Θα πω ότι και ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε έναν τριπλό δανεισμό επί της ουσίας στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Έδωσε δανεικούς τον Γιώργο Σοκό, τον Άγγελο Βίντρα και τον Ρουσίτ Ζέκα για μια σεζόν. Συγκεκριμένη ομάδα για να πάρουν χρόνο συμμετοχής για να αγωνιστούν, να βρουν χρόνο συμμετοχής τέλος πάντων οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνιστούν στην κυπριακή ομάδα. Γενικά ήταν πολύ καλή εικόνα χθες του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚ. Θα μπορούσε να έχει και ένα πιο μεγάλο σκορ, μια πιο ευρία νίκη και να έτσι κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκληση. Όχι και τώρα, και τώρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το φαβορί μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, αλλά έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες η ομάδα του Νίστρου. Πολλά χαμένα τα τέτ. Το δήλωσε και ο Δανός τεχνικός ότι είναι κάτι που δεν του άρεσε το χθεσινό μάτς αυτό. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του είχε κάποια αμυντικά θεματάκια. Επιθετικά, εντάξει, είναι δεδομένο ότι με την ποιότητα των παικτών που διαθέτει εκεί είναι πάρα πολύ γεμάτος, είναι υπερπλήρης. Ξεχυλίζει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ από το κέντρο και μπροστά. Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, μπήκε και ο Τάισον, ο οποίος και αυτός έδωσε το κάτι παραπάνω. Δεν προλάβαμε να δούμε τον άτυχο, τον Ταχάλι, ο οποίος τραυματίστηκε στην αρχή του αγώνα και θα μείνει για καιρό εκτός δράσης. Αλλά είδαμε αυτό που είπατε πριν, ότι η ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου Βορρά είναι αρκετή σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, κάποιες τέτοιες αναμετρήσεις, για να κάνει διαφορά και να πάρει και ο ΠΑΟΚ ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League.

sportfm.gr μπορείτε να δείτε την παρακάμερα της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με τα μαγικά του Κωνσταντίνια, γενικότερα και τους πανηγυρισμούς και όλα τα γύρω-γύρω που συνήθως δεν τα βλέπουμε την ώρα του αγώνα, κατά την εξέλιξη του αγώνα, και έτσι έχουν το ενδιαφέρον τους. Υπάρχει παρακάμερα λοιπόν από τον ΠΑΟΚ για αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που έφεραν οι ασπρομαυροί.

0: Προσωπικά. Φανοποιεί ο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
1: Όπλα αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Ανακοίνωση και τον Μάρτιν η Μπαρσελόνα που λέγαμε νωρίτερα, έτσι τον Ταϊρίς Μάρτιν, ο οποίος αποκτήθηκε για ένα χρόνο από τους Καταλανούς. Έκλεισε και αυτή τη μεταγραφή λοιπόν. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον για την Μπαρσελόνα το πώς θα κλείσει και τη θέση του Σέντερ. Είπαμε, πήρε τον Μπαλτσερός και πάρει τον Νίμπο. Άρα νομίζω θα κάνει μια ακόμα κίνηση. Γενικότερα είναι ακόμα αρκετές ομάδες δραστήριες και ζωήρες στο μεταγραφικό παζάρι και η Ρεάλ κάνει κινήσεις ακόμα. Αναφέρομαι έτσι στον μπασκετική Ρεάλ, έτσι. Γενικότερα έχει ακόμα ζουμί το κομμάτι των μεταγραφών στην Ευρωλίγκα. Δεν έχουν κλείσει τα περισσότερα ρόστερ και ο Παναθηναϊκός θα κάνει κίνηση και ο Ολυμπιακός. Οπότε έχουμε ακόμα να δούμε αρκετά πράγματα. Η Ρεάλ, η οποία θέλει τον Ντιαγέ, ψάχνει επίσης ένα ψηλό. Είναι ανοιχτά, είναι αρκετά ανοιχτά τα ζητήματα για τη Ρεάλ και φυσικά είναι το θέμα του Χεζόνια, την οποία την καίει. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Βαλένθια είχε μπει στο κόλπο για τον Ντιαγέ, αλλά φαίνεται ότι η Ρεάλ είναι εκείνη η οποία έκανε την κίνηση της και θα τον επαναφέρει στις τάξεις της. Power Forward, που πήγε στο NBA και επιστρέφει τώρα στους Μαδριλένους, ο οποίος θα συνεχίσει και ο Γιούλ, έτσι θυμίζω, ο Γιούλ και 20η σεζόν στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της Ρεάλ, η οποία παρεπτούντος πάει να κάνει και μια κίνηση στην περιφέρεια, έχει τον ενδιαφέρον της, θέλει τον Λόνι Βόκερ, τον άλλοτε παίκτη της Ζάλγκυρης, της Μακάμπη, ο οποίος και αυτός έχει περάσει αρκετά από το NBA, έχει αγωνιστεί πολύ στο NBA. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει τον ενδιαφέρον από την έννοια του ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά. Πάρα πολύ καλός σκόρερ, δεν είναι τόσο καλός στο δημιουργικό κομμάτι, έτσι το είδαμε δηλαδή και στην Ευρωλίγκα, αλλά είναι πάρα πολύ καλός εκτελεστικά ο συγκεκριμένος και μπορεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση στον παιχνίδι των Μάδερ Λένων από τη θέση 2. Θέλουν και τον Ολιβιέ Σαρ, έτσι. Είναι αρκετές ομάδες που είπαμε και πριν κάνουν κινήσεις και δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ τους.

Μια και λέγαμε πριν για τον Moses Wright, πάει Ολυμπία Μιλάνο, Αρπάν Μιλάνο. Πολύ καλή κίνηση για τους Ιταλούς. Και αυτοί γενικά θα παρουσιαστούν νομίζω ενισχυμένοι την νέα σεζόν. Και οι Ζάλγκυρης θα είναι πολύ καλύτεροι. Γενικά θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και η Ευρωλίγκα της νέας περίοδου.

Λέει ο φίλος ο Θάνος ότι ο Ολυμπιακός και έχουν από τρεις παίκτες εθνική φύγων για το Ευρωμπάσκετ και Παναθηναϊκός κανέναν. Και αν είναι πρόβλημα αυτό, όχι, δεν είναι πρόβλημα, φίλε. Εντάξει, έχουμε δει και άλλες ομάδες να έχουν πολλούς παίκτες στην εθνική φύγων και να μην κάνουν την καριέρα που περιμέναν αυτά τα παιδιά. Εντάξει, τώρα τι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός κάνει και ένα παιδόμαζο μας εισαγωγικά. Κοιτάει πάρα πολλούς παίκτες σε όλες αυτές τις ηλικίες. Πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε και τρεις παίκτες οι οποίοι είναι αρκετά ταλαντούχοι. Κοιτάει πάρα πολύ τις μικρές ηλικίες και ούτως ή άλλως και στο ρόστερ του και θα έχει και τα δικαιώματα. Για παράδειγμα του Αβδάλα, του Σαμοντούροφ. Έχει στο ρόστερ του παιδιά τα οποία νομίζω και τα επόμενα χρόνια μπορούν να απασχολήσουν και να πρωταγωνιστήσουν στο ελληνικό μπάσκετ. Είχε πάρει τους 19χρονους Μακαρατζή, Μουτάφη και Παναγιωτόπουλο ο Παναθηναϊκός για να γίνουν από λίγες εβδομάδες και θα αγωνιστούν και δανεικοί αυτοί οι τρεις. Θα πάνε δανεικοί σε άλλες ομάδες για να ψηθούν ακόμα περισσότερο.

0: silver dagger. Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς της ημέρας είναι το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Adverb στις 8. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς για τους Ερυθρόλευκους, που δείχνουν με παιχνίδι ότι βελτιώνονται. Νομίζω ότι εδώ πέρα είναι μια επιλογή το διπλό. Είναι Adverb Ολυμπιακός, έτσι είναι το μάτς. Αξίζει εδώ το διπλό. Και σε αυτό θα σταθούμε. Είναι το πέμπτο φιλικό προετοιμασίας που δίνει ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι νίκησε την Ερακόφ, έφερε ένα 1-1 με τη Λέοβεν, τη Φορτούνα Σιντάρ 3-1 και ιτήθηκε από τον Άγιαξ 1-0. Ενώ η Αντβέρπ είναι αρκετά ασταθής μέχρι τώρα στα φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, πότε Αντβέρπ Ολυμπιακός διπλό.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: για παντοτινό. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Η Winsport FM 94,6.

Τώρα εδώ είμαστε πηγούς προ 94,6. Πολλά ερωτήματα. Βλέπω εδώ πέρα ένα καλό ερώτημα για το πώς θα χρειαστεί η εθνική μας για να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Το 27 θυμίζω θα γίνει στο Κατάρ. Θυμίζω ότι έχουμε μπει πλέον, μάλλον θα τον τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος των προκριματικών, με την εθνική μας να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία έχοντας υποστεί τρεις ήττες, έχοντας κουβαλήσει τις τρεις ήττες από τον πρώτο γύρο. Οι Ισπανοί είναι στο 5-1, η λογική είναι ότι θα είναι εκείνη σίγουρα μια ομάδα. Περνάνε τρεις, έτσι, από κάθε όμιλο. Οι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι είναι στο 4-2. Ελλάδα, Πορτογαλία και Γεωργία είναι στο 3-3. Η λογική λέει ότι θα χρειαστούμε τέσσερις νίκες. Έτσι. Αλλά όλα αυτά θα εξαρτούν και από πιθανές ισοβαθμίες. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον τέσσερις νίκες στα έξι μάτς που θα δώσουμε. Θα παίξουμε δηλαδή με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Έτσι, 28 Αυγούστου παίζουμε εκτός με Ουκρανία και 31 Αυγούστου εντός με Ισπανία. Έτσι, στο Telecom Center θα γίνει αυτό το μάτς. Άρα λοιπόν θα είναι κομβικό να κάνουμε το 2-2. Θα είναι ιδανικό αυτό. Αλλά ναι, νομίζω ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 4 νίκες. Γιατί πρέπει να καλύψουμε και το γεγονός ότι είμαστε μια νίκη πίσω από Ουκρανία και Μαυροβούνιο. Δεν είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι κατόρθωτο. Αλλά θα πρέπει να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο και όχι αυτό που είδαμε στον πρώτο γύρο των προκριματικών και ειδικά στα δύο τελευταία μάτς που ήταν πολύ κακή εικόνα της εθνικής με Ρουμανία και Πορτογαλία. Πραγματικά ήταν απογοητευτική εικόνα της εθνικής ομάδας. 66 πόντους με τη Ρουμανία, πέτυχε 56 με την Πορτογαλία σε έναν αρένα. Ήταν πολύ κακές εμφανίσεις

Να πούμε λίγο και τους άλλους ομίλους, γιατί έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας όμιλος στον οποίο συμμετέχει Τουρκία, Ιταλία, Σερβία, Λιθουανία, Ισλανδία και Βοσνία Ζεγοβίνη. Οι Τούρκοι είναι στο 6-0, οι Ιταλοί στο 5-1 και οι Σέρβοι στο 4-2. Οι Λιθουανοί, που ουσιαστικά είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να απειλήσει αυτές τις ομάδες, είναι στο 3-3. Οπότε θα γίνει εκεί ένας χαμός, ένας σκοτωμός. Στο 3-3 είναι και η Ισλανδία, στο 2-4 η Βοσνία. Στον άλλον όμιλο έχουμε Πολωνία 6-0, Κροατία, Γερμανία 5-1. Αν δεν γίνει κάτι συντηρακτικό, αυτές οι τρεις θα περάσουν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί η Λετωνία είναι στο 3-3, ενώ Ολλανδία και Ισραήλ δεν φαίνονται να είναι κανένας να παλέψουν για την πρόκληση. Και στο 2-4 θα πρέπει να γίνει, να κάνουν ένα θαύμα για να περάσουν. Ενώ στον τελευταίο όμιλο έχουμε τη Γαλλία στο 5-1, Φιλανδία 4-2 και τέσσερις ομάδες στο 3-3. Εσθονία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Σουηδία. Θεωρητικά πάντα έτσι, σε επίπεδο ποιότητας υπερέχει η Σλοβενία. Αλλά μπορεί να μπλέξει και εκείνη. Οι Γάλλοι λογικά θα περάσουν, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Οι Φιλανδοί επίσης θα ακολουθήσουν. Η παρέα του Μάρκανεν. Και να δούμε τι θα κάνει, ποια θα είναι και η τρίτη ομάδα από αυτόν τον όμιλο που θα περάσει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Το παγκόσμιο κύπελλο του 27, το οποίο θα διεξαχθεί από. Σου πω ακριβώς τις ημερομηνίες, γιατί ακόμα είναι στη διαδικασία των προκριματικών και στις άλλες ζώνες. Θα διεξαχθεί από 27 Αυγούστου μέχρι 12 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, στο Κατάρ.

Η Τσεσεκά δεν νομίζω ότι θα συμμετέχει φέτος στην Ευρωλίγκα από τον χρόνο, από την επόμενη σεζόν. Αλλά είμαστε σε μια φάση όπου επιστρέφουν σιγά σιγά και οι ρωσικές εθνικές ομάδες και οι ρωσικοί σύλλογοι στις κορυφές διοργάνωσης.

Νομίζω, φίλε, επειδή ρωτάς εδώ πέρα για τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι τον Αύγουστο, οι όλοι παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για την εθνική ομάδα. Και ο Γιάννης, νομίζω ότι έθεσε αυτόν στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Είπε μάλιστα ότι ο ίδιος το δήλωσε, ότι η ΟΚ δεν πλήρωσε την ασφάλεια για να αγωνιστεί και σταμάτησε τώρα των τελευταίων προκριματικών, του τελευταίου παραθύρου. Καθώς θεώρησαν ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει η εθνική ομάδα. Προφανώς υποτίμησαν και τη Ρουμανία και την Πορτογαλία και το πλήρωσε αυτό η εθνική μας. Μάλιστα, φέρε και το παράδειγμα της Σερβίας, νομίζω και της Φιλανδίας, όπου εκείνοι αγωνίστηκαν με τους NBAers, τους πλήρωσαν κανονικά δηλαδή τις ασφαλείες τους, στη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ FIBA και NBA. Ναι, οπότε νομίζω και ο Γιάννης θα είναι διαθέσιμος και τον έχουμε ανάγκη. Γενικότερα έχουμε ανάγκη όλους τους καλούς παίκτες, καθώς έχουμε κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα, θα πρέπει να δείξουμε πολύ καλύτερη εικόνα από εδώ και πέρα για να πάρουμε την πρόκριση και ένα από τα τρία εισιτήρια του ομίλου για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

Ρωτάει ένας φίλος αν ο ΓΟΚΑΠ έχει πάντα να κάνει προσφυγή μέσω της ΕΛΠΑ. Αυτό είναι κάτι νομικό που δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Αν αυτό το συμβόλαιό του, δεν το ξέρω αυτό. Προφανώς επειδή έχει συμβόλαιο, θα πρέπει να εμφανιστεί κανονικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Έτσι. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, όλα τα σπορ. Όταν ένας παίκτης έχει συμβόλαιο μια ομάδα, πρέπει να εμφανίζεται κανονικά στην προετοιμασία και στις υποχρεώσεις της ομάδας. Έτσι. Αν δεν πάει στην προετοιμασία, προφανώς και η ομάδα από την πλευρά της θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Για τον Χεζόνια, αν ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, επειδή έχει και πράσινο παρελθόν, έχει λέει εδώ πέρα φίλος κινήσει εντός του ζωγραφιστού για καλό τρίποντο. Πραγματικά είναι επεκταράς ο Χεζόνια, το συζητάμε αυτό. Πάρα πολύ καλός και στην άμυνα και στην επίθεση. Τρομερός παίκτης, τρομερός two-way παίκτης. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον θα μπει στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός, γιατί καταλαβαίνουμε ότι για το Χεζόνια είναι πολύ ζεστή η Ντουμπάι. Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει ο Παναθηναϊκός μια διαδικασία πληστηριασμού, να το πω έτσι, για τον Κροάτη, και δεν νομίζω ότι ψάχνει και παίκτη εκεί και τόσο δυνατό παίκτη. Αλλά ποτέ μην αποκλείσει τίποτα. Τα έχουμε δει όλα στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο γενικότερα, στον αθλητισμό. Αλλά σίγουρα είναι ποιοτικά ο Χεζόνια, είναι από τους καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκας, από τους καλύτερους φόρουαρντ της Ευρωλίγκας. Εντάξει, είναι άλλα πράγματα. Το βλέπω αυτό, έχουμε πολλές φορές κάθε καλοκαίρι απασχολεί με τα τερτύπια του. Για υποθέσεις που αφορούν μεταγραφή του σε άλλη ομάδα. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι είναι στα δημοσιεύματα και γενικότερα απασχολεί, αυτό που είπα και πριν, με τα τερτύπια του για το κομμάτι του σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται.

από εμάς. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος αρχικά και ο Πάνος Μουνάς συνεχεία ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο το προηγούμενο δίωρο. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Φυσικά θα υπάρχει και το φιλικό και μετάδοση του φιλικού του Ολυμπιακού με την Adverb στις 8 από τον Ηρακλή Αντίπα. Ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάς, αλλά πρώτα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Βαλεντίνα. Και μετά, όπως είπαμε, ο Κώστας Ζαλιάρης, θα έχουμε και ρεπορτάζ. Έτσι είναι μια μεταγραφική περίοδος, θα γίνει χαμός. Βρισκόμαστε έτσι μια καύτη περίοδο, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις των ομάδων. Από μένα, καλό απόγευμα σε όλους.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε?
5: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
7: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
6: Το σούτ. Είναι 2-0.
8: Σπόρ FM Πάτρα.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
12: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
13: Πάντα σαν καινούργιες.
11: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
17: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
16: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
17: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
16: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
18: Sport FM Patras

Σπαρφμάτωσαν 96,3, Αλέξη Νίτσα μικρόφωνο, Θόδωρος Μαγιάννοπλος στο ίδιο του ήχου. Καλό απόγευμα, Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου. Είχαμε σήμερα την κλήρωση του αθλήματος για την National League 1 που μετέχουν 4 ομάδες της Χαΐας και Sporting και Σίλας Αντιψούκ, όπως λέγαμε από χθες στον Όμιλο, και μέσα ντέρμπι με το καλημέρα. Η δεύτερη αγωνιστική Sporting Απόλλωνας, ο οποίος ξεκινάει με δύσκολο πρόγραμμα, καθώς οι δύο πρώτες αγωνιστικές παίζει έξω. Πρώτα στο Βόλο και στη συνέχεια στο Sporting. Ξεκινάει με πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα ο Απόλλωνας και πάει σε ντέρμπι την τρίτη αγωνιστική με τον Προμηθέα 14 εντός. Εντός ένας ξεκίνημα για την Παναχαϊκή, πρώτη αγωνιστική υποδεχτεί τον Αστέρα Αλιβερίου, ενώ ο Προμηθέας 14 παίζει και αυτός εντός με τον Ζωγράφο, με τον Ζωγράφο, ενώ εκτός έδρας θα παίξει η Αχαγιά, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Έσπερο Λαμίας. Θα δούμε λοιπόν το πρόγραμμα των αγώνων. Είπαμε δύσκολο, η δύσκολη κίνηση και τον Απόλλωνα. Πάρα πολύ δύσκολη κίνηση και ντέρμπι για τα καλά στο ξεκίνημα. Στα υπόλοιπα θέματα, η Παναχαϊκή μετράει αντίστροφα για την πρεμιά της προετοιμασίας την Δευτέρα, τελικές προσπάθειες για τη συμπλήρωση του ρόστερ, περιμένουν Παπατόλιο για να έρθει να υπογράψει και να ανακοινωθεί, θα ξεκαθαρίσει επόμενες ώρες για το Μεγιάδο, ο οποίος δεν θα είναι παρόν τη Δευτέρα στην προπόνηση, είναι ακόμη στην Αργεντινή και ακόμη δεν έχει τελειώσει η υπόθεση, είναι κοντά βέβαια, αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει, θα δούμε όλο το ρεπορτάζ προκύπτει για τον Μεγιάδο. Η Παναχαϊκή παρακολουθεί τις εξελίξεις και στο θέμα της παραχώρησης του Παμπροπονησιακού σταδίου στην ομάδα του Πύργου, καθώς και ήδη έχει στήσει το δικό της για έδρα της στο δεύτερο το στάδιο. Ενώ ο Παναχαϊκός ξεκίνησε πλέον τα εργομετρικά τεστ εν ώψη και αυτός ξεκίνημα του προαθλήματος της προετοιμασίας του την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Ατρόμητος συνεχίζει την ενίσχυσή του και βλέπει το νέο πρωτάθλημα. Ενώ στο τοπικό επίπεδο γίνονται προσπάθειες ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μήπως βρεθεί λύση και καταφέρουν τελικά να μπουν και να αγωνιστούν φέτος κανονικά. Θα δούμε λοιπόν όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν. Sport FM Πάτρας 96 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

τέσσερη αγωνιστική με την ομάδα του Sporting. Πάμε να δούμε καταρχήν στην Άστον Βίλα και ένα την πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος, όπου έχουμε τέσσερις ομάδες. Παναγιακή λοιπόν, Απόλλωνας ξεκινάνε εντός, Αχαγιά και Προμηθέας εκτός. Η Παναγιακή θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Αλιβερίου. Νίκη Βόλου Αχαγιά 82, ξεκίνημα στο Βόλο για την Αχαγιά 82, Απόλλων Πατρών Εθνικός Διστόμου στην Περιβόλα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σίλα Εντυψού Σπόρτινγκ, Ερμής Αργυρούπολης Προμηθέας 14, Ζωγράφου Γαργαλιάνη, Εγάλεο Έσπερος Λαμίας στα παιχνίδια. Δεύτερη αγωνιστική με δύο μεγάλα ντέρμπι τη δεύτερη αγωνιστική. Αχαγιά Παναχαϊκή τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική. Sporting Απόλλωνας, το μεγάλο παιχνίδι που δύο ομάδες που θα μπουν στα αφετηρία ως τα φαβορί για την πρώτη θέση. Sporting λοιπόν Απόλλωνας τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική μεταξύ τους. Προμηθέας 14, Σίλας Εδιψού. Σημαντικό παιχνίδι και αυτό, και ενώ την τρίτη αγωνιστική υπάρχει άλλο ντέρμπι, Απόλλωνας Προμηθέας 14. Η Παναγιακή θα υποδεχτεί τον Εθνικό Διστόμου, ενώ η Αχαγιά θα παίξει έξω με τον Αστέρα Αλιβερίου. Και στην τετάρτα, η πρώτη τετράδα έχει δοκιμασία της Παναγιακής τέταρτη αγωνιστική στο Sporting. Ο Προμηθέας υποδέχεται την Νίκη Βόλου, Γαργαλιάνη Απόλλωνας Πάτρας και Εθνικός Διστόμου Αχαγιά. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα των ομάδων στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Είπα, ξεκίνημα εντός για Παναχαϊκή και Απόλλωνα, δύο μεγάλα ντέρμπι τη δεύτερη αγωνιστική σε Αχαγιά και Sporting, και ντέρμπι και τρίτη αγωνιστική στην Περιβόλα μεταξύ του Απόλλωνα και του Προμηθέα 14.

Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο οι ομάδες μετρούν αντίστροφα εκ των πραγμάτων για την εκκίνηση της προετοιμασίας. Ο Παναγιώτης ξεκίνησε ήδη τα εργομετρικά. Ο Παναγιώτης πλέον για τελευταίες λεπτομέρειες αυτήν την ώρα στα γραφεία ρυθμίζονται εν ώψη της πρώτης προπόνησης την Παρασκευή και ουσιαστικά για την ολοκλήρωση του ρόστερ με τις τελευταίες κινήσεις, οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Θεωρητικά φαίνεται κλείνει ο Παπατόλιος. Όλα δείχνουν ότι από πλευράς Παναγιώτης εκφράζει το ξέρω ότι έρχεται να υπογράψει. Νομίζω ότι πιθανότατα θα είναι θέμα ωρών να έρθει, να κλείσει το θέμα, ψάχνει ένα αριστερό μπακ μικρό και περιμένει εκ των πραγμάτων να ξεκαθαρίσει το θέμα με Γιάδο. Ο Ναμπί βρίσκεται ήδη στην Πάτρα, έχει φτάσει ήδη ο πρώτος ξένος εν ώψη της ξεκίνημα της Δευτέρας. Ο Μεγιάδο δεν θα είναι παρόν τη Δευτέρα στην Αγιά. Ο Μεγιάδο παραμένει στην Αργεντινή. Υπάρχουν επαφές με το μάνατζερ του. Έχει υποστείλει ένα προσύμφωνο υπογεγραμμένο, όμως το θέμα του δεν έχει τελειώσει ακόμη, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν συζητήσεις, κάποια διαδικαστικά θέματα που πρέπει να ξεπεραστούν και από ό,τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, η Παναχαϊκή ήδη κοιτάει και εναλλακτική λύση για να είναι έτοιμη σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μεγιάδο, είναι έτοιμη να αποκτήσει άλλον ποδοσφαιριστή. Είναι δεδομένο ότι στο ξεκίνημα της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει πλέον τι θα γίνει με το Μεγιάδο. Ο παίκτης που αναβάνει στην Αργεντινή δεν πρόκειται να είναι Δευτέρα στην Πάτρα. Ακόμη τελειωμένη μεταγραφή δεν είναι. Υπάρχει ένα προσύμφωνο το οποίο έχει υπογράψει και το έχει παραδώσει ο μάνατζερ στους ανθρώπους Παναχαϊκής. Υπάρχουν όμως, όπως μεταφέρουν οι Παναχαϊκοί, κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν και να διελευκανθούν. Και θεωρούν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν όρτα πάντα ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα Μεγιάδο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί η τελική μεταγραφή, αλλά είναι βέβαιο ότι ήδη η Παναχαϊκή κοιτάει, έχει εναλλακτική λύση. Έτοιμη για τη θέση του Μεγιάδο σε περίπτωση που τελικά κολλήσει και δεν προχωρήσει στην ολοκλήρωση η μεταγραφή. Ακόμη είπα, τελειωμένη δεν είναι. Προσύμφωνο υπάρχει, όμως μένουν κάποια πράγματα που πρέπει να δει. Γι' αυτό και ο παίκτης μπήκε ακόμη στο αεροπλάνο για να έρθει. Δεν θα έρθει τη Δευτέρα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αν βέβαια προκύψει τώρα μέσα από το Κυριακό εξέλιξη θετική, εννοείται ότι θα ενημερωθεί και στις αρχές της εβδομάδας θα ταξιδεύσει για την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που υπάρχει, η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει ακόμη, αλλά και αναλαμβάνω την Παναχαϊκή να έχει έτοιμη εναλλακτική λύση σε περίπτωση που κάτι γίνει διαφορετικό και δεν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μεγιάδου.

moving. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Περιμένουμε τώρα τις τελευταίες εξελίξεις, τις μεταγραφικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να δούμε τι θα συμβεί. Ο Μαρίνος λέει: χαμός θα γίνεται Σαββατοκύριακα στην Αγία Λέει. Σάββατο μπάσκετ και Κυριακή ποδόσφαιρο και γυναικείο βόλεϊ. Ναι, Μαρίνο, Σάββατο είναι σημαντικό. Το μπάσκετ είναι Σάββατο. Πλέον δεν είναι Κυριακή. Η Νάσιο είναι να παίζει Σάββατο, 5 το απόγευμα. Η Παναγική ξεκινάει εντός με αλιβέρι, που σημαίνει κόσμο εισρωή. Και νομίζω ότι βολεύει κιόλας. Διότι το ποδόσφαιρο, εντάξει, το ξεκίνημα μπορεί να είναι στις 4 στην πορεία μετά τις πρώτες 3 αγωνιστικές. Τέσσερις θα αλλάξει η ώρα, θα είναι τρεις, ενώ το βόλεϊ πάντα ξεκινάει μετά τις 7 η ώρα, οπότε θα βολεύονται όλα τα αθλήματα. Ναι, είναι αλήθεια ότι θα έχει αρκετή κίνηση γήπεδο και κλειστό Σαββατοκύριακο πλέον, από τη στιγμή που η ομάδα μπάσκετ ξεφεύγει από την Κυριακή που είχε συνηθίσει και μάτς National League 1 θα διεξάγονται Σάββατο 5 το απόγευμα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Έπες, λέει ότι παραχωρείται χρυσάδι στον πύργο. Ναι, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει από τον πύργο. Λένε ότι υπάρχει μια συμφωνία αυτή τη στιγμή για να το βαμπροβουνιστικό στάδιο για τα τρία πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του πύργου στη Super League 2 στο βαμπροβουνιστικό στάδιο. Το έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα. Ήρθε ο κύριος Δέδε στην Πάτρα. Ζήτησε ο πύργος να παίξει τα πρώτα τρία εντός στο βαμπροβουνιστικό στάδιο για το λόγο ότι δεν είναι έτοιμο το γήπεδό του. Θα είναι έτοιμο μετά από 1,5 μήνα. Και από ό,τι φαίνεται είναι πλέον οριστικά σε συμφωνία με το στάδιο για τα τρία παιχνίδια. Αυτό που μου διευκρίνησαν επειδή μίλησα σήμερα και με τη Super League 2 είναι ότι η Super League 2 είναι ενήμερη για την αλλαγή της έδρας του πύργου για τα τρία παιχνίδια στην Πάτρα. Αλλά αυτό που μου τόνισαν επίσης να πω και στον κόσμο είναι ότι ο πύργος θα παίξει κλεισμένο το θυρών. Ότι δεν τίθεται θέμα. Ο πύργος είναι τιμωρημένος. Από την περσινή περίοδο η ομάδα του πύργου έχει 4 αγωνιστικές. Άρα και τα τρία παιχνίδια που θα παίξει στην Πάτρα ως γηπεδούχος είναι και κλεισμένο των θυρών. Δεν επιτρέπεται είσοδο σε κανένα παρά μόνο 30 άτομα του πύργου και 30 άτομα της φιλοξενούμενης ομάδας με τις προσκλήσεις. Το είχα ξεχάσει αυτό και μου το είπαν σήμερα από το Super League 2 ότι και να παίξει στην Πάτρα ο πύργος είναι πλέον τιμωρημένος. Δεν μπορεί να παίξει σε κανένα μάτς με φιλάθλους. Είναι όλα τα μάτια κλεισμένων των θυρών. Επίσης η Παναχαϊκή παρακολουθεί το θέμα. Δεν έχει βγάλει κάποια αντίδραση. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή έχει ζητήσει τον Παναδοσιακό για αυτή τη δεύτερη έδρα και βεβαίως το έχει ζητήσει και από το στάδιο και το βοηθητικό για προπονήσεις. Και έχει ζητήσει ότι θα παίξει με δύο παιχνίδια και αυτή εντός έδρα στο στάδιο. Σαν δεύτερη έδρα, αφού δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την Αγιά. Δεν περίμεναν την εξέλιξη με τον πύργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επισήμως λένε ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεν λένε κάτι περισσότερο στο θέμα του γηπέδου, του σταδίου. Από την άλλη, από το στάδιο μου μεταφέρουν ότι είμαστε μέσα σε συζητήσεις, αλλά σίγουρα πρέπει να διαφοροποιηθούν πράγματα σε αυτά που ζητάει η Παναχαϊκή για να υπάρξει οριστική συμφωνία και την παραχώρηση. Ο Δήμος θέλει να βοηθήσει, εξυπακούεται την Παναχαϊκή, αλλά πρέπει να διαφοροποιηθούν κάποια πράγματα έτσι όπως τα ζητάνε. Για έδρα δεν το συζητάμε, θα παίξει Παναχαϊκή στο στάδιο, αλλά κυρίως για το θέμα της παραχώρησης των προπονήσεων. Τώρα, βέβαια, θα τεθεί ένα θέμα αν συμπέσουν οι ομάδες το ίδιο Σαββατοκύριακο. Γιατί από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τον πύργο το έχουν δεδομένο και είδα Super League 2, έχουν ενημερώσει Super League 2. Από ό,τι μου φαίνεται, ο Μαρτζούκος είναι ενημερωμένος από χθες ότι ο πύργος θα παίξει την Πάτρα για τρία παιχνίδια και κλεισμένο των θυρών και τα τρία επαναλαμβάνω. Τι θα γίνει σε εκείνο το Σαββατοκύριακο αν συμπέσουν οι ομάδες και οι δύο γηπέδοι. Για τα ένα-δύο παιχνίδια Παναχαϊκή θα παίξει, δηλαδή θα πρέπει να παίξει ένα Σάββατο και όλο Κυριακή αναγκαστικά μετά. Με όποια επιβάρυνση μπορεί να έχει ο αγωνιστικός χώρος του Παμπλοβινησιακού σταδίου.

Λοιπόν, ο Νίκος μου στέλνει ότι ο πύργος, συγγνώμη, Πανχαϊκή στο μπάσκετ ανακοίνωσε, αν άλλου μου λέγεται πύργο και άλλου για μπάσκετ, ο φίλος μου Νίκος μου λέγεται την απόκτηση του Φίλιππα Ροκανά. Η Πανχαϊκή ναι, ανακοίνωσε μετά το Θρατζή και το Φίλιππα Ροκανά σήμερα. Ο παίκτης υπέγραψε στην Πανχαϊκή. Είναι μία ακόμη μεταενίσχυση για την ομάδα μπάσκετ. Αναμένεται και απόκτηση του Βασίλη Νιφόρα και προχωράει και για άλλου έμπειρου παίκτες. Έτσι λοιπόν, δεύτερη μεταγραφή για την Πανχαϊκή στο μπάσκετ, ο Φίλιππας Ροκανάς. Ο Νίκος λέει το στάδιο δεν είναι τσιφλή, κλέζει δείξει του αδίκου τη δημοτική αρχή. Λέει να δίνει το γήπεδο οπουδήποτε. Το στάδιο ανοίξει στην Πάτρα και στην Αχαΐα και όχι στον κάθε πύργο. Εντάξει τώρα, Νίκο, κοίταξε. Ο πύργος το έχει δηλώσει δεύτερη έδρα. Έτσι. Ζητάει τρία παιχνίδια να παίξει στην Πάτρα γιατί δεν έχει πρόβλημα με το γήπεδο. Από τη στιγμή που το στάδιο, πιθανότητα δείξει του αδίου, έχει επιλέξει, έχει έρθει σε συμφωνία για τρία παιχνίδια, ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι θα γίνει. Βεβαίω μόνο και την Παραχακή θα παίξει, δεν τίθεται θέμα. Έτσι. Η Παραχακή. Ψάχνουν απλώς τη λύση για τις προπονήσεις τώρα. Τι θα γίνει, γιατί το ζητάει και η Πανχαϊκή για τις προπονήσεις. Ο πύργος από τη στιγμή που το δούλεψε δεύτερη έδρα και έχει εγκριθεί στο φάκελό του, ήταν επόμενο ότι όσο το μοκλήφιο του πύργου ήταν κλειστό, θα παίξει εδώ. Έτσι. Και σε λίγο που θα μιλήσουμε με Γιώργο Σιδηρόπουλο, μπορεί να δώσει και άλλη μια πληροφορία ακόμη ο Γιώργο Σιδηρόπουλο, από ό,τι ξέρω. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που έχουν σοβαρά προβλήματα πλέον στο ξεκίνημα με τα γήπεδά τους στην Super League 2.

Λοιπόν, ο Νίκο Ζέκα, πέρα Αλέξη, λέει μια αυτό με τι ομάδε Β, μια αυτό λέει με τον πύργο να παίξει, λέει στον Παπαλομονησιακό Έλεο. Με αυτή την ιστορία, πού είναι το πρόβλημα, λέει, να παίξει στο στάδιο πύργο. Αν του πούμε εμεί, λέει, του Δημάρχου, τι θα κάνει. Επίση, λέει, δεν έρχεται να παίξει, λέει, στο γήπεδο μα εκεί να πω, λέει, εντάξει, όσο και τι ομάδε, λέει, Β, όποια και αν είναι και αν είναι στο όμιλό μα, εμεί θα ανέβουμε τρένο. Άντε, λέει, να έρθει η δεύτερη, να πάρουμε, η δευτέρα, να πάρουμε μυρωδιά, κοκκινόμαυρη μόνο Παναχαϊκά, λέει ο Νίκο. Οι ομάδε Β, Νίκο, περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα. Με την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, πολύ προθεσμία. Ακούγονται διάφορα, θα δηλώσουν, άλλοι λένε ότι θα κατεβάσουν. Είναι λίγο μπερδεσμένα, έτσι, τα πράγματα. Θα περιμένουμε υποχρεωτικά μια εβδομάδα με τις β' ομάδες να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με σιγουριά κανείς δεν μπορεί να πει. Άλλοι λένε θα κατεβάσει η ΑΕΚ Β', άλλοι λένε ο Παναθηναϊκός, άλλοι λένε κάποιοι σήμερα μου είπαν ότι δεν μπορεί να μην κατεβάσει καμία ομάδα από τις β'. Μπορεί να σπέρασε, μου λέει ο κανονισμός αυτός, μην είσαι σίγουρος ότι μπορεί να μην κατέβει καμία από τις Β' στην τρίτη εθνική κατηγορία. Άρα ακόμη είναι θολό το τοπίο με τις Β'. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να περιμένουμε μέχρι την άλλη Παρασκευή. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμη είναι τι θα γίνει την άλλη Παρασκευή, δηλαδή με τις ομάδες Β', 4, δηλαδή πλέον 2, 3. Και μετά από μια ώρα έχει κλήρωση. Αντί κατευθείαν θα τοποθετηθούν σε ομίλους και θα. Δεν ξέρω. Δηλαδή κατευθείαν με τη λήξη της πυροθεσμίας της ομάδας Β', μετά από μια ώρα έχει κλήρωση του αθλήματος. Τα δούμε. Είναι ακόμη θολό λίγο το τοπίο με τις ομάδες Β'. Θα διευκρινίσει σε μία εβδομάδα. Και δεν βλέπω ακόμη και από καμία ομάδα έτσι επίσημα λέει ότι θα κατεβάσει ομάδα Β' στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Βέβαια, όλα τα εθνικά site σηματογράφουν ότι υπάρξουν ομάδες. Αλλά εγώ επίσημα, εντάξει, αυτό που έχει ακουστεί μόνο για την ΑΕΚ, χωρίς βεβαίως να λέγεται επίσημα, λέγεται ότι η ΑΕΚ το σκέφτεται σοβαρά να κατεβάσει ομάδα Β' στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Ο Θανάσης λέει: Καλησπέρα, Αλέξ. Λέει: Κανένα πρόβλημα, λέει, που για εμάς που θα έρθει ο Πύργος να παίξει την Πάτραγα. Αν ήταν πρόβλημα το δικό μας το γήπεδο και παίζαμε κάπου αλλού διαγωνιστικές, θα γινόταν σε Super League 2. Θανάση, εντάξει. Εντάξει, ο Δήμος Πατρίων φαίνεται ότι δέχτηκε το ασημητό και δηλώσει σαν δεύτερη ομάδα να παίξει ο Πύργος. Είπαν και κλεισμένο το θέλουν τα παιχνίδια. Το μόνο που μπορεί να προκύψει είναι να παίξουν τώρα δύο ομάδες Σάββατο και Κυριακή. Εντάξει, είπαν και τα παίξει εκεί. Το Πύργος πιθανόν τα παίξει Σάββατο, θα μπει Σάββατο παιχνίδι του. Η επιβάρυνση του αγωνιστικού χώρου είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, ακόμη δεν θα έχει χαλάσει ο καιρός. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν θα έχουμε και επιδείνωση να πει ότι θα βαρύνει ο αγωνιστικός χώρος. Εντάξει, θα το δούμε και το θέμα αυτό. Επισημώς, το στάδιο δεν έχει τοποθετηθεί. Ό,τι προκύπτει αυτή την ώρα προκύπτει από τον Πύργο. Και επαναλαμβάνω ότι ο Πύργος ήδη ενημέρωσε και τη Super League 2. Ότι θα παίξει στο Παμπορβησιακό τα τρία πρώτα του παιχνίδια. Και εκεί μου είπαν για μένα ότι είναι και κλεισμένο του ή άλλου. Αυτό πρέπει να ψαράσει τον κόσμο, ότι ο Πύργος και να έρθει στην Πάτρα είναι και κλεισμένο. Έχει 4 αγωνιστικές από πέρυσι. Οπότε τα τρία στην Πάτρα είναι χωρίς κόσμο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με το θέμα αυτό. Η Παναγική βέβαια από την πλευρά της ψάχνει να βρει λύση και για το θέμα των προπονήσεων. Έτσι. Παρακολουθεί από χθες στενά το θέμα, περιμένει να δει τι θα γίνει για να ξεκαθαρίσει οριστικά και το θέμα του γηπέδου.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις και στο ποδόσφαιρο, μια είδηση τώρα που έρχεται από το φίλο του Ηρακλή για τον Προμηθέα. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα βρίσκεται σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Απόλλωνα Τσόχλα, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Γιώργο Βόρβορα, Μιχάλη Μιχελάκο και Γιάννη Ντάγιο στην τεχνική ηγεσία της ομάδος μας. Ο Απόλλων Τσόχλας γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1983 και ακολούθησε μια μακρά πορεία στον χώρο του μπάσκετ ως παίκτης με πολυετή παρουσία του στα πρωταθλήματα της Α1. Αγωνίστηκε στο ξεκίνημα της καριέρας στον Άρη Γλυφάδα, στον Κεφαλνιακό και

επιτυχίες. Είναι η ανακοίνωση του Προμηθέα λοιπόν. Ένα ακόμη μέλος, ο Απόλλων Τσόγλας, assistant coach στην ομάδα της πατρινή ομάδα εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της Basket League. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Αχ, τι έπαθα.
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπόρ FM 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σα. 2919 τηλεφωνικό έτρο από το Μήκη Δυτικέ Παρεμβάσει. Να πω, με ενημέρωσε τώρα, πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρο του Πανπροβινσιακού Σταδίου, ο κ. Βασίλη Ζώτο, για να διευκρινίσει λίγο τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα, ο κ. Ζώτο μου ζήτησε να μεταφέρω κάποια πράγματα, δεν ήθελε ο ίδιο να βγει. Δεν υπάρχει, είπε, κανένα αίτημα του πύργου να παίξει τρία παιχνίδια στην Πάτρα. Δεν ξέρω, είπε, πώ προκύπτει αυτό. Επικοινώνησα εγώ προσωπικά, είπα με τον κύριο Δέδε χθες το απόγευμα και του είπα ότι ποια είναι αυτά τα δημοσιεύματα, ποια συμφωνία έχουμε κάνει για παραχώρηση τριών αγώνων. Το θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα προς όλο τον κόσμο, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και για την Παναχαϊκή και για τον πύργο, για όλους. Ο πύργος, το μόνο πράγμα που έχει ζητήσει από το Παμπλοφωνησιακό Στάδιο είναι ένα χαρτί για να το έχει ως δεύτερη έδρα. Μόνο αυτό. Δεν τέθηκε μου ο κύριος Ζώτος ποτέ στην κουβέντα με τον κύριο Δέδε θέμα παραχώρησης του γηπέδου, του σταδίου, να πάρει ο πύργος να παίξει τρία παιχνίδια. Ούτε καν υπάρχει τέτοιο θέμα, είπε, αυτή τη στιγμή. Ένα δεύτερο θέμα αυτή τη στιγμή. Η μόνη στην κουβέντα επάνω, είπε, για να ξέρει ο κόσμος που πραγματικά έχει συζητηθεί, μου είπε ο κύριος Δέδες ότι μπορεί στην πορεία να ζητήσουν το Παμπελοβουνησιακό για μια Τετάρτη για αγώνα κυπέλου. Μόνο αυτό το μπορεί, όχι το ζητάνε, μπορεί αν προχωρήσει ομάδα στο κύπελο να ζητήσουν μια Τετάρτη να παίξουν στο στάδιο. Τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, είπε, δεν ζητήθηκαν ουδέποτε από το Παμπελοβουνησιακό στάδιο, καμία συμφωνία του Παμπελοβουνησιακού σταδίου με τον πύργο για παραχώρηση του γηπέδου. Επικοινώνησε επί χθες με τον κύριο Δέδε και μου μετέφερε ότι αυτά είναι δημοσιεύματα τοπικού τύπου, δεν ξέρουμε πώς διέρευσαν. Ο κύριος Ζώτος λοιπόν είναι κατηγορηματικά προς τον κόσμο καμία συμφωνία σταδίου και πύργου για παραχώρηση τριών αγώνων. Ανυπόστατο το γεγονός και δεν ξέρουμε πώς έχει προχωρήσει. Ένα δεύτερο θέμα, είπε, που πρέπει να ξέρουν όλοι. Το Παμπελοβουνησιακό αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση διαδικασίας να πάρει αδειοδότηση. Όπως όλα τα γήπεδα σήμερα έχουν πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις, το Παμπελοβουνησιακό λοιπόν κάνει ό,τι έχει ζητηθεί για να πάρει αδειοδότηση. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία με κανέναν να συζητήσουμε όσο το γήπεδο δεν έχει αδειοδότηση. Να συζητάμε για κάτι που ακόμη δεν έχει αδειοδότηση. Γι' αυτό και στους ανθρώπους του πύργου είπε ότι οποιοδήποτε αίτημα μπορείτε να μας καταθέσετε, αν θέλετε ένα παιχνίδι στο κύπελο, όλα αυτά θα τα δούμε μετά το τέλος Αυγούστου που θα έχει εκδοθεί η άδεια για το στάδιο. Τρία παιχνίδια λοιπόν ποτέ δεν ζητήθηκαν από το στάδιο, ότι το Παμπελοβουνησιακό δεν έχει κάνει καμία συμφωνία με το πύργο, ξεκαθαρισμένα πράγματα μου. Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είπε έχει ζητήσει αυτή τη στιγμή για προπονήσεις το βοηθητικό στάδιο του σταδίου. Είναι δεδομένο. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, είπε αυτή τη στιγμή. Ότι εμείς περιμένουμε σε λίγο καιρό, την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τον κωδικό 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την αλλαγή ταρτάν στο Παμπελοβουνησιακό στάδιο. Όταν λοιπόν θα ξεκινήσει τη διαδικασία προκήρυξης να αλλάξουμε το ταρτάν και βγει ομοιοδότης, είμαστε υποχρεωμένοι, είπε, να κλείσουμε το στάδιο και να πάνε όλη η ομάδα, όλα τα σωματεία, όλοι οι χιλιάδες πολίτες στο βοηθητικό. Αυτό είναι το πρόβλημα, είπε σήμερα με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, κοίταξε, αν παίξει, θα χρειαστεί παιχνίδι, είπε συνέδριο, θα παίξει. Δεν συζητάμε ότι θα παίξει την Πάτρα, θα δοθεί το στάδιο. Είναι, από τη στιγμή που θα έχει τέλος Αυγούστου, πιστεύουμε την άδεια, για να παίξει ένα δύο παιχνίδια, θα παίξει. Το πρόβλημα, είπε, είναι αυτή τη στιγμή και το έχουμε ξεκαθαρίσει ο ανθρώπου Παναχαϊκή, όταν θα ξανακουβεντιάσουμε, ότι εμείς έχουμε τη διάθεση, αλλά όταν κλείσει το στάδιο, δεν μπορεί η Παναχαϊκή να βολεύεται κάθε μέρα στο βοηθητικό. Δεν μπορεί να βγάλουμε όλο τον κόσμο έξω για να είναι η Παναχαϊκή στο βοηθητικό. Αυτό είπε, είναι το μεγάλο. Υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα, είπε, του ταρτάν. Δεν ξέρουμε όμως πότε θα γίνει η αντικατάσταση. Αν την Παρασκευή, λένε, την επόμενη, θα μας βάλουν το 1,5 εκατομμύριο στον κωδικό. Λένε, θα μας τα βάλουνε. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία. Άρα, για την Παναχαϊκή, είπε, δεν τίθεται θέμα. Θα παίξει τα ένα-δύο παιχνίδια που θέλει στο στάδιο. Το θέμα που έχει τεθεί, είπε, είναι μόνο όσον αφορά το βοηθητικό γήπεδο. Να είναι ξεκάθαρο, είπε, ότι όταν τα κλείσει το στάδιο, δεν μπορεί η Παναχαϊκή να έχει κάθε μέρα το βοηθητικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ξεκάθαρο, είπε, να σταματήσουν να λένε οτιδήποτε σε εφημερίδες ραδιόφωνα. Το Παμπελοβουνησιακό στάδιο δεν έχει κάνει καμία συμφωνία με τον πύργο. Δεν υπάρχει καν θέμα τριών αγώνων του πύργου στην Πάτρα. Είμαι ξεκάθαρο, είπε, και ακόμη και ότι αν συζητηθεί ένα αγώνα κυπέλου, του είπαμε ότι αυτό θα το δούμε μετά το τέλο Αυγούστου. Προέχει η αδειοδότηση του κυπέδου για την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή θα παίξει η ομάδα τη πόλη στο γήπεδο, στο στάδιο, αλλά με το βοηθητικό που θέλει κάθε μέρα. Μου εξήγησε ποιο είναι το πρόβλημα στην πορεία που φέρνει κάποια άλλα δεδομένα.

Λοιπόν, είναι νομίζω ξεκάθαρα τα πράγματα. Είδατε πώς. Αυτό μου κρίζω έωτος. Ότι Αλέξη, δεν ξέρω πώς διαστρεβλώνονται τα πράγματα έτσι. Εγώ έγινα έξαλλος με χθες. Πήρα προσωπικά Ευετοδέτη το απόγευμα τηλέφωνο. Και του είπα: έχουμε κάνει καμία συμφωνία να πάρετε το κήπεδο για 3 παιχνίδια. Και δεν το ξέρουμε. Μου είπε και εμείς ότι τίποτα είδαμε. Ούτε καν είπε τεθεί θέμα από τους ανθρώπους για 3 παιχνίδια στην Πάτρα. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά τα πράγματα προς τα έξω. Και μου είπε δημόσια προς τον κόσμο της Πάτρας: αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα μάτς, αν συνεχίσουν στο κήπεδο, να παίξουν μια Τετάρτη στην Πάτρα. Ως δεύτερη έδρα που έχουν. Τίποτα άλλο. Και αυτό μπορεί. Για την Παναγιακή είναι ξεκάθαρος, θα παίξει τα παιχνίδια Παναγιακή στο στάδιο, όποια χρειαστεί. Το πρόβλημα υπάρχει να τις προπονείς αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουν ξεκαθαρίσει η εικόνα. Από πλευράς Δήμου είναι ξεκαθαρισμένα. Μην δημιουργούμε λοιπόν εντυπώσεις, έχω την αίσθηση, χωρίς να υπάρχει καν θέμα. Λοιπόν, είναι Γιώργος Σωτηρόπουλος. Πάμε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, αν άκουγες.
1: Δεν άκουσα τίποτα, παιδιά. Όχι, για πες μου από το τελευταίο που είπες.
0: Ότι επικοινώνησε, είπα και εγώ για το θέμα του πύργου και όλα αυτά και επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Ζώτος, ο πρόεδρος του Παπαρβενησιακού και ξεκαθάρισε ότι δεν εκτεθεί κανένα θέμα παραχώρησης του σταδίου για τρία παιχνίδια στον πύργο. Δεν μπήκε ποτέ τη διαδικασία, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα και πολύ δύσκολα είπε μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο αίτημα, αλλά δεν υπάρχει υπέτοιμα. Ότι ο ίδιος πήρε χθες τηλέφωνο τον κύριο Δέδε μετά τα δημοσιεύματα τον πύργο και του είπε τι είναι αυτά τα πράγματα, ποια συμφωνία έχουμε κάνει και είπε και ο Δέδε ότι πέφτει εγώ από τα σύννεφα, ούτε καν. Ότι υπάρχει το πρόβλημα της αδειοδότησης, είπε αυτή τη στιγμή. Ο πύργος το μόνο που έχει ζητήσει από την Πάτρα είναι ένα χαρτί για δεύτερη έδρα. Μόνο αυτό έχει ζητήσει και άφησε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο αν χρειαστεί και συνεχίσει το κύπελο να παίξει μια Τετάρτη κύπελο στην Πάτρα. Μπορεί να το ζητήσει. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Ζώτης του είπε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέμα αδειοδότησης. Μέχρι τέλους Αυγούστου δεν μπορεί να συμβεί τίποτα στο στάδιο, αλλά δεν υπάρχει επισήμως κανένα αίτημα τον πύργο για τρία παιχνίδια στην Πάτρα. Δεν τίθεται θέμα, ούτε ο Παμπροβινσιακό θέμα έχει τέτοιο αίτημα να συζητήσει καν. Είμαστε ξεκάθαροι, είπε, να μην δημιουργούμε.
1: Επομένως, ο Δήμος Πατρέων διαψεύδει ναι. Και το δικό μου ρεπορτάζ, οκ. Okay.
0: Ναι,
1: και τον συναδέλφο με τον πύργο.
0: Ναι, λέω ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ο κύριος Ζώτης, ναι.
1: Και ο κύριος Ζώτης, δηλαδή, είπε απορώ πως βγήκαν αυτά στον πύργο.
0: Λέω ότι επικοινώνησε χθες μαζί του και του είπε ότι ήταν δημοσιεύματα. Ναι. Ότι μου είπε ότι πάρτε τον κύριο Δέδε, δεν μου έχει θέσει θέμα για τρία παιχνίδια. Μου ζήτησε μόνο για ένα παιχνίδι κυπέλ. Μπορεί να σας ζητήσω ένα παιχνίδι κυπέλ. Τώρα, αν φέρετε αίτημα.
1: Για ναι. Να το δώσει, δηλαδή. Το στάδιο για ένα παιχνίδι κυπέλλου δεν έχει πρόβλημα, αλλά έχει πρόβλημα για τρία παιχνίδια πρωταθλήματος. Για να καταλάβω δηλαδή.
0: Όχι, λέει δεν υπάρχει αυτό το αίτημα. Δεν συζητάει καν γιατί δεν υπάρχει αυτό το αίτημα. Σήμερα μου είπε εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο αίτημα για τρία παιχνίδια του πύργου. Και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία μέχρι τέλος Αυγούστου. Θα έχουμε θέμα με την αδειοδότηση. Το γήπεδο δεν είχε αδειοδότηση αυτή τη στιγμή, στη διαδικασία της αδειοδότησης. Μέχρι τέλος Αυγούστου δεν μπορεί να συζητήσει κανένα αίτημα. Δεν γίνεται να συζητήσει.
1: Τέλος πάντων. Σεβόμαστε αυτό που λέει ο Δήμος, δεν το συζητάμε, αλλά επειδή προσωπικά έχω κάνει ρεπορτάζ, οφείλω και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να υπερασπιστώ και το ρεπορτάζ μου, εγώ προσωπικά. Έτσι. Σεβαστώ αυτό που λέει ο Δήμος. Okay, ο άνθρωπος να είναι καλά, και από εκεί πέρα θα δούμε πού θα παίξει ο πύργος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν θα παίξει, όχι στον Παύλο Μονησιακό.
0: Λέει ότι σήμερα δεν έχει κανένα τέτοιο αίτημα. Γιώργο, ξεκαθαρίζω ότι σήμερα δεν έχουμε κανένα τέτοιο αίτημα.
1: Αυτό με λίγο, ένα λεπτό. Αν έχει μιλήσει όμως η πλευρά του ανθρώπου του συγκεκριμένου με την πλευρά των ανθρώπων του πύργου και έχουν πει ότι αν σου κάνω αίτημα να προχωρήσουμε και έχει πει μια πλευρά ναι, οκ, είναι μια τύπη συμφωνία, λέξη μου.
0: Ναι, ο κύριος Ζώτος λέει ότι δεν έχει μπει καν στη διαδικασία, είπε τέτοια κουβέντα. Από ό,τι μετέφερε με τον κύριο Δέδε, πάρτε τον κύριο Δέδε, δεν έχει μπει.
1: Ωραία, άρα λοιπόν διαψεύδει τα πάντα ο Δήμος. Ότι δεν έχει γίνει καμία κουβέντα, τίποτα.
0: Τώρα έτσι, μου είπε έτσι μεταφέρω, ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα, εντάξει. Τώρα στην πορεία δεν μπορώ να ξέρω τι...
1: Okay. Πάντως δεν έχει πει κανένας, ούτε έχει γράψει κανένας, ότι ο πύργος έχει υπογράψει με το στάδιο. Πρώτα, ο πύργος δεν έχει γίνει καν ΠΑΕ. Πάμε στα απλά. Ξεκινάμε από αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα στάδιο, έχει και θέμα ο πύργος, δηλαδή διαδικαστικό, που πάντα οι νεοφώτιστες ομάδες αντιμετωπίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως δεν λέμε εδώ για υπογραφές και συμφωνίες τέτοιες. Μιλάμε ατύπως για επαφές. Λοιπόν, άτυπα επαφές έχουν γίνει. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μου, εγώ το υπερασπίζομαι.
0: Ναι,
1: το
0: και καλά κάνει.
1: Και οι συνάδελφοι του πύργου το ίδιο έχουν κάνει. Τώρα αν είμαι τρελός κι εγώ και αν είναι τρελοί και οι άνθρωποι από τον πύργο, τι να σου πω, είμαστε όλοι τρελοί και όλοι οι άλλοι είναι σώστας φρένας. Okay. Θέλω να πω το εξής. Σέβομαι αυτό που λέει ο Δήμος, δεν το συζητάμε. Και ούτε βγήκα εγώ τώρα εδώ για να αντιπαρατηθώ με το Δήμο για ένα θέμα του πύργου, ούτε που με νοιάζει. Αλλά καλό θα είναι να μην είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτά που λέμε, γιατί καλό ή κακό, Αλέξη μου, κάνουμε ρεπορτάζ και ειδικά
0: ναι, και Γιώργο, θα... και είναι για ένα θέμα επίσης. Επίσης, πολύ σημαντικό που ζείτε, ξέρετε και εγώ πολύ καλά, ότι από τη στιγμή που ο πύργος έχει ένα χαρτί ως δεύτερη έδρα το Παπαρβενησιακό, η Super League 2 μπορεί να ορίσει παιχνίδια του χωρίς να ρωτήσει κανέναν.
1: Ναι. Και να μας πει και ο Δήμος.
0: Χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Η Super League 2, δηλαδή, μπορεί να ορίσει παιχνίδι του πύργου στην Πάτρα, από τη στιγμή που έχει παραχωρητήριο για δεύτερη έδρα, χωρίς να ενημερώσει ούτε τις ομάδες, ούτε το Δήμο και να ορίσει το Παπαρβενησιακό στάδιο.
1: Ναι, γιατί πρώτη φορά είναι αυτό
0: που. Ναι, αυτό λέω ότι. Η Super League 2 έχει το δικαίωμα πλέον, χωρίς να πάρει άδεια από κανέναν, να ορίσει το στάδιο, αν θέλει σε παιχνίδι του πύργου, βλέποντας ότι έχει πρόβλημα γηπέδου.
1: Όπως έχει κάνει και πολλές άλλες ομάδες.
0: Ακριβώς. Αυτό ισχύει, βεβαίως.
1: Αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να το κλείσουμε το ζήτημα.
0: Ναι, να το κλείσουμε. Στα...
1: Επαφές υπάρχουν. Εγώ είμαι κατηγορηματικός, όπως και ο άνθρωπος ο Ζώτος είναι κατηγορηματικός και καλά κάνει την πλευρά του. Και εγώ από την πλευρά μου δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω τούτο.
0: Όχι, περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Το ρεπορτάζ. Τώρα που θα παίξει ο Πύργος θα φανεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θα παίξει για ένα μάτσι για τρία.
0: Ναι,
1: θα το
0: ναι.
1: δούμε αυτό. Γιατί η πληροφορία, για να το κλείσω, ότι θα παίξει και κλεισμένον, δεν είναι πληροφορία που βγήκε ρε Αλέξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξύπνησα το πρωί. Ναι. Αυτό είναι πληροφορία στοχευμένη.
0: Και εμένα, μετά από το Super League 2, το είπατε. Και να παίξει την Πάτρα, είναι και κλεισμένο το θύρον τα παιχνίδια.
1: Είναι.
0: Μου το είπε και εκεί. Η Super League 2 και εμένα, ότι και να παίξει, ναι. Λοιπόν, πάμε. Ομάδες Β. Τι ακούγεται τώρα εκεί στην Αθήνα, τι βλέπεις, τι γίνεται.
1: Όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Είναι όλα υπό συζήτηση. Υπάρχουν σκέψεις, τίποτα όμως σίγουρο. Αυτό είναι το φρέσκο, επειδή είμαι σου καλύτερα πριν με πήρες, πήρα και ένα τηλέφωνο εδώ. Τίποτα σίγουρο προς το παρόν. Αλλά ναι, υπάρχουν σκέψεις. Αυτό επιβεβαιώνεται. Δεν αμφισβητείς ότι οι μεγάλες ειδικά ομάδες τους σκέφτονται πώς θα κινηθούν. Οι μεγάλες εννοώ με αυτούς που δεν είναι ήδη στο πρωτάθλημα του Super League.
0: Ναι, άρα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δεν υπάρχει.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ,
0: η Τρίπολη,
1: ο Αστέρας,
0: ναι.
1: ο Αστέρας έχει επόμενος, ναι, οι άλλοι που αγνώνουν. Θα το δούμε. Όσο είναι ανοιχτό, καλό θέλω να το περιμένουμε.
0: Ναι, και λίγη προθεσμία. Αυτό λέγεται, Γιώργο, το λέγαμε και μαζί, ότι εγώ δεν έχω καταλάβει. Λίγη προθεσμία την Παρασκευή το μεσημέρι. Και μετά από μια ώρα είναι η κλήρωση. Πώς θα μπουν να μπουν κάποιες ομάδες, πού θα πάνε, πώς θα γίνει αμέσως η κλήρωση.
1: Επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, όλα γίνονται. Έχουμε δει να συμβαίνουν και χειρότερα. Και τα έχουμε δει τα χειρότερα. Δεν θέλω να πω, δεν είναι κάτι που θα μας προκαλέσει έκπληξη.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ, Γιώργο, ότι επειδή περάσαν για αυτή την τροφολογία για τις ομάδες Β να παίξουν γάμα εθνική, ότι πιθανότητα η Super League 1 αφήνει ανοιχτό ότι κάποιες ομάδες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κατέβουν.
1: Δεδομένο. Σου είπα, η τελευταία επικοινωνία που έκανα πριν βγούμε παρέα, εδώ δεδομένα υπάρχουν σκέψεις. Τώρα το θέμα είναι θα μετουσιωθούν και θα πάρουν οριστικές αποφάσεις και θα κατέβουν αυτές οι ομάδες ή όχι. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα παίξει το ρόλο του, δεν το συζητάμε στην όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πολλές ομάδες, ειδικά οι από εδώ, περιμένουν πώς και πώς να δουν τι θα γίνει με αυτό.
0: Ναι, πάμε Παναχαϊκή, για να μην σε καθυστερούμε και σε τι λένε τελευταία νέα και λέει και εδώ ο Χρήστος, οι δηλώσεις λέει του Κώστα Κατσουράνη, λέει για τη νέα δίκηση Παναχαϊκής δείχνουν πολλά, λέει.
1: Αν σου πω ότι είμαι αδιάβαστος.
0: Κι εγώ. Κι εγώ. Αυτή τη στιγμή.
1: Τι έκανα,
0: ναι, από ό,τι μου λέει εδώ στους μπεταράντες.
1: Α, στους μπεταράντες.
0: Ναι, ναι.
1: Απροφανώς ήταν στην εκπομπή, θα έστειλε κάποιο μήνυμα στο διαδίκτυο και θα το ρώτησαν τον Κώστα.
0: Ναι, ναι. Και εγώ δεν το έχω ακούσει γι' αυτό, επειδή εσύ έχεις και την επαφή με τον Κώστα.
1: Ναι, μιλάω με τον Κώστα, αλλά τώρα δεν το ρώτησα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα τις βρούμε.
1: Λόγω διακοπών και αυτά, επειδή έχουν σκορπίσει όλοι, θα ματωθούμε πάλι από Σεπτέμβρη. Οπότε έχουν ψηλοσπάσει όλοι. Τι είπε, καλά λόγια είπε, δεν μας λέει ο φίλος, θα μας πει. Λέει κάτι και το πετάει. Πες μας, ρε φίλε, αφού συζητήσουμε.
0: Ναι, λέει λογικά καλά λόγια είπε.
1: Ναι, είπε καλά. Mm. Είπε κακά, τι είπε. Mm. Εντάξει, πάντα η άποψη του Κώστα είναι σε αυτό το συζητάμε και έχει σημασία και έχει βαρύτητα. Αλλά εντάξει, εμείς κρίνουμε και από αυτά που βλέπουμε εμείς, έτσι. Αυτά που βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι στιγμής στο σύνολό της είναι θετικά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασχολιάσει. Και από εκεί και πέρα, από Δευτέρα, μιλάμε και κρίνουμε με τα αγωνιστικά δεδομένα.
0: Ναι, γιατί τώρα ήδη μαθαίνω και τη εγγραφή αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πυρετό, είναι τελευταίε μέρε. Περιμένω την ολοκλήρωση του ρόστερ. Βέβαια, θα μείνουν, θα γίνουν και μεταγραφέ μετά, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Έχει παιδικό είναι ένα θέμα σοβαρό.
0: Ναι, εντάξει. Πασχίζουν, προσπαθούν. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει και με τι προπονήσει. Πασχίζουν πάρα πολύ.
1: Το ρεπορτάζ μου για τον Κατσούρ.
0: Ναι.
1: Το φρέσκο. Ναι. Λέει ότι είπε καλά λόγια.
0: Ναι.
1: Έχω ένα φρέσκο ρεπορτάζ τώρα. Για να λέει ο Κώστας καλά λόγια, πάει να πει ότι και αυτός και κάτι ξέρει και κάτι έχει δει.
0: Ναι, και εγώ δεν τώρα τις ψάξω λέω, δεν τις ξέρω και ο αδιάβαστος εμείς σου λέω, έχει.
1: Θα το δω και μετά. Αλλά το ρεπορτάζ μου είναι ότι καλά λόγια είπε. Εντάξει, κοιτάξτε να δεις. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις αυτή την προσπάθεια με αρνητισμό. Τι εννοώ. Καλός ή κακός, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους, από την πρώτη μέρα βλέπουμε κάποια πράγματα. Και επικοινωνιακά, και γενικότερα στο πώς κινείται η ομάδα σε όλα τα επίπεδα και στο πώς προσεγγίζει τον κόσμο που θέλει να δουλέψει μαζί της και πώς προσεγγίζει τους ποδοσφαιριστές και όλα αυτά. Ακόμα και η κίνηση του Βασιλόγεννη, το πιάσω στα μεταγραφικά, και ο Ρόμπερτ με τον οποίο η Παναχαϊκή τον έκλεισε, δείχνει κάτι. Τι δείχνει, ότι κοίτα, εγώ σε θέλω, ναι, κουβεντιάζουμε, ναι, συζητάμε, ναι, το ένα, το άλλο, ναι, το παράλληλο, και την ώρα του διατάστα καθόμαστε στο τραπέζι και τι λέμε, αδερφέ, Τελειώσαμε, εδώ θα έρθεις εσύ. Μα έχω πρόταση από αλλού. Όχι, εδώ θα έρθεις. Πάμε, σε έκλεισα, σε θέλω. Καταλαβες. Δηλαδή κάτι δείχνει αυτό. Μάλλον και αυτό.
0: Μάλιστα. Ναι, τώρα και από ό,τι φαίνεται περιμένω και Παπατόλιο. Έτσι, από ό,τι μαθαίνω κι εγώ.
1: Απλά να ξέρεις τι γίνεται. Που είναι σημαντικό, επειδή για τον Κατσούρ τώρα να συμπληρώσω. Επειδή ο Κώστας έχει και κύρος και η άποψή του, όπως είπαμε, μετράει. Όταν ακούς κάτι καλό και από εκεί, ξέρεις και ο κόσμος ψήνεται ακόμα περισσότερο. Πάντως, δεν ξέρω αν έχει δηλαδή παραμέσα εικόνα.
0: Είπε, λέει, ότι θα γίνεται, τη θεωρεί πολύ σοβαρή την προσπάθεια που γίνεται από τη Νέα Δίξη, θεωρεί ότι η ομάδα θα ανέβει.
1: Εντάξει, αυτά που λέμε όλοι. Αυτά που λέμε όλοι μας πάνω κάτω. Ναι, δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι ξύς παραμέσα, απλά και ο Κώστας βλέπει και κρίνει αυτό που βλέπει και είναι ωραίο. Αυτό το κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Αυτό που παρουσιάζει μέχρι στιγμής είναι καλό. Δεν μπορεί να το προσεγγίσει με αρνητισμό, παιδιά. Όποιος το κάνει έτσι νομίζω έχει θέμα. Και είναι στο καθεστώς το μίζερο που λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Όταν θα δούμε κάτι στραβό, εδώ είμαστε να το κατακρίνουμε και να το κριτικάρουμε. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές στο Πάμπτον. Τώρα, όσον αφορά και τον Παπατόλιο, για να επανέλθουμε σε αυτό, να αφήσουμε το θέμα του Κατσούρ. Το Παπατόλιο είχα μάθει ότι. Ότι είναι ότι έχει τελειώσει.
0: Και εγώ αυτή την πληροφορία έχω.
1: Επειδή τη Δευτέρα έχει πρώτη προπόνηση ομάδα και ξέρεις υπάρχει σκέψη του κόσμου κτλ. Που λέει άμα αυτός που είναι, ο άλλος που είναι. Εντάξει, τη Δευτέρα θα έρθουν εδώ, θα ανακοινωθούν, τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Εξάλλου όλοι αυτοί που ανακοινώνουν την Παναχαϊκή είναι και κονσέρβες. Δηλαδή τι εννοώ. Έχουν έρθει κάποια στιγμή στην Πάτρα, υπέγραψαν, έβγαλαν τα βιντεάκια και τις φωτογραφίες. Την Παναχαϊκή τα έχει κάβα και λειτουργεί έτσι για να έχει και τον κόσμο ζεστό να του παρουσιάζει κάτι. Λογικό είναι αυτό. Το κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε τώρα τις τελευταίες
1: μέρες. Έχω δηλαδή για τον Παπατόλιο, δεν έχω follow-up ενημέρωσης, αλλά. Αυτό το οποίο γνώριζα είναι ότι.
0: Και εμένα χθες το βράδυ μεταφέρουν ότι ο Παπατόλιος όλα δείχνουν ότι έρχεται.
1: Δηλαδή δεν παίζει ρόλο αν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Όχι, ναι. Μπορεί να τον έχουν και Δευτέρα στο γήπεδο, παρουσιαστεί στο γήπεδο.
1: Στο μεταξύ, άσχετο, τώρα γυρίζω λίγο, βλέπω έξω από το γραφείο, εδώ στο Μοσχάτο που είμαι, ρίχνει τρομερή βροχή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει τρομερό αέρα.
0: Ναι, έχει ο καιρός σήμερα, δεν ήταν και ο καλύτερος. Εδώ τουλάχιστον όταν μπήκα μέσα ήταν, έχει ανοίξει ο καιρός. Τώρα ελπίζω να μην ξανά έχουμε.
1: Ναι.
0: Και αύριο λένε πάλι λίγο μπερδεμένο καιρό, αλλά από Δευτέρα ξανά καλοκαιριάζει.
1: Μου στείλε και εμένα εδώ ένας φίλος,
0: ναι.
1: Τώρα μόλις που παρακολούθησε τον Κατσούρ, εντάξει, μου λέει, το είπε και με βάση τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας που είναι άλλο επίπεδο. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, εννοείται, με αυτές τις μεταγραφές, οποιοδήποτε θα σχολίαζε αυτό, το συζητάμε. Αυτές τις μεταγραφές είναι για άνοδο, έτσι όπως έχει δομηθεί το ρόστερ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Οπότε, ναι, τώρα.
1: Κι άλλο φίλο, συγγνώμη, επειδή μου στέλνουν παράλληλα φίλοι μου σε μένα, τώρα δεν ξέρω, ναι. Δεν είναι άλλο κόλπο αυτό. Τώρα,
0: ναι.
1: Κάτσαμε και καινούριο, πώς το λένε. Έχουμε άλλο, Αλέξη, θα μιλάμε στο τηλέφωνο και θα μου στέλνουν φίλοι μου σε
0: ναι,
1: το μήνυμα να σχολιάζουν. Τρομερά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για το στάδιο, με ρωτάει ο φίλος, θα γίνει με την Παναχαϊκή. Τι να γίνει, τα πάμε, ξέρω εγώ, τι έγινε.
0: Το στάδιο, Γιώργο μου, είπε ο κ. Ζώτης ότι όσον αφορά τα παιχνίδια της Παναχαϊκής που θα χρειαστεί, δεν τίθεται θέμα. Η Παναχαϊκή θα παίξει στο στάδιο. Όσον αφορά που έχει ζητήσει όμως για προπονή στο βοηθητικό, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα ότι περιμένουν αυτή από μέρα σε μέρα τον κωδικό, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, για να πάμε σε προκήρυξη για την αλλαγή του Ταρτάν. Και όταν θα βγει ο ομοιοδότης, ο ανάδοχος, βέβαια, εντάξει, αυτό μπορεί να κάνει μήνες, ότι θα τεθεί ένα μεγάλο θέμα ότι όλοι όσοι είναι στο στάδιο πρέπει να πάνε στο βοηθητικό. Οπότε εκεί είναι αδύνατο να εξυπηρετεί η Παναχαϊκή κάθε μέρα στο βοηθητικό. Αυτό είναι το πρόβλημα που μετέφερε ως προς τις προπονήσεις. Για τους αγώνες στο στάδιο δεν δείτε θέμα. Έτσι δεν δείτε. Παναχαϊκή δεν παίξαμε καν.
1: Ξέρεις όμως τι γίνεται. Τι είναι σημαντικό να το πούμε. Η Παναχαϊκή, αυτό δεν αφορά την υπάρχουσα διοίκηση, αφορά όλες όσες πέρασαν και τέλος πάντων το μέλλον. Πρέπει να βρει το δικό της χώρο,
0: ναι,
1: να το βάλει μπροστά. Δεν λέω αύριο, τώρα δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: να το βάλει μπροστά και επιτέλους να λύσει αυτό το θέμα.
0: Ήδη ψάχνουν χώρους και μαθαίνω ότι έχουν προχωρήσει θέματα τέτοια.
1: Ναι, και να μην έχει ανάγκη το Δήμο, το Πανεπιστήμιο, εμένα, εσένα, την ξαδέρφη μου, την διά μου, θέλει να μπει κάποια στιγμή να το τελειώσει και να προχωρήσει.
0: Ναι, και εγώ αυτό θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων μαθαίνω ότι ήδη έχουν δει χώρους, μαθαίνω ότι γίνονται πολλές κινήσεις και για αυτό το κομμάτι το έχουν βάλει στο πρόγραμμα. Για φέτος όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε αναγκαστικά θα πάει στο στάδιο με όποιους όρους βολευτεί και θα πηγαίνει και κάποιες μέρες στο πανεπιστήμιο. Δεν έχει άλλες επιλογές. Δεν υπάρχουν άλλα γήπεδα.
1: Ναι, τέλος, θα το δούμε. Υπομονή, ψυχραιμία, βήμα-βήμα.
0: Τι να πω. Λοιπόν.
1: Ναι. Αυτό
0: να από ό,τι μαθαίνω, με αλλάζουν πολλά πράγματα στο γήπεδο. Τα αποδυτήρια γίνονται πολύ σύγχρονα. Θα φρεσκαριστούν 9.000 καθίσματα. Πάμε για αλλαγή στα δερμάτινα καθίσματα, στο δέρμα, στα επίσημα. Ναι. Γίνεται αίθουσα υποδοχής, γίνεται σύγχρονη καφετέρια. Αλλάζει εντελώς. Αλλάζει η είσοδο στο φιλάθλων. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τις επόμενες μέρες.
1: Εκεί στη. Εκεί στην έντονη υποδοχή θα έχει τίποτα έτσι ιδιαίτερο, κανένα περιτύπωση.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Για χειμώνα.
0: Δεν το ξέρω. Εντάξει. Είναι πάντως πολύ οργανωμένα τα πράγματα και κάνουν πάρα πολλές κινήσεις. Και τα χρήματα όλα τα πληρώνει η Δίκης, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει. Υπομονή να έχουν οι άνθρωποι να είναι καλά. Ρε εσύ το πήρανε τώρα όλοι εδώ πέρα και μου στέλνουν μηνύματα. Ηρεμήστε ρε.
0: Για τον Κατσούρ.
1: Όχι για τον Κατσούρ. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Μαρίνος μου στέλνει μηνύματα. Ο Αντώνης μου στέλνει μηνύματα. Ηρεμήστε.
0: Ναι, και εμένα μου στέλνουν εδώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Οπότε πάμε τώρα για Δευτέρα. Έτσι, πήγε, μαθαίνω ότι και τώρα στα γραφεία υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Άλλωστε είναι και τελευταίες μέρες τώρα από την έξοδο προετοιμασίας. Εργομετρικά το ερχόμενη Παρασκευή, 1η Αυγούστου, Σάββατο. Τα εργομετρικά.
1: Πάμε να κάνουμε και εμείς, να γελάσω κάθε πικράμενο.
0: Ναι, ναι. Το επόμενο Σάββατο εργομετρικά. Θα τα κάνει ο Μάκης Παρασκευόπουλος, ο οποίος θα έχει αναλάβει, θα παρακολουθεί πλέον όλα τα GPS των ποδοσφαιριστών από την πρώτη μέρα προετοιμασίας και κάθε βράδυ θα στέλνει αναλυτική έκθεση στον Σπύρο Αντωνόπουλο και το τεχνικό επιτελείο για τις επιδόσεις των παιχτών.
1: Μπορεί κάποιος να με ενημερώσει, Αλέξη, αν ξέρεις, ή κάποιος αν ακούει, λοιπόν, αφού το έχουμε κάνει διαδραστικό, πόσο είναι το Λεόντιο στον Μπιτσόκερ.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Γιατί και εγώ είμαστε αυτά μας και είναι αυτή τη στιγμή.
0: Α, ξεκίνησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ε.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω και ποιος μπορεί να είναι τώρα εκεί να. Λοιπόν.
1: 6 ώρα ήταν το μάτι, είναι αυτά που μέχρι τελειώσει. Να ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα προκριθεί η ομάδα και προχωρήσει, κατεβαίνω Κυριακή εκτάκτως να πάρω το πρωτάθλημα.
0: Α, θα παίξεις.
1: Εντάξει, πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Τάξης Ανασόπλος λέει καλησπέρα, λε στο Γιώργο, λέει. Παντάνασα, παντάνασα κι αυτός.
1: Παντάνασα σπουδαία, παντάνασα ιστορική.
0: Ναι. Τι να πω. Οπότε τώρα το λέω ότι δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να ενημερωθώ πώς είναι. Ξέρεις, σου στείλω μήνυμα. Δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Τώρα εδώ.
0: Δεν μπορεί να βγει και από Βασταφανάτο σήμερα εκεί πέρα να μας ενημερώσει. Δεν ξέρω και ο Παναγιώτης πρέπει να δουλεύει ο Μάλιος. Οπότε.
1: Έχει καιρό, εσύ έχετε καλό καιρό, έτσι.
0: Πού όταν μπήκα μέσα είχε ανοίξει ο καιρός.
1: Μου στείλε και ο Μαρίνο, δεν είσαι βραχνή και έχει χαρά Θεού.
0: Ναι, τώρα έχει ανοίξει ο καιρός, δεν ξέρω. Προσψηλά στην Αύπακτο που είχε πάει βροχή κατά τις 6 ώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς θα κινηθεί. Και αύριο λένε λίγο και μετά φτιάχνει ο καιρός.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Εντάξει, όχι να ξέρουμε, εντάξει τώρα. Γιατί δίπλα είμαστε. Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε καμία εξόρμηση νυχτερινή.
0: Α, νυχτερινή. Έχει μακρόπλα αύριο, ε.
1: Ναι.
0: Κάπου έχω δει φωτογραφίες. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Τίποτα άλλο έχουμε τώρα από Αθήνα.
1: Τίποτα άλλο συγκλονιστικό αυτή τη στιγμή όχι.
0: Ο Τάκης λέει χιλιακάδα να σου πω έξω. Για να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει χιλιακάδα λέει έξω.
1: Τι ποσοστό εγγρασίας έχει ξέρουμε.
0: Και να σε ενημερώσει ο Δημήτρης για το Λεόντιο πριν ξεκινήσει ο αγώνας ήταν 0-0. Πριν ξεκινήσει.
1: Τι τραβά.
0: Λοιπόν, να σε αφήσουμε να δουλέψεις και σένα.
1: Ναι, γιατί βλέπω να.
0: Έλα, την άλλη Παρασκευή.
1: Κοντεύει. Θα με διώχνουν αεροπορικός. Γιατί εδώ το έχουμε κάνει μόνο Πάτρα το site.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, κοντά η άλλη Παρασκευή.
1: Ναι, ας κουραστούμε λίγο.
0: Ναι, ναι. Ας
1: κουραστούμε λίγο. Όσο μπορούμε, γιατί έχουμε. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, άντε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
1: Γεια.
2: Θα κοιμηθούμε στο σκοτάδι, μα δεν τους είπα.
0: Λοιπόν, Γιώργος Σιδηρόπουλος, αναλύσαμε και τα θέματα. Ακούσατε για τις ομάδες Β' ότι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αλλά ακόμη τίποτα σίγουρο. Άρα θα περιμένουμε την επόμενη Παρασκευή να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ομάδα που θα μπει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, πάμε διαφημιστό τώρα και επανερχόμαστε.
2: Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου μετά ένα γεια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέει. συνήθεια.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε. Να πω για το Γιώργο Βάνος Αθήνα ότι ο Αστέρας Ροντίου κέρδισε 4-3 τον Όφα Ναρίου. Τελείωσε το παιχνίδι με δύο γκολ του Αποστόλη Νικολόπουλου. Αποστόλης έβαλε δύο γκολ. 4-3. Και τώρα παίζει η Νάπολη με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Προηγεί την Νάπολη με 1-0 με γκολ του Σκούρτα. Θα πάμε λίγο αργότερα στον Παναγιώτη Μάλιο. Μετά τις 7.30 Θόδωρα για λίγα λεπτά, γιατί είχε περιγραφές στο Beach Soccer. Τελείωσε λοιπόν το πρώτο παιχνίδι. Νίκησε ο Αστέρας Ροντίου με 4-3 τον Όφα Αναρίου. Λοιπόν, εντάξει, τώρα προσθέτω μηνύματα. Είπα τώρα το θέμα του στάδιου. Ο Δημήτρης λέει: δείξει το στάδιο, είναι υπεύθυνοι για το στάδιο και ανοίξει τον ελληνικό λαό. Όχι, λέει στον πατραϊκό λαό, με χρήματα του ελληνικού λαού φτιάχτηκε. Οπότε μπορεί να έρθει και η Ξάνθη να παίξει αν το ζητήσει. Πώς θα βγει ο καθένας και απαιτεί να μην παίξει κάποια ομάδα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα, ο Νίκος μου λέει ότι βγάλει λέει τον Φραγκό Νικολό, το φίλο σου, λέει: μα πει λέει, το έβγαλε αυτό που γράφει για το στάδιο, ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Εντάξει, Νίκο, είπαμε. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, λέξει. Ακόμη και το στάδιο λέει: προσπαθούν να χτυπήσουν τον Πελετίδη. Λέει: ντροπή, χάθηκε η μπάλα. Λέει: και έχουν η κουτάλα, χάθηκε η κουτάλα και έχουν λυσάξει. Λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, το θέμα του γηπέδου, παιδιά, επαναλαμβάνω στο θέμα του γηπέδου. Έτσι, μπορεί όντω να. Όπω είπε ο κύριο Ζώτο, επαναλαμβάνω και μια ακόμη λεπτομέρεια. Ότι από τη στιγμή που έχει ζητηθεί ω δεύτερη έδρα, η Super League 2, αν υπάρξει πρόβλημα στου αγώνε του πύργου με την έδρα του, είναι υποχρεωμένο. Μπορεί να ορίσει το μονοβονιστικό στάδιο χωρί να πάρει καμία έγκριση. Από τη στιγμή που έχει υπογράψει το πολυβονησιακό στάδιο, το Λίγκα και έχει χαρτί στα χέρια της, ορίζει παιχνίδι στην Πάτρα. Δεν ρωτάει κανέναν. Η Λίγκα έχει χαρτί στα χέρια της. Λέω, όπου έχω χαρτί θα ορίσει παιχνίδι. Και έχει γίνει σε πολλά γήπεδα αυτό. Δεν είναι υποχρεωμένη η Super League 2 να πάρει έγκριση. Ούτε από τις ομάδες. Λέει, ορίζει ως πολυβονησιακό στάδιο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Να το γνωρίζουμε όλοι. Ότι αν θέλει Super League 2, μπορεί αυτόματα και χωρίς να ρωτήσει κανέναν από τη στιγμή που έχει παραχωρηθεί στα χέρια της.

Ο Θάνος λέει: Αλέξα, εσπέρα. Νομίζω λέει το θέμα το πανεπιστημιακό μπορεί να λυθεί εύκολα. Οι Πανχαϊκοί και ο Πύργος να πάρουν κλειδάριθμο και να μην πέσουν οι διαγωνιστικοί στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα. Μην το κάνουμε σύριαλ. Μπορεί να χρειαζόταν να πάμε και εμείς στον Πύργο. Καλή συνέχεια. Ναι, ακόμα για την ώρα από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει το θέμα. Ο Νίκος λέει: Έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι εδώ, φτιάχνουν μεταγραφάρες, κάνουν μεταγραφάρες, φτιάχνουν αποδυτήρια καθίσματα και το πρόβλημά μας είναι ότι θα παίξει ο Πύργος στο στάδιο. Κάποτε λέει που έπαιζε κάποιο ατρόμητο Λάπα, λέει, στο γήπεδο που είχε φτιάξει ακόμη και το σήμα του, λέει, στα αποδυτήρια και έξω. Έβλεπες, λέμε, τα χρώματα του εκεί, δεν μας πήρες, ρε Αλέξη. Ναι, το θυμάμαι αυτό που λες, Νίκο, το θυμάμαι. Ναι, μου στέλνουν τώρα, ΑΟ Φαναρίου, λέει, Ροδόπης, Αστέρας Λεωδίου, 3-4 τελικό. Ναι, τελικό, δύο γκολ από τον Νικολόπουλο, δεδομένο. Ο Μπιλ λέει: Από ό,τι κατάλαβα, λέει, φάγαμε μάκερο από Μεγιάδο. Λέει: Πάμε για άλλο ξένο εξάρι. Λέει: Ιδανική λύση θα ήταν ο Σίλβα, λέει, αλλά έμεινε σε Ζάκυνθο. Δεν έχει τελειώσει το θέμα του Μεγιάδο, Μπιλ. Το προσύμβολο έχει στείλει. Έτσι. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα. Τώρα μου πάνε διαδικαστικά. Δεν ξέρω. Ο Πέξ δεν έχει μπει στο αεροπλάνο πάντως να ξεκινήσει. Ούτε θα είναι Δευτέρα στο γήπεδο. Μπορεί και να τελειώσει το θέμα. Όμως είναι αλήθεια ότι η Βαρχακή έχει έτοιμη εναλλακτική λύση. Επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία και έχει έρθει σε συμφωνία με άλλον παίχτη. Αν δηλαδή υπάρξει ναυάγιο αρχές εβδομάδος, είναι έτοιμο να πάρει άλλον παίχτη. Αν μέσα στο Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, βρεθεί τελειώσει όλα τα διαδικαστικά του Μεγιάδου, ξεπεριστούν τα εμπόδια και ο Μεγιάδου μπει στο αεροπλάνο, θα έρθει ο Μεγιάδου. Έτσι. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Ο Σίλβα έχει μείνει στη Ζάκη. Κοίταξε, ο Σίλβα ήταν ένα παίχτη στο πλάνο τη Παναχακή. Και να σου πω τώρα για κάτι. Ήταν από του πρώτου παίχτε που είχε πάρει τηλέφωνο πίσω τον Όξο. Ήταν από του πρώτου παίχτε που είχε πάρει από του πρώτου. Ο Σίλβα τελικά έμεινε στη Ζάκη. Αυτή είναι η αλήθεια.

Πυθαγόρας λέει καλησπέρα από τη βροχερή Αθήνα. Μάλιστα, βρέχει στην Αθήνα αυτή την ώρα. Είναι κάπου βρέχει, είδα. Είπαμε τώρα τα τύπια του καιρού αυτά, όπως και να κάνουν. Ο Γιώργος λέει, έχει παίξει λέει Παναγιακή στον Πύργο, λέει σαν γηπεδούχος λέει. Μάλιστα. Ο Νίκος λέει ότι η περιφέρεια λέει γιατί ψάχνει ανάδοχο για το Μουσείο του Πανατολικού, λέει θα χρηματοδοτήσει το Μουσείο του Πανατολικού, το άγαλμα έφτασε έξω από το γήπεδο λέει, του Πανατολικού, με τι λεφτά πληρώθηκε. Δεν το ξέρω Νίκο, δεν το ξέρω το θέμα, δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω καν τι γίνεται έτσι. Εντάξει τώρα σου πω και η περιφέρεια εδώ θα πληρώσει τις εργασίες σκεπαστή. Δεν μπαίνω σε αυτές. Νίκο, μην τα βάζουμε όλα ότι μας στένε όλο οι άλλοι. Και εδώ γίνονται κινήσεις και εδώ υπάρχει μια προσπάθεια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας στένε συνεχεία. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου σήμερα η πολεοδομία. Πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο. Είναι δύο στάδια που πρέπει να ολοκληρωθούν για τη δεύτερη άδεια, την προέκτηση δόμησης, η οποία αυτή τη στιγμή είναι... Το πρώτο στάδιο είναι σχεδόν κοντεύει να τελειώσει και θα πάμε στο δεύτερο που έχει πιο περισσότερες λεπτομέρειες και το δεύτερο είναι το διάγραμμα. Έτσι, υπάρχει μια καθυστέρηση. Ούτως ή άλλως, μισό λεπτό να το δω ακριβώς κιόλας γιατί δεν θυμάμαι να σου πω. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε τις ευθύνες πάντα στους άλλους. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο λέει είναι τοπογραφικά, το οποίο σχεδόν τελειώνει τώρα και το επόμενο στάδιο θα είναι τα διαγράμματα, το διάγραμμα κάλυψης. Μαθαίνουμε και προοδομικούς όρους πλέον στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Περιμένω σήμερα ότι θα υπογραφεί το πρώτο στάδιο, δεν έχει υπογραφεί, αλλά γιατί ζητήθηκαν επιπλέον κάποιες διευκρινήσεις. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, όταν καθυστερούμε για μια υπόθεση, έχω μπροστά μου τι ζητάνε οι άνθρωποι της πολεοδομίας. Δηλαδή αυτό ξέρεις τι είναι, απάντηση ενός λεπτού. Εδώ εγώ που δεν ξέρω πολεοδομικά, αυτά που βλέπω εδώ πέρα είναι απάντηση ενός λεπτού. Αν δηλαδή κάνουμε κάθε φορά μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, απαντήσουμε σε ένα λεπτό, δηλαδή δεν γίνεται να λέει τώρα εδώ πέρα, αναγράψω ότι η οδός στάδε είναι πλήρως διανοιγμένη και ασφαλτιστορμένη. Μια παρατήρηση αυτή. Δηλαδή πόσο θες να το γράψεις. Η μία παρατήρηση, το λέω έτσι. Λέει, αναγράψτε ότι μεταγωγήσεις ότι η στάδη είναι, διανοιγμένη και ασφαλιστρωμένη. Άκου τώρα παρατήρηση. Δύο λεπτά υπόθεση. Πέντε. Δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή πρέπει να δούμε και από λίγο και από τα δικά μας την άλλη πλευρά. Πώς κινείσαι, γιατί καθυστερείς. Δεν μπορεί να φταίει συνέχεια ο Δήμος, δεν μπορεί να φταίει συνέχεια η περιφέρεια. Δεν μπορεί να φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω μπροστά μου λοιπόν εδώ για να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο τις παρατηρήσεις. Τρεις παρατηρήσεις, τι να σου πω, δηλαδή εγώ που δεν ξέρω πολεοδομικά, έτσι όπως τα διαβάζω, δεν νομίζω ότι θα πάμε πέντε λεπτά. Σου είπα μια παρατήρηση από τις τρεις. Να αναγράψουμε ότι τάδε εδώ είναι ασφαλτιστρωμένη. Μεγάλη παρατήρηση. Πολύς χρόνος δεν το γράψει αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να φταίει συνέχεια η περιφέρεια, δεν μπορεί να φταίει συνέχεια ο Δήμος. Πρέπει και να βλέπουμε. Δηλαδή, καλούμε τον Γιώργο σύσκεψη μεθαύριο. Βλέπει ότι έχουμε περάσει 7 εβδομάδες και ο προπολογισμός δεν πήγε. Του υποσχέθηκαν σε 3 εβδομάδες θα έχει παραγγείλει τον προπολογισμό. 7! Και ο προπολογισμός αγνοείται ακόμη. Φταίει η περιφέρεια. Για ξεκαθαρίσουμε δύο τα πράγματα. Φταίει η περιφέρεια. Και καλεί πλέον να δω σύσκεψη μεθαύριο. Πάλι. Να δει τι γίνεται. Πού είναι ο προπολογισμός του έργου. Αυτό λέω ότι γίνονται και πράγματα εκ των πραγμάτων που δεν μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες να φεύγουν από πάνω μας και να φταίνουν όλοι οι άλλοι. Δεν γίνεται πουθενά αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, τώρα μου στέλνει και φίλος πολύ γνωστός παράγοντας που μου λέει και αυτός ότι, Αλέξη μου λέει ότι από τη στιγμή που ο Δήμος έχει δώσει παραχωρητήριο για δεύτερη έδρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να παίξει ο πύργος εκεί. Μπορεί ακόμη και η ίδια Super League 2 να ορίσει παιχνίδι στη δεύτερη έδρα χωρίς να πάρει την άδεια της ομάδος. Και πιθανότατα, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει το θέμα της αδειοδότησης του πανπροβονησιακού σταδίου, ότι ο Δήμος και ο πύργος να μην θέλουν να ανοίξουν άλλο το θέμα αυτό μέχρι να το τελειώσει. Στο θέμα της αδειοδότησης. Και να σου θυμίσω, μου λέει, ότι πώς ορίζονται τα μάτς πριν από αρκετά χρόνια. Να θυμίσει σε όλους ότι η Κέρκυρα είχε το Πεμπλοποννησιακό ως έδρα της στη Super League 1. Είχε οριστεί, το είχε δηλώσει δεύτερη έδρα και έγιναν αγώνες της Κέρκυρας στην Πάτρα. Η Λίγκα, από τη στιγμή που έχει παραχωρητήριο, δηλαδή μου λέει εδώ ο φίλος παράγοντας, ότι αποφασίζει πλέον το παραχωρητήριο, δεν ρωτάει κανέναν. Και η Κέρκυρα έπαιξε στην παραχωρητήριο Πάτρα, στην Πάτρα πριν από μερικά χρόνια, έπαιξε στην Πάτρα. Δεν ρωτήσε, ρωτάει η Λίγκα. Μάλιστα, και είναι πολύ γνωστός παράγοντας από τους κορυφαίους και μου μεταφέρει τώρα ότι δεν πρόκειται να. Έχει χαρτί Λίγκα, τελείωσε. Δεν ρωτάει ούτε την ομάδα κανένα. Άμα θέλει να ορίσει τον πύργο στην Πάτρα, θα ορίσει τον πύργο. Τέλος. Έχει τελειώσει μου αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: εγώ άλλο ρώτησα, λέει, με τη λεφτά έγινε το άγαλμα, λέει, ψάχνει ανώτα για το μισό του Πανετολικού. Δεν το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω. Εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι με τον Πανετολικό, με το ρεπορτάζ Πανετολικού. Θα το ρωτήσω όμως. Από Περαιρία θα το ρωτήσω. Μη σου λέψα μετά. Και απόψε. Θα το ρωτήσω. Δεν, ξέρεις, εγώ ασχολούμαι με το ρεπορτάζ δικό μας. Δεν ασχολούμαι με το Πανετολικού. Τώρα δεν μπορώ να ψάχνω τι θα κάνει το γήπεδο Πανετολικού. Έχουμε σοβαρά θέμα να λύσουμε και εδώ. Γηπεδικά. Έτσι, ψάχνουν τα γηπεδικά εδώ. Βλέπεις ότι το ψάχνουν πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους που μου δίνουν στοιχεία full. Αν το σου λέω τώρα, έχω τις παρατηρήσεις. Μέσα λένε, τι να σου πω τώρα, 5 λεπτά υπόθεση. Δηλαδή τη Δευτέρα θα είναι άδικο να με έχουν απαντηθεί αυτά τα τρία πράγματα που βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει εδώ, ρεζέρβα πίσω λέει από τον Αμπί, πάντως δεν έχουμε. Λέει, λογικά θα πάρει ένα μπέχτη εκεί, όσο και τον Κωνσταντάσιο Αλέξη. Ένα γκολ σε 25 συμμετοχές είχε σε 2 χρόνια στα Χανιά και δεν είναι φορ. Μόνο στα άκρα παίζει και δεν έχει και τον γκολ. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει και τρίτο φορ στην πορεία επιβάλλεται. Ναι, με τώρα Μπιλ στην πορεία δεν μπορώ να ξέρω. Κοίταξε την πορεία, θα γίνουν 1-2 μεταγραφές, δεν θα γίνουν παραπάνω. Δεν θα περάσει το ρόστι 27-28. Στο ξεκαθαρίζω αυτό. Δεν θα πάει στου 30 παίχτες. Και καμία ομάδα φέτος δεν το κάνει. Με ανοιχτή μεταγραφική περίοδο δεν θα το κάνει καμία ομάδα. Έτσι. Να πάει τώρα. Δεν αποκλείσω τίποτα. Στην πορεία, μπορεί αυτές τις μέρες, τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Μπορεί μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες προπονήσεων, η τεχνική ηγεσία να δει ότι όντως πράγματι θέλει μια ενίσχυση. Από τη στιγμή λοιπόν που αφήνει δύο θέσεις τουλάχιστον για 5-10 Αυγούστου, επόμενο θα δει ότι όπου έχει κενό να πάρει παίχτη. Έτσι. Να, δεν μπορώ να στο αποκλείσω, ούτε εγώ. Λοιπόν, επίσης λέει στα αμυντικά χαφ, λέει εκτός από Μουστακόπλο και Μεγιάδο, εφόσον λέει ότι λέει ποιες είναι εναλλακτικές, λέει πίσω από αυτούς. Εντάξει, τα χαφ έχει παίχτες.

0: Λοιπόν, πάμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.
1: Μήπως μπορείτε να μας πείτε περισσότερα στοιχεία για τις δύο ομάδες που δεν κατεβαίνουν στην Α' κατηγορία. Είμαι ο Φιλαράκος που είχαμε
0: συναντηθεί. Το ξέρω, κατάλαβα, σε κατάλαβα. Τι να σου πω, για πες μου.
1: Δεν μαθαίνω τίποτα.
0: Ζαβλάνη, τι ακούς εσύ, για πες μου, για Ζαβλάνη.
1: Δύσκολη κατάσταση, αλλά μου δώσεις μια τόνο αισιοδοξίας. Ότι κάτι γίνεται. Εγώ περνάω από εκεί με το φίλο το Σαμιώτη. Δωθά τα πράγματα.
0: Ναι, το Ζαβλάνι είναι μία από τις δύο ομάδες που από ό,τι φαίνεται έχει.
1: Έχεις ακούσει κάτι, γιατί καμιά φορά δημοσιογράφη...
0: Κοίταξε, είναι όντως όπως το λες πολύ δύσκολο, αλλά η ελπίδα με θα είναι τελευταία και προσπαθούμε μήπως βρεθεί να βρεθεί.
1: Πιστεύω, όλοι ψάχνουν. Είναι και ο Άρης μέσα.
0: Ο Άρης θα κατέβει.
1: Τον Άρη άκουσα.
0: Ο Άρης θα κατέβει.
1: Ε?
0: Ο Άρης θα κατέβει.
1: Μακάρι να κατέβει, γιατί βρήκα κάποιον παλιό, δεν μπορώ να πω, δεν θυμάμαι και το, όχι, το ξέρω το όνομα.
0: Ναι.
1: Του Άρη και μου λέει, όχι, δύσκολα. Είναι κρίμα, τόσοι Ζαβλανιώτες, ρε Φιλαράκο.
0: Εκεί τώρα, να σου πω κάτι, κάνετε τέτοια προσπάθεια. Βλέπαμε μαζί το τελευταίο παιχνίδι με τη Λόγλη. Δηλαδή, σώθηκε η ομάδα και να μην υπάρξει μια λύση. Δηλαδή, και εγώ το βλέπω λίγο άδικο. Δηλαδή, κάνετε τέτοια προσπάθεια η ομάδα και μπορούν να βρεθούν τώρα κάποιοι να κατεβάσουν το Ζαβλάνι με παιδιά. Με παιδιά. Με παιδιά.
1: Με την Παναχαϊκή δεν σε πολύ με το Ζαβλάνι. Γύρισε όλο το Αίγιο, όλα τα πώ το λένε.
0: Ναι.
1: Και αλήθεια, να σου πω και κάτι άλλο. Εκεί ξέρει, δεν τα λεμόνια δεν τα μαζεύετε.
0: Ποια?
1: Τα λεμόνια. Τα περισσότερο πέφτουν παρά τα μαζεύετε.
0: Πού?
1: Πού πήγαινα εκεί στο Άγιο, γεμάτο οι λεμονιές, αμάζευτα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα το γήπεδο εκεί κάτσε.
1: Έτσι και έπαιρνε και πάλι κατά λεμόνι.
0: Στο πλαστήρα κοίτα, στο πλαστήρα.
1: Ε?
0: Στο πλαστήρα.
1: Όλα εκεί, σε όλα τα γήπεδα που πήγα εκεί και με το ΑΕΓ και με τη Σύρα και με
0: το γήπεδο. Στο διηγήπεδο βέβαια αυτές τις ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο πλαστήρα είναι τα λεμόνια.
1: Όσο την Παναχαϊκή θέλουμε λίγο υπομονή.
0: Ναι.
1: Πιστεύω, Φιλαράκο, με αυτό το πλάνο...
0: Ο Γιάννης ο Σαμιώτης τι σου λέει. Ναι, για πες με Παναχαϊκή. Ναι, για πες με Παναχαϊκή, θα σε ρωτήσω, ναι.
1: Εγώ πιστεύω, εάν μπορέσουμε να καταφέρουμε με την Ερασιτεχνική, γιατί όπως ξέρετε, η πληγή της Παναχαϊκής ήταν η Ερασιτεχνική. Ούτε ο Λουκόπουλος δεν είχε βάλει μπροστά κάτω. Ούτε ο Λουκόπουλος μπορούσε, δεν έκανε τίποτα με Ερασιτεχνική. Βλέπω τώρα ότι κάποιο σμίξη έχουν. Και αν κατορθώσει και με τον Τζατόλια βρουν μία άκρη να μην τραβήξουν τα άκρα και πάει με Ομόνια, πιστεύω σε τρία χρόνια Παναχαϊκή θα βγει Αλφαθική. Με αυτή τη λογική, με αυτά τα σκεπτικά που βλέπω. Αυτή λέει η πείρα μου.
0: Nice.
1: Έτσι βλέπω. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το γενικό συσχισμό και βλέπω πολύ κόσμο που δεν πάταγε γήπεδο.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Λένε αυτό, θα πάει στο γήπεδο του χρόνου.
1: Θα μας πείσει νέα για τα συνοικία, γιατί και εγώ μας, Φιλαράκο. Τόσοι οι Ζαβλανιώτες δεν μπορεί να βρεθούν.
0: Είναι αυτός λέω κι εγώ. Ο Γιάννης ο Σαμιώτης τι σου λέει τώρα, κάνει προσπαθεί.
1: Ο Γιάννης ο Σαμιώτης, έχει ο άνθρωπος μου λέει, αύριο θέλω δύο τρεις από. Μου το πες, το λέω εγώ σαν ίσα, χωρίς να έχω πάρει. Δεν μπορώ, μου λέει, έχω όπως το λένε.
0: Εγώ δεν θεωρώ κρίμα δηλαδή για το Ζαβλάνι, δεν μπορεί να βρει μια λύση τώρα να παίξει στην Α κατηγορία.
1: Ιστορικό σωματείο. Λέμε για τον Ατρόμητο, εντάξει, και μου αρέσει ο Ατρόμητος, γιατί έχουν μπει νέοι άνθρωποι. Εδώ το Ζαβλάνι είχε παίξει δέλτα εθνική, δυνατή δέλτα εθνική, με κύπελλο.
0: Με το συγχωρημένο Γιάννη, το Κασπαρινάτο, είχε παίξει δέλτα εθνική.
1: Όσο ήταν ο Γιάννη, στη συνομαχία καλά ήταν.
0: Τώρα δηλαδή είναι άδικο να μην βρεθεί μια λύση για την ομάδα.
1: Και εγώ προτείνω, το έχω πει κι άλλη φορά, να μπορέσουν. Η φύρα της Παναχαϊκής με το Αιγείο ρε Μαργά. Ήταν το όνειρό μου. Να βρουν μια άκρη και να μην υπάρχει καμία
0: αποστολή. Εντάξει, αυτό πάντα δεν υπάρχει, αλλά φέτος τα παιχνίδια ήταν μια χαρά, οπότε δεν τίθεται.
1: Γιατί να μην τα βρούνε και να πηγαίνουμε στο Αιγείο και να έρχονται και αυτοί εδώ.
0: Μα έγινε αυτό φέτος και ήταν όλα άψογα.
1: Πάλι.
0: Ναι, δεν έγινε.
1: Γινόταν. Αυτό θέλω. Να είσαι καλά, Φιλαράκο μου άκουσε.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Νίκος, οπότε ο κύριος Ζώτος λέει: πιθανόν να μας ρίχνει στάχ στα μάτια ή δεν ήξερε τη χαρτιά του. Ξέρει τη χαρτιά και το Νίκο. Πιθανόν είναι τη λεπτομέρεια αυτή που αναφέρουμε τώρα ότι η Super League 2 ψηφίζει παραχωρητήριο. Μπορεί να ορίσει. Τώρα, Νίκο, το πρόβλημα για μένα δεν ήταν να τα παίξω πύργο σαν παιχνίδι στην μπάτα. Τώρα είναι πολύ πιο. Η Παναγάκη θα παίξει. Εγώ μου φαίνεται ξεκάθαρο στο γήπεδο. Στο στάδιο θα παίξει. Όταν έχει το πρόβλημα στο ξεγήμα θα παίξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Στάτης λέει: τη Δευτέρα θα γίνει πρώτη ανοιχτή προπόνηση. Ξέρουμε ώρα. Ανοιχτή, ναι, με κόσμο. 7 η ώρα. Από ό,τι με έχουν μεταφέρει την Παναγάκη, 7 η ώρα. Λόγω των καιρικών συνδικών, βέβαια, δρόσει τώρα λεφτά. Από τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Θα υπάρξει ανακοίνωση από ό,τι ξέρουμε στο Σαββατοκύριακο. Για 7 η ώρα μου είπαν ότι είναι η πρώτη προπόνηση τη Παναγάκη την Δευτέρα. Εντάξει, καλή ώρα είναι. Επόμενο, τώρα δεν μπορεί να παραγγείλει 5 με τι καιρικέ. Καλοκαίρι είναι. 7 η ώρα, βραδιάζει αργά, νυχτώνει αργά. Η πρώτη προπόνηση ανοιχτή για τον κόσμο. Από την θύρα 2, νυχτώνει αργά. Η πρώτη προπόνηση ανοιχτή για τον κόσμο. Από την θύρα 2, είσοδο των φιλάθρων και

Παθανάς λέει τελικά επιβεβαιώθηκαν δύο φορές το Απόλλωνα Αλέξη, το Σπόρτινγκ θα έρθει στον Όμιλο. Ναι, το είχαμε πει, θα έρθει το Απόλλωνα στο Κεπίφο και το βράδυ. Το Σπόρτινγκ είναι φέτος στον Όμιλο. Έμεινε μια φυκή ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Είχαμε γι' αυτό, μάλλον θα έρχονταν και ο Σίλας, ήρθε και ο Σίλας στον Όμιλο. Εντάξει, πάμε τώρα Σπόρτινγκ Απόλλωνας. Βέβαια και ο Απόλλωνας, είπαμε, πρέπει να φτιάξει ακόμη, να ενισχυθεί ακόμη πιο πολύ. Εντάξει, το Σπόρτινγκ, ομάδα που σίγουρα υπάρχει, δηλαδή την Παλταδάκη από πίσω. Καλή ομάδα, να ενισχύεται. Θα γίνουν μάχες, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι και καλύτερη είδηση για το Sporting, σίγουρα. Και πάμε για πολύ νωρίς σε ντέρμπι. Δεύτερη κιόλας αγωνιστική. Sporting Απόλλωνας. Βέβαια θα έχει το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του. Θα δούμε. Και νομίζω ότι είναι και καλό πες το Sporting δεύτερη αγωνιστική έξω. Γιατί απλά δεύτερη αγωνιστική καμία ομάδα δεν θα είναι 100% έτοιμη. Νομίζω ότι είναι ένα καλό που πες το ντέρμπι τόσο γρήγορα έξω με τον άλλο διεκδικητή. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε διαφημίσεις τώρα και ερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσίας 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26.

0: 10 43 68 25.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε, πάμε για το τελευταίο μέρος. Λέει ο Κωνσταντίνος εδώ, δεν υπάρχει, λέει, πιο παναχαϊκιώτικη συγκή από το Ζαβλάνι. Να το πάρει παναχαϊκή, λέει, το Ζαβλάνι, να το βοηθήσει με νέα παιδιά και να λειτουργήσει αντιγατρική, λέει, στην αλφα κατηγορία. Καλή σκέψη, Κωνσταντίνε, να την μεταφέρουμε. Αλλά εντάξει, θεωρώ και εγώ το Ζαβλάνι είναι λίγο άδικο. Είναι όντως μία από τις δύο ομάδες που έχουν πρόβλημα, τώρα αφού έχει κυκλοφορήσει. Όντως για την ώρα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα να κατέβει, αλλά μέχρι 13 Αυγούστου όλοι ελπίζουν να βρεθεί λύση στο Ζαβλάνι να κατέβει. Τουλάχιστον να κατέβει, ρε παιδί μου, με νέα παιδιά. Μπορεί να μην δώσει μια μεγάλη συνοικία, μπορεί να υπάρχουν παιδιά που μπορούν να παίξουν. Μακάρι για το Ζαβλάνι, γιατί έκανε προσπάθεια τεράστια πέρυσι να σωθεί. Σώθηκε τελευταία αγωνιστική. Την είχαν όλοι ξεγραμμένη στην αρχή, σώθηκε και θα είναι και κρίμα να μην κατέβει φέτος στην πρώτη κατηγορία. Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, Αλέξη, λέει, εγώ λέω που είμαι χάζος στην περιφέρεια και ο Δήμος λέει: περιμένω το ιδιότητα να τους γράψει αν η οδός είναι διανοιγμένη ή άσφαλα στρωμένη. Αυτά δεν οφείλουν να τα γνωρίζουν από την πίσα τη ρίχνουν αυτοί και όχι ο παλαιαργός. Γιώργο, επειδή το πρώτο στάδιο είναι τα τοπογραφικά, από ό,τι μετέφεραν, αυτά είναι θέματα των τοπογραφικών. Έτσι. Οπότε είναι πολύ, δηλαδή τώρα μιλάει για κάτι διόρθωση των αριθμών σε κάποιες οδούς, έτσι, στη δημοτόμηση και δεν υπάρχει τρίτη παρατήρηση που λέει αναγραφεί ότι ο οδός τάδε είναι πλήρως διανοιγμένη. Είναι επειδή στα τοπογραφικά το ζητάνε. Δεν είναι τίποτα. Η Παναχαϊκή το κλείνει το πρώτο στάδιο και πάει στο δεύτερο τώρα για την τελική άδεια δόμης προέγκρισης που θα είναι τεράστιο. Γιατί μετά θα κλεισμένει στην περιφέρεια. Αν περάσει τώρα που θα περάσει, μέσα στο καλοκαίρι θα τελειώσει το δεύτερο στάδιο, θεωρώ ότι η Παναχαϊκή πλέον προχώρησε για τα καλά το θέμα της ανάβλασης. Είπαμε, το ποτάμι και δεν γυρίζει πίσω. Ο δρόμος έχει μπει για τα καλά.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, δεν το ψάξα γιατί είπε Παντελικού. Μου βγήκε τυχαία, λέει από τον Καζέτα, λέει και το διάβασα. Μάλιστα, εντάξει, το ψάξω εγώ, Νίκο. Θα το ρωτήσω, δεν έχω σε αυτό. Λοιπόν, ο Αλέξη τώρα λέει: Πάνω στο πρόβλημα που έχει προκύψει στο τοπικό με ομάδες που φαίνεται να μην κατεβαίνουν, αυτό είναι μόνο η αρχή. Καταρχάς, το πρωτάθλημα θα κριθεί σε δύο παιχνίδια: Θύελλα και Χαϊγή. Λίγο το Πάτριο και Ραυνός και μετά το απόλυτο χάος. Τα επόμενα χρόνια, λέει, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα. Θα έχουμε μόνο πρωτάθλημα ακαδημιών και όχι ομάδων συνοικιακών και ιστορικών. Άλεξ βάζει το πρόβλημα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή. Όντως ένα μεγάλο πρόβλημα φαίνεται να διαφαίνεται από το τοπικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Όντως για την ώρα φαίνεται ότι το νέο πρωτάθλημα έχει αυτή τη στιγμή δύο φαβορί, τη Θύελλα και την Αχαϊκή. Και από ότι, να το πω για ευθέως, ότι οι ομάδες επί της ουσίας δεν θέλουν να είναι και μαζί στον όμιλο. Θεωρούν άδικο ότι να είναι δύο στον πρώτο όμιλο και να γίνει σκοτωμός και μετά πάλι. Θεωρώ Κεραυνός, ενισχύεται πάρα πολύ. Τον Κεραυνό το υπολογίζω πάρα πολύ στο δεύτερο όμιλο. Δεν μπορεί ακόμη και πρώτος. Το Πάτρε μαθαίνω ότι παρότι έχει χάσει πολλούς παίκτες, ότι θα πάρει παίκτες. Θα είναι πάντα μια υπολογίσιμη ομάδα. Εντάξει, όντως αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που αρχίζει να υπάρχει στο τοπικό ποδόσφαιρο είναι μεγάλο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φέτος έχουν περιοριστεί πάρα πολύ τα λεφτά. Ήταν επόμενο. Όταν έχει ξεφύγει η κατάσταση στα χρήματα, πρέπει κάποια στιγμή. Τώρα θα επιβιώσουν οι ομάδες που έχουν ακαδημίες. Έτσι. Όλες οι ομάδες πλέον και ρίχνουν το βάρος στις ακαδημίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνοικιακές ομάδες, ομάδες χωριών. Έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ομάδες χωριών. Το θεωρώ αδιανόητο να μην μπορούν να βρουν μια λύση στο χωριό. Να ανακατεβάσουν ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή, καλό να αφήνεις τα προσωπικά σου έξω, να κατεβάσεις μια ομάδα, να πηγαίνει το χωριό κάθε Σάββατο να βλέπει την ομάδα του. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα καμπανάκι το φετινό αυτή τη στιγμή που χτυπάει. Όντως, υπάρχουν δύο ομάδες τώρα που έχουν πρόβλημα. Χτυπάμε σε ένα καμπανάκι. Γιατί είναι το πιο φτηνό καλοκαίρι στην Α κατηγορία. Κάποτε θα γινόταν. Θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Τώρα το καμπανάκι χτυπάει. Και θέλει μεγάλη προσοχή και από τους παράγοντες.

0: Λοιπόν, πάμε Παναγιώτη Μάλιο, ο οποίος βρίσκεται και στο γήπεδο του Beach Soccer. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Αλέξη και στους φίλους ακροατές. Και με πήρε στο κατάλληλο σημείο, γιατί μόλις αυτή τη στιγμή τελείωσε το τέταρτο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Το τέταρτο παιχνίδι, έχουμε άλλα δύο. Να πω ότι η Νάπολη Πατρών νίκησε εύκολα τον Αστέρα Δερβενίου με 9-0 την ομάδα την Κορινθία. Η Νάπολη, η οποία είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα 7-0 τη Δάφνη, δηλαδή έχει κάνει δύο νίκες και με πολύ μεγάλα σκορ και παίζει ρόλο και τα γκολ για την βαθμολογία μετά. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι, όπως είπα, κέρδισε η Νάπολη 7-0 την ομάδα της Δάφνης Πατρών. Στο δεύτερο παιχνίδι, Αόκεφαλινία, που επίσης έχει μια πολύ ισχυρή ομάδα, με παίχτηκε από την Εθνική Ελλάδος και με Μικελάτο μέσα, με Λέτσο γκολκίπερ που είναι το Αστέρα Μαλιάδας, με Καρμοκόλια που παίζει στην Πρέβεζα, Σοφούλη, τέτοιους παίχτες, κέρδισε με 8-1 την ομάδα από τη Ροδόπη, το Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου, 8-1. Το τρίτο παιχνίδι, ΑΟ Φαναρίου, άλλη μια ομάδα από τη Ροδόπη, με τον Αστέρα Λεοντίου, κέρδισε 4-3. Σε συγκλονιστικό παιχνίδι Αστέρας Λεοντίου με δύο γκολ του Αποστόλη Νικολόπουλου.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Σκόραρε δύο γκολ ο Αποστόλης. Λοιπόν, ένα φοβερό μάτς, αυτό το πιο ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Και το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε τώρα πριν από λίγο, η Νάπολη γέννησε 4-3. Κέρδισε, με συγχωρείτε, με 9-0 τον Αστέρα Δερβενίου. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου με τον Παγκαμαριακό από την Κορινθία. Είναι 6 παιχνίδια σήμερα. Άλλα παιχνίδια, άλλα 6 παιχνίδια είναι αύριο από τις 9 το πρωί και ολοκληρώνεται το Beach Soccer την Κυριακή με 4 παιχνίδια, όπου θα μάθουμε ποιος είναι ο φετινός πρωταθλητής σε αυτό το πολύ ωραίο άθλημα που γίνεται εδώ σε εγκαταστάσεις του Σπύρος Αβράμης στην Πάτρα.
0: Μάλιστα, είναι σημαντικό το Παναγενικό Πρωτάθλημα, έχει 10 ομάδες φέτος. Τουλάχιστον
1: έχει 10 ομάδες. Να πούμε και ένα σημαντικό, ότι μειώθηκε και το παράβολο που ζήταγε η ΕΠΟ 500 ευρώ. Μετά, αν θυμάσαι, πέρσι το έκανε 300, φέτος το παράβολο είναι 150 ευρώ. Παίζει ρόλο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν γινόταν να δώσει μια ομάδα όσα λεφτά δίνει στη ΓΑΜ Εθνική παράβολο να δώσει και στο Beach Soccer. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Η ΕΠΟ λογικεύτηκε, το έβαλε το παράβολο, το έχει βάλει 300 πέρσι. Πέρσι έγινε ένα τουρνουά, εγώ θα το έλεγα. Αν θυμάστε, ήταν 4 ομάδες μόνο. Για μένα κακώς έγινε, γιατί ήταν μόνο 4 ομάδες. Δεν λογίζεται να είναι πρωτάθλημα. Τουλάχιστον φέτος είναι 10 ομάδες. Είναι από την Αχαΐα, η Νάπολη, η Δάφνη, ο Αστέρας Λεοντίου. Είναι ομάδες από την Κορινθία, είναι από την Αθήνα η Γλυφάδα. Είναι η Κεφαλινία που έχει πολύ ισχυρή ομάδα. Και είναι και δύο ομάδες από τα βόρεια της χώρας, από τη Ροδόπη, ο Μέγας Άγιος του Ιάσμου και ο ΑΟ Φαναρίου. Και σίγουρα υπάρχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Αν θες την άποψή μου, για φαβορή είναι η Νάπολη Πατρών, που είναι και πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και εγώ θα πω και η Κεφαλινία. Εγώ αυτές τις δύο ομάδες βλέπω πιο πολύ να έχουν τον πρώτο λόγο. Την Νάπολη και την Κεφαλινία.
0: Μάλιστα. Από κόσμο.
1: Δεν έχω δει την Γλυφάδα μέχρι τώρα. Έχει κόσμο. Εντάξει, πριν ψυχάλισε λίγο. Τώρα έχει δροσίσει αρκετά. Το θετικό είναι αυτό, ότι δεν έχει τη ζέστη που έκανε. Γιατί μέχρι Τετάρτη έβραζε το σύμπαν. Θυμάσαι. Ευτυχώς. Έχει δροσίσει αρκετά.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι Σαββατοκύριακο θα
1: έχει περισσότερο. Γίνεται χαλασμός κυρίως στην Αθήνα.
0: Ναι, έχει πολύ βροχή. Έχει πολύ βροχή η Αθήνα.
1: Πολύ βροχή. Πολύ βροχή και επικίνδυνα φαινόμενα.
0: Φαντάζομαι ότι Σαββατοκύριακο θα έχει περισσότερο κόσμο. Και όλες και αξίζει να έχει περισσότερο κόσμο.
1: Σίγουρα. Απλά την Κυριακή είναι ότι είναι το κακό, ότι είναι το πρωί τα παιχνίδια όπου θα κριθεί το πρωτάθλημα. Γιατί τελειώνουν οι αγώνες στο ΑΕΟ. Το τελευταίο παιχνίδι είναι, αν θυμάμαι καλά, 12 με 1. Και αυτό γίνεται για να φύγουν οι ομάδες, γιατί κάποιες είναι και από μακρινά μέρη. Και έχουν ταξίδι, έχουν χιλιόμετρα να διανύσουν, οπότε και δουλεύουν Δευτέρα. Οπότε το μεσημέρι, μία η ώρα θα έχουν τελειώσει.
0: Μάλιστα, μια σκέψη για Αθήνα αυτή τη στιγμή. Κλειστή η Πειραιώς στην Αθήνα από τη σφοδρή βροχή που πέφτει. Πάνω από 112.000 κεραυνοί σε όλη τη χώρα από την κακοκαιρία που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Χαμοστέρνα που είναι και Πέτρου Ράλι. Είναι κλειστή η Πειραιώς σε αυτό το σημείο λόγω τη καταρροκτώδη βροχή που ρίχνει αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα.
1: Όταν συγκρούεται κάτι θερμό με κάτι ψυχρό, υπάρχει πάντα πρόβλημα. Και εδώ είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι, Αθήνα είναι και έτσι δομημένη που πολλές φορές τα βρόχινα νερά δεν έχουν και διέξοδο και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Αλλά και σε άλλες πόλεις, είδα και στη Λαμία και σε άλλες πόλεις υπάρχουν πολλά προβλήματα. Όσο μάλλον στην Αθήνα που είναι έτσι δομημένη που υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα, τα επόμενα δύο παιχνίδια ποια είναι στον Beach Soccer, να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου τώρα με τον Παγκαμαριακό. Μετά είναι η Γλυφάδα, δεν θυμάμαι τώρα με ποια ομάδα. Η Γλυφάδα παίζει μετά.
0: Άρα πέρα, θα πάρει 11 η ώρα.
1: Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει 8 και 10, 9 το άλλο, δηλαδή γύρω στις 10 η ώρα θα έχουμε. 10 και μισή θα έχουν τελειώσει όλα τα παιχνίδια σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάω
1: αυτά.
0: Να πω μια ερώτηση που με ρωτάνε τώρα για τοπικό.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται στον Πανομβριακό, που είναι μια ομάδα που έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
1: Ναι, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Υπήρχε μια συνάντηση προχτές μεταξύ παραγόντων, αλλά δεν έβγαλε κάποιο αποτέλεσμα. Μακάρι να προκύψει κάτι θετικό το Σαββατοκύριακο. Όλα είναι ρευστά. Το κακό είναι ότι ο Πανομβριακός, εκτός από διοίκηση, δεν έχει και προπονητή, δεν έχει και παίχτες. Γιατί όλοι οι παίχτες έχουν φύγει από τον Πανομβριακό. Σχεδόν όλοι, το 90% έχει φύγει. Έχουν κλείσει σε άλλες ομάδες. Και σίγουρα ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί λύση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Τελειώνει και ο Ιούλιος σε 5 μέρες. Όταν άλλοι θα ξεκινάνε προετοιμασία, ο Πανομβριακός τώρα δεν έχει ακόμα, δεν ξέρει και ποια διοίκηση, πώς θα κατέβει η ομάδα. Έγινε μια συνάντηση προχτές, δεν προέκυψε κάτι θετικό. Μακάρι να γίνει κάτι το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε.
0: Άρα θεωρείς ότι θα βρεθεί λύση ή θα. Και εγώ το ρωτώ, Πανομβριακός θα βρει λύση. Αλλά μακάρι.
1: Μακάρι, αλλά ναι, εγώ, γιατί είναι. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί
1: δεν
0: σίγουρα.
1: Άρα
0: είναι. Το πρόβλημα συνεχίζεται για την ομάδα του Ριόλου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Αυτά βέβαια αλλάζουν από μέρα σε μέρα, έτσι. Αλλά ναι, γιατί... τώρα που μιλάμε υπάρχει πρόβλημα.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ριόλος έχει παράγοντες τώρα πολύ σοβαρούς, πολύ καλούς και δεν μιλάμε για τον Γιάννη.
1: Σίγουρα έχει.
0: Είναι ο Δημήτρης ο Σπυρόπουλος, είναι ο κ. Παγικό. Ολόπλος,
1: ναι, ναι,
0: άνθρωποι που νομίζω δεν θα μείνουν αδρανείς τώρα μπροστά στο πρόβλημα που υπάρχει.
1: Απλά έχει να τραβήξει βαρύ φορτίο γιατί δεν υπάρχουν, πώς το λένε, δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Ναι. Λοιπόν, να σας αφήσω γιατί είμαι στον Μπιτσόκερ, θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Έγινε Παναγιώτη, καλό βράδυ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, ο Αλέξης λέει αυτό, ότι πείτε λέει τις ομάδες να δούμε τι μπορούν να κάνουμε ως ατρόμητος. Νομίζω ότι τώρα, Αλέξη, έχουν φωτογραφηθεί οι ομάδες, έτσι. Η μία του Ζαβλάνη που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο Ριόλο που όντως είναι η δεύτερη ομάδα, θεωρώ ότι θα βρεθεί λύση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Ριόλος, έστω και στο 90, βέβαια είναι αυτό το μεγάλο θέμα τώρα, δεν έχει παίκτες, δεν έχει μείνει κανένας αυτή τη στιγμή. Σχεδόν στο Πανευριακό. Θεωρώ όμως ότι ο Ριόλος έχει παράγοντες, πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους εκεί, που θα μπουν μπροστά και θα μπορούν να δώσουν λύσεις. Έτσι πιστεύω. Τώρα, από την Παναγιώτη, το Σαββατοκύριακο είναι πολύ κρίσιμο για τον Πανευριακό, ο οποίος αν δεν βρει λύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ μετά. Έτσι. Νομίζω όμως, επειδή μαθαίνω ότι όλοι οι καλοί παράγοντες προσπαθούν να βοηθήσουν το χωριό, να βρει μια λύση και να κατεβάσει ομάδα, τώρα να πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση στο Ριόλο. Και είναι κρίμα για τον Πανευριακό που έθεσε η γάμα εθνική να μην μπορεί να πει και να μην κατέψει το τοπικό. Νομίζω θα κατέβει. Στο Ριόλο θέλω να πιστεύω ότι, επειδή είναι και φίλοι μου οι άνθρωποι εκεί, ότι θα δώσουν τελευταία ώρα, θα κάνουν την προσπάθεια και θα βρουν και παίκτες. Ήδη υπάρχουν και ομάδες που μαθαίνω ότι θα βοηθήσουν αν χρειαστεί. Γιατί όλοι θεωρούν ότι ο Πανευριακός πρέπει να είναι στην αλφα κατηγορία του χρόνου. Θεωρώ ότι έχει τους παράγοντες και ότι το Σαββατοκύριακο θα πιθανέψει η λογική και θα βρεθεί έστω μια λύση για την ομάδα του Ριόλου.

Λοιπόν, ο Μπίλου μου στέλνει τώρα και μου λέει εδώ από τη Ζάκυνθο ότι η ομάδα Ζάκυνθο δήλωσε το γήπεδο της Μαρκό για έδρα μέχρι να είναι έτοιμο το δημοτικό στάδιο. Τώρα λέει, όπως λέτε το ρεπορτάζ, θα δούμε πόσες αγωνιστικές. Το να είναι έτοιμο, λέει, το δημοτικό στάδιο της Ζάκυνθος στην αρχή του πρωταθλήματος είναι πλέον απίθανο. Άρα λοιπόν η Ζάκυνθος δήλωσε Μαρκό για έδρα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αντιμετωπίζει και η Ζάκυνθος πρόβλημα με το γήπεδο. Έτσι, άλλη μια ομάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Η Ζάκυνθος λοιπόν θα χρησιμοποιεί το γήπεδο της Μαρκό για έδρα στους πρώτους αγώνες μέχρι να φτιάξει το γήπεδό της. Από τη Ζάκυνθος στην Αθήνα. Λοιπόν, για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έχουμε για αυτά τα προβλήματα του γηπέδου. Και μου λένε κι άλλος που γράφει τώρα Μαρκό ή Ζάκυνθος. Ναι, πάει στο Μαρκό. Τι να κάνουν οι ομάδες τώρα, αν δεν βρίσκεις γήπεδο. Έτσι. Και ο πύργος τώρα αυτή τη στιγμή κάπου αλλού, δεν ξέρω, πιθανόν να έχει εδώ ότι η Ζάκυνθος λέει και έδρα κανονικά δεν τη Μαρκό. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Βλέπετε τι γίνεται με τα γήπεδα. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα πλέον που αντιμετωπίζουν και ομάδες με τα γήπεδα. Γιατί τώρα έχουν ζωρίσει τα πράγματα. Για τις αδειοδοτήσεις έχουν ζωρίσει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν είναι έτσι όπως παλιά που τις άδειες είχαν τσοπάκι. Τώρα γίνονται πραγματικοί έλεγχοι και κανένας δεν βάζει την υπογραφή του, άμα δει προβλήματα.

Λοιπόν, ο Τζον λέει για Μεγιάδο, έμαθες κάτι. Για Μεγιάδο είπα, Τζον, ότι ο Μεγιάδο δεν θα είναι πάνω στη Δευτέρα, στην πρώτη, τουλάχιστον μέχρι αυτό που γνώριζα σήμερα, έτσι. Ότι έχει στείλει προσύμφωνο. Έχει στείλει προσύμφωνο υπογεγραμμένο. Υπάρχουν όμως κάποια διαδικαστικά θέματα, τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν και να διευκολυνθούν. Μέσω του κύριου θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα. Εάν δηλαδή τελειώσει το θέμα θετικά, ο Μεγιάδο θα μπει μέσα στη βδομάδα την επόμενη στο αεροπλάνο και θα βρίσκεται εδώ. Μέσα στη βδομάδα θα έρθει. Η Παναγιακή όμως είναι υποχρεωμένη και ήδη έχει ψάξει εναλλακτική λύση. Από τη στιγμή το θέμα του δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, ο Ναμπή ήρθε, έβαλε υπογραφή, είναι εντάξει. Ο Μεγιάδο δεν είναι εδώ. Είναι σε Αργεντινή καταρχήν. Δεν έχει υπογράψει καταρχήν. Δεν έχει υπογράψει. Και επειδή έχουν προκύψει ένα-δύο θέματα, η Παναγιακή ψαχτεί για εναλλακτική λύση, να είναι έτοιμη. Σε περίπτωση αν ναυαγγίσει κάτι, να πάρει άλλο παίχτη. Όμως μέσα από το κύριο θα ξεκαθαρίσει το Μεγιάδο για τα καλά. Έτσι. Προσύμφωνο υπάρχει. Υπογεγραμμένο. Τώρα απομένει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Νομίζω μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά αν θα είναι Μεγιάδο ή κάποιο άλλο. Στην Παναγιακή θεωρούμε ότι εντάξει, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έρθει ο παίκτης, έτσι. Ότι εξυπηρεστεί το θέμα, ό,τι θέμα έχει προκύψει. Δεν ξέρω περισσότερα. Αλλά ξέρω ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει το θέμα του. Ξέρω ότι υπάρχουν συζητήσεις τελευταίες μέρες πάλι με τον Μεγιάδο. Νομίζω μέχρι τη Δευτέρα θα δούμε τι ακριβώς θα έχει συμβεί με τον παίκτη. Για να είναι πάντως Δευτέρα, όχι. Δεν θα είναι. Δεν υπάρχει αεροπορικό στήριο δηλαδή, για να έρθει από Αργεντινή. Ενώ να μπει ήδη έφτασε στην Ελλάδα.

0: Ο Χρήστος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Μακάρι οι ομάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να βρουν λύση και να παίξουν όλες οι ομάδες στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Εντάξει, όλοι αυτό λέμε. Δεν το συζητάμε. Χρήστος, όλοι αυτό συζητάμε. Να βρεθεί λύση. Έτσι. Είναι κρίμα, δεν θα κάνει τόση προσπάθεια όλη τη χρονιά. Και... εντάξει, βέβαια βλέπετε ότι ακόμη και γάμα αθηνική τώρα. Πόσες ομάδες δεν κατέβηκαν. Έχουν αλλάξει οι εποχές πλέον. Τα οικονομικά δεν είναι. Τώρα, στις πολλές ομάδες όλοι και ομάδες που θα συμμετάσχουν και στην τρίτη εθνική κατηγορία φέτος θα δυσκολευτούν οικονομικά. Σε όλους τους ομίλους μιλάω, έτσι. Θα δυσκολευτούν οικονομικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο εύκολες οι χρονιές. Μακάρι, εντάξει. Ούτως ή άλλως τώρα, η ομάδα, είπαμε, δεν είναι. Θυμίζω ότι αν δεν κατέβει μια ομάδα σε άλλη κατηγορία, η πρώτη ομάδα που καλείται είναι αναγέννηση πατρών. Αυτή είναι η πρώτη που θα κληθεί να παίξει χρόνο Α κατηγορία. Και αν υπάρξει δεύτερη θέση, θα γίνει μπαράζ πριν την έξοδο του αθλήματος Δάφνη Πατρών Θεία Λαγίου. Βεβαίως το ίδιο θα συμβεί αν υπάρχει ένα κενό και η αναγέννηση πατρών δεν δεχτεί να παίξει Α κατηγορία. Υπάρχει και αυτό σενάριο. Μπορεί η αναγέννηση να πει ότι εγώ δεν παίζω Α κατηγορία. Παίξω Β, έκανα προγραμματισμό για Β. Δεν ξέρω τι θα πει λέξη η αναγέννηση. Η αναγέννηση εδώ και καιρό θα θεωρήσει δεδομένο θα κληθεί. Θεωρώ ότι ένα κενό θα υπάρξει φέτος στην Α κατηγορία. Θα δούμε. Μέχρι 13 Αυγούστου όμως πολλά μπορούν να συμβούν. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Ιουλίου. Άρα έχουμε μπροστά μας ακόμη 20 μέρες ακριβώς. Το πρόβλημα για τις δύο ομάδες είναι να βρεθούν άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι να τρέξουν να βρουν και παίχτες. Γιατί και οι δύο αυτή τη στιγμή δεν έχουν παίχτες. Ψάχνουν, έχουν φύγει όλοι οι παίχτες από τις ομάδες. Δηλαδή θα πρέπει να τρέξουν μέσα αυτό το 20 μέρο να βρουν να στήσουν ομάδα. Ωραία, πάμε. Πάμε τελευταία γραμμή. Πάμε, καλησπέρα.
1: Έλα Αλέξη, καλησπέρα.
0: Έλα Μαρίνο, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, μια παρέμβαση δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Το Γκαζέτα έγραψε σήμερα ότι η νίκη Βόλου δεν θα κατέβει στον όμιλο στη National League 1. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Ναι, ναι, το κάπου το είδα και εγώ. Ναι.
1: Επειδή ο χρηματοδότης αποσύρθηκε και δεν υπάρχουν λεφτά και θα αποφασίσουν τις επόμενες μέρες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβει στη National League 1. Άρα ένας αντίπαλος λιγότερος για...
0: Και είναι και η πρώτη ομάδα που θα βεβαστεί αν δεν κατέβει.
1: Ναι, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, αντικαθίσταται, αν δεν κατέβει νίκη Βόλου.
0: Όχι, όχι, όχι. Υποβιβάζεται. Θα πάρει τη μία θέση του υποβιβασμού.
1: Πόσες πέφτουν από τον όμιλο που παίζουν οι πατρινές ομάδες?
0: Νομίζω δύο. Νομίζω δύο.
1: Όχι, παραπάνω βέβαια. Είναι 14 ομάδες. Είναι 14 στον όμιλο. Αν πήγε νίκη Βόλου με 13.
0: Ναι, θα δοκίσω. Θα το ρωτήσω, ναι.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Ναι, το είδα και εγώ την νίκη Βόλου. Αν δεν κατέβει, δεν αντικαθίσταται, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα υποβιβαστεί.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό το σενάριο να μην κατέβει.
0: Πώς την είδες την κλήρωση?
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να βλέπω και τα παιχνίδια της Παναχαϊκής και το Απόλλων, αλλά τελικά συμπίπτουν. Δηλαδή παίζουν την ίδια ώρα. Από ό,τι είδα το πρόγραμμα είναι οι γηπεδούχοι. Όταν οι γηπεδούχοι είναι μαζί και οι δύο, όταν είναι εκτός έδρας και οι δύο. Δηλαδή εντάξει, δεν θα μπορούσαν να πάρουν ένα κλειδάριθμο. Αλλά δεν είναι και άλλες πατρινές ομάδες, είναι και ο Προμηθέας, είναι και
0: ναι, και Χαγιά, είναι τέσσερις ομάδες.
1: Οπότε δεν θα μπορούμε να βλέπουμε και Απόλλωνα και Παναχαϊκή, εκεί είναι το θέμα. Να διαλέξουμε τι θα βλέπουμε. λοιπόν, αυτό ήθελα να πάω μικρά τη γραμμή, απλώς γιατί είναι και η Βόλου, δεν ξέρω αν το ήξερες, ότι ναι, κατά ναι. Πάσα πιθανότητα δεν θα κατέβει.
0: Ναι, και από ό,τι μου επιρροφόρησαν θα πάρει τη μία θέση υποβασμού από το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όποιος στο πρόγραμμα, αν δεν κατέβει η νίκη Βόλου, στο πρόγραμμα θα κάνει, υπάρχει ρεπό και θα πάρει μια άκοπα η ομάδα τους βαθμούς της νίκης.
1: Είναι πιθανό το σενάριο. Τσάμπα η wild card που πήρε πέρσι.
0: Ναι, την πήρε την wild card και από την πήρε διαλύθηκαν τα πάντα. Διαλύθηκαν τα πάντα, ναι. Την πήρε κατηφόρα με την wild card.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, ο Αλέξης λέει εδώ, παίκτες υπάρχουν, λέει, παράγοντες δεν υπάρχουν και χρήματα δεν υπάρχουν. Μακάρι. Θεωρώ και, εντάξει, το είδαμε. Παράγοντες, θεωρώ ότι υπάρχουν και παράγοντες, αλλά οι άνθρωποι, εντάξει, δεν μπορώ να ζητήσω εγώ, κανένας δεν μπορεί να έχει απέτηση από κανέναν, ναι, να πουλήσει το σπίτι του για να κατεβάσει μια ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Και τώρα μιλάμε και σε μικρές συνοικίες, σε χωριά. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση κάποιους παράγοντες να κάθε χρόνο να βάζει 50.000 στο τοπικό για να υπάρχει μια ομάδα. Είναι επόμενο. Έτσι. Θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει να πάνε όλες τις επιλύσεις οι ομάδες που δυσκολεύονται πιο νέων παιδιών. Ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Τα χρήματα σίγουρα δεν είναι πολλά. Τουλάχιστον εδώ φαίνεται ξεκάθαρα φέτος ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι το πιο φτωχό μεταγραφικό παζάρι που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν, ενισχύονται 2-3 ομάδες και οι υπόλοιποι κινήσεις στα ριχά. Έτσι. Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι θα έρθει η εποχή κάποια στιγμή αυτή που θα τη δούμε. Και με αλλούνες και στο τοπικό κάποια στιγμή τα νούμερα. Δηλαδή, έχω ακούσει τώρα κάτι νούμερα στο τοπικό που ήταν. Εντάξει, φτάσαμε τώρα σε επαγγελματικά επίπεδα.

Λοιπόν, και τώρα βλέπω πριν από λίγες ώρες που έκανε μια ανάρτηση ο Σπύρος Γκολίτσης, ο προπονητής του Βόλεϊ, ο οποίος είναι έθνομος φίλαθος της Παναχαϊκής και ο οποίος τονίζει ότι είναι πολύ ευχαριστημένος. Αποκάλυψα σήμερα ότι η Παναχαϊκή πλέον δίνεται ΕΡΕΑ. Η ΕΡΕΑ είναι η εταιρεία που θα ντύσει την Παναχαϊκή. Υπάρχει οριστική συμφωνία για την, με την Παναχαϊκή. ΕΡΕΑ λοιπόν η Παναχαϊκή. Η ΕΡΕΑ ήδη έχει στείλει τα πρώτα ρούχα της προπονήσης της Δευτέρας. Θα φτιάξει τρεις στολές για το νέο πρωτάθλημα. Και όπως λέει ο Σπύρος Γκολίτσης εδώ στην ανάρτησή του, ότι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Η Παναχαϊκή, η ομάδα της καρδιάς μου, δίνεται επιτέλους με ΕΡΕΑ. Η χαρά μου απερίγραπτη, συγκίνησή μου μεγάλη. Μια νέα αρχή στην ιστορικότερη ομάδα της ελληνικής περιφέρειας που θα συνδυαστεί με την ωραιότερη φανέλα που έχει φορέσει ποτέ η ομάδα μας. Λέει ο Σπύρος Γκολίτσης, προπονητής του Βόλεϊ. Θα το βγάλουμε από Δευτέρα το Σπύρο και φίλος. Και μάλιστα σε ένα από τα σχόλια από κάτω του απαντάει ο γενικός διευθυντής της Παναχαϊκής, ο Φίλιππας Ανδρεόπουλος, ο οποίος του λέει ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, που επιβεβαιώνει δηλαδή και ο Φίλιππας τώρα το ρεπορτάζ στο δικό μου, ότι η Παναχαϊκή δίνεται ΕΡΕΑ. Με ΕΡΕΑ λοιπόν, η εταιρεία, η ιταλική εταιρεία ΕΡΕΑ είναι η εταιρεία που θα ντύσει στην Παναχαϊκή τη νέα περίοδο. Και είχαμε αυτή λοιπόν την τοποθέτηση του Σπύρου Γκολίτση και μάλιστα όπως λέει ότι θα υπάρξει από ό,τι γνωρίζει η ωραιότερη φανέλα λέει που έχει φορέσει ποτέ η ομάδα της Παναχαϊκής, θα είναι αυτή που θα φτιάξει φέτος η ΕΡΕΑ. Και επαναλαμβάνω ότι επιβεβαιώνεται και από τους ανθρώπους της δίκης από κάτω ότι ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, άρα επιβεβαιωμένα η ΕΡΕΑ είναι η εταιρεία που θα ντύσει φέτος την Παναχαϊκή στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, εκτός από το διαρκές Παναγιακής, λέει θα πάρω και το ατρόμητο, λέει, αλλά και τις μπαμ. Θεωρούμε αλλοθρησκός. Όχι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό ότι ο Νίκος θα πάρει. Πάει Παναγιακή, βέβαια. Θα πηγαίνει, θα πάρει να βοηθήσει και τον ατρόμητο από ό,τι λέει. Θα πάρει, αλλά και την μπαμ που έχει μεγάλη συνάπεια. Κοίταξτε, η μπαμ είναι μια ομάδα που ό,τι βλέπω και με τα νέα παιδιά, καλό είναι, στήριξη θέλουν. Τρία διαρκές θα πάρω. Τη Παναγιακή λέει: Εντάξει, Παναγιακή θα πηγαίνει ο Νίκος, το ατρόμητο. Ο ατρόμητο έχει κάνει μια μεγάλη καμπάνια, μια μεγάλη προσπάθεια και θα έχει και αρκετά διαρκές από ό,τι γνωρίζω. Αλλά και της ΜΠΑΜ. Μάλιστα, συμπάθεια πολύ στην ΜΠΑΜ στα παιδιά της Θεσσαλονίκης που παίξουν τρίτη εθνική κατηγορία. Η Παναγιακή θα βγάλει διαρκές. Πάντως μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν βγει. Από ό,τι ξέρω, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα τα έχει βγάλει. Δύο ή τρεις τιμές θα είναι. Θα είναι τα πιο τιμημένα, θα είναι στον χώρο των διαρκές, όπου εκεί θα γίνει παρέμβαση με αλλαγή δέρματος στις καρέκλες, αλλάξει εντελώς η εικόνα στον χώρο των ευησήμων.

Και άλλος φίλος μετά εδώ από το Σπύρο μου στέλνει εδώ ότι όντως λέει είναι μια φανταστική φανέλα. Λέει κάντε λίγο υπομονή, ξέρει κι αυτός. Κάντε λίγο υπομονή, λέει για αυτή τη φανέλα που λέει ο Σπύρος ότι θα είναι όντως η πιο εντυπωσιακή φανέλα που θα κάνει η ιερέα για την Παναχαϊκή.

Λοιπόν, ο Αλέξης λέει και εγώ διαρκείας λέει ατρομή του για Παναχαϊκής φέτος. Εννοείται, Άλεξ, έτσι, εννοείται. Ο Μπι λέει μπουτίκ θέλουμε κάτω από το γήπεδο. Στους χώρους, από ό,τι έμαθα που πήρε η Παναχαϊκή, γιατί η δείξη Παναχαϊκής ζήτησε κάποιους χώρους επιπλέον στο κάτω, προορίζεται και για μπουτίκ. Είναι στα πλάνα της διοίκησης και το κομμάτι της μπουτίκ. Γι' αυτό έχει πάρει επιπλέον χώρους από τη διοίκηση της αεραστεχνικής, τους απέτησε, τους ζήτησε και κάνει και πολλοί ήδη εργασίες. Θα αλλάξει εντελώς το κάτω κομμάτι του γηπέδου, όπως είπα, θα αλλάξει εντελώς και η είσοδο. Θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και η εικόνα που θα υπάρξει στην είσοδο του γηπέδου με την έναρξη του νέου αθλήματος.

Ο Σάββας λέει κανένα νέο Παναγιάλιο έχουμε. Ξεκίνησε τα εργομετρικά στο Παναγιάλιο, είναι η πρώτη ομάδα που πήγε στα εργομετρικά. Τη Δευτέρα πρώτη προπόνηση στο γήπεδο Τσαβίθου, το απόγευμα ανοιχτή για τον κόσμο και πιθανότητα και ανακοίνωση μεταγραφών από Δευτέρα. Για Δευτέρα πάνε επόμενες ανακοινώσεις των μεταγραφών.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει την μπουτίκ, λέει, θα την κάνει περιφέρεια, λέει, όπως και το μουσείο του Αγρινίου. Τι είναι. Την μπουτίκ θα την κάνει ο άνθρωπος Παναχάκης, Νίκο. Η περιφέρεια έχει να κάνει κάποια άλλα πράγματα, πρέπει να κάνει οπωσδήποτε το θέμα των βελτιώσεων σκευαστεί και βεβαίως να προχωρήσει όταν φτάσει ο φάκελος στο θέμα της ανάπλασης. Έτσι. Έχει θέματα η περιφέρεια να ασχοληθεί. Θα ασχοληθούμε πολύ στο επόμενο διάστημα με την περιφέρεια και το θέμα της χρηματοδότησης για τη σκεπαστή και το θέμα της ανάπλασης και ειδικά των χρημάτων του πρώτου κωδικού. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Κοίτα, όλοι περιμένουν πλέον να δούμε τι χρήματα πάρουν στον πρώτο κωδικό και βεβαίως και πώς θα βρεθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Όταν το γήπεδο της Παναχαϊκής παραλαμβάνω πάει, θα φτάσει περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ η ανάπλαση. Τα χρήματα που θα βρεθούν. Γιατί καταλαβαίνω ότι στο 1/6 υπάρχει. Μετά δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς θα προχωρήσουμε. Όρεξη λέει να έχεις να ακούς. Από το επόμενο διάστημα. Και σου λέω Νίκο από τώρα. Το 1/6 βλέπω, το 1 θα υπάρχει. Τα υπόλοιπα 5/6 τι θα γίνει. Εκεί πόσο καιρό ποιο θα είναι το πρόγραμμα, πόσο καιρό θα έρθει η έγκριση. Έτσι, γιατί μιλάμε για μεγάλο τώρα νούμερο, μεγάλο ποσό. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλάξε εντελώς με την ανάπλαση στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Είναι επόμενο αυτό.
1: Συνήθισα, θα τέξω και στα χιόνια, εγώ γυμνώ...
0: Λοιπόν, πάμε για φινάλε με Θόδωρο εδώ να βάζει ωραία τραγούδια. Πάμε για Δευτέρα. Ανοίγουμε ραντεβού λοιπόν για Δευτέρα. Θα δούμε πώς θα γίνει τη Δευτέρα. Πάμε. Ό,τι είναι ο τρεβός μέσω του site για το Σαββατοκύριακο. Από τον Αλέξη γίνεται στα μικρόφωνα του Sport FM Πάτρας και το Θόδωρο Παγινόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπορ FM Πάτρα.
16: Δεν είχε και παρατηρήσεις ο Ισπανός, τον Βέλγο διαιτητή. Ο Βανέλη δεν θα εκτελέσει το φάουλ.

Κουτσίδης παίρνει την κεφαλιά. Την μπάλα θα φτάσει στον Αχόκα. Από εκεί στον Ιμπραήμ. Ιμπραήμ. Λάθος πάσα. Πυρόλα. Φίλης. Μαφέο. Ψάχνει ο Γκαρθία τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον άργησε να κάνει κίνηση στην μπάλα. Έχει βγει ο Βαν Έλντεν. Τον πρεσάρει όμως ο Ζέλσον. Δυσκολεύεται το στόπερ της Αντβέρπ. Θα απομακρύνει και όχι μόνο θα απομακρύνει, θα βρει τον Αχόκαλα και ο Ντάνι Γκαρθία θα κλείψει την μπάλα και θα τη δώσει με τη μία στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις στον άξονα, πίσω στον Πυρόλα. Ορτέγκα. Θα τη γυρίσει τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς θα γεμίσει. Μπάλα φτάνει στον Τσούνα Σίμα. Φοφανά. Φοφανά στον άξονα. Της πάει αριστερά στον Σόμερς. Κάνει κίνηση και να έχει στήριγμα ο Ιμπραήμ, αλλά προτιμά να έχει την ξαναγυρίσει στο Φοφανά ο Σόμερς. Φοφανά κρατά μπάλα, κάνει ένα σουτ. Καλό ήταν, δυνατό, αλλά ήταν εκεί ο Πόποβιτς. Δεν, η μπάλα πέρασε out, αλλά είχε καλύψει και τη γωνία του, την πλευρά, τη δεξιά πλευρά, όλη ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.

Γεμίζει ο Πόποβιτς. Στη μεσαία γραμμή ο Φοφανά πήρε την κεφαλιά από τον Γκαρθία. Πυρόλα, σηκώρει την μπάλα. Ο Χιάρετ που προσπαθεί. Offside. Πρέπει να ήταν στην αρχή της φάσης ο Χιάρετ. Σύμφωνα με τον βοηθό. Ο Βανέλη δεν είναι. Είναι στην μπάλα. Βγαίνει ο Πόποβιτς, καλύπτει με το σώμα, αφήνει την μπάλα να περάσει out σε αυτή τη βαθιά και μακρινή παλιά που έκαναν οι παγιχυπεδούχοι. Σιγά σιγά ο Πόποβιτς, θα δώσει συνέχεια στο μάτς. 22ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, υπάρχουν όμως δύο πολύ καλές ευκαιρίες της Αντβέρπια, στον 10ο λεπτό με το Βαλένθια. Με το Βαλένθια, ο οποίος βγήκε τέτα τέτ, σούταρε, αλλά με το δεξί του χέρι ο Πόποβιτς πέταξε την μπαλακόρνερ και στο 15ο λεπτό με τον Σόμερς, όπου εκεί υπήρχε και πάλι ο Πόποβιτς που μπλόκαρε την μπάλα. Η Ρόλα παίρνει την κεφαλιά. Κάνει ένα γέμισμα για το Τζικίνιο, είχε ξεκινήσει από θέση offside, πάλι offside παίχτες του Ολυμπιακού. Δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Βάλα θα φτάσει στο Βαλένθια ανάμεσα από δύο και θα την κρατήσει παρά την πίεση του Φορτούνη. Μπάλα κυρίζει στον τερματοφύλακα της Αντβέρπ. Πρεσάρει ο Τσικίνιο, πρεσάρει και ο Κώστας, αλλά η μπάλα θα φτάσει στο Βαλένθια. Μαθαίο. Δίνει την κεφαλιά ένα κλικ πιο γρήγορα, αν είχε ξεκινήσει ο Ζέλσον, δεν θα μπορούσε ο Βανέλντεν να προλάβει την μπάλα και θα μπορούσε να υπήρξε η πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κρατά την μπάλα τώρα του Νασίμα. Αόκα για τον παίρνει την μπάλα ο Μαφέο. Μαφέο τη δίνει στον Πυρόλα. Πυρόλα. Πύλης, Μαφέο, Κουτσίδης, Φορτούνης, Τσικίνιο, Κουτσίδης, πίσω στον Πόποβιτς. Τώρα πρεσάρουν οι γηπεδούχοι. Ο Πόποβιτς θα κάνει το γέμισμα, να βρει τον Μαφέο. Εκεί ήταν ο Σόμερς, παρά τελικά θα φτάσει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο δίνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχει λίγο χώρο από δεξιά. Ανάμεσα από δύο, τη γυρνά στο Μαφέο. Ο Μαφέο μπορεί να σεντράρει. Την κάνει τη σέντρα ο Μαφέο. Εκεί όμως ήταν ο Βανέλντεν, ο οποίος απομακρύνει αρχικά η φάση. Δεν έχει τελειώσει γιατί ο Ντάνι Καρθία θα βρει τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις πέφτει στο έδαφος και του δίνει το φάουλ. Ο Βέλγος παίρνει την μπάλα ο Άουκα. Ο Άουκα έχει λίγο χώρο, κάνει μια διαγώνια κίνηση. Τη δίνει δεξιά στον Σόμερς. Ο Σόμερς για ακόμα πιο αριστερά, συγγνώμη, για τον Φοφανά. Φοφανά θα περάσει, όχι, είναι μπροστά το ακόμα Μαφέο. Δεν την έφαγε την τρίπλα, κάνει και το λάθος και την πήρε ο Τσικίνιο και ο Τσικίνιο πετά στο χώρο του Ζέλσον. Ο Ζέλσον τρέχει, προσπαθεί να τον πιάσει ο Ιμπραήμ. Ο Ζέλσον μπαίνει, προσπαθεί να μπει μια συμπεριοχή. Την μπάλα δεν θα περάσει, κρατά όμως την μπάλα ο Ζέλσον. Έρχεται στήριγμα ο Φίλης. Ο Φίλης είναι έξω από την περιοχή και της πάει πολύ ωραία, αλλάζει πλευρά αριστερά για τον Φορτούνη. Φορτούνη κάνει τη σέντρα για τον Γιάρετσουκ. Ήταν λίγο πιο δυνατή, η μπάλα περνά κατευθείαν out, 24ο λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός, 0-0.

0: build-up από τους Βέλγους. Να δούμε αν θα το συνεχίσουν. Το συνεχίζουν. Ο Ντίρκς έχει την μπάλα, θα την γυρίσει πίσω στον Οζάβα. Οζάβα, παρκάρει γέμισμα για άμεσο ποδόσφαιρο, δεν γινόταν. Ο Κουτσίδης θα πάρει την κεφαλιά. Θα νικήσει εκεί το Βαντερπλάς. Πυρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Κουτσίδης. Πάλε περνά πάνω από το κεφάλι του Τσικίνιο. Αόκα, κρατά την μπάλα, τη δίνει στο Βαλένσια. Βαλένσια, έχει μπροστά το Φορτούνι, είναι στο χώρο ακριβώς του κέντρου. Θα τη γυρίσει πίσω στον Τσουνασίμα. Άσχημα κοντρόλ από τον Φοφανά. Ο Φοφανά παίζει μία αριστερά, μία δεξιά. Έχει ένα ψηλοελεύθερο ρόλο. Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Βαντερπλάς. Φίλης. Κουτσίδης. Δεξιά στο Μαφέο. Μαφέο κάνει το κοντρόλ. Σηκώνει την μπάλα και βρίσκει τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον παλεύει και με τον Ιμπραήμ. Θα κερδίσει μονομαχία. Κερδίσει και το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο του έκανε ο Σόμερς που ήρθε για βοήθεια. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Γκαρθία τη δίνει στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στο Τσικίνιο. Τσικίνιο για το Φορτούνι. Φορτούνις. Φορτούνις περνάει ένα παίχτη. Κάνει και το γέμισμα, αλλά έχει βγει σωστά ο Τσουνασίμα και μπλοκάρει την μπάλα. Σαν να κερδίζει μέτρα Ολυμπιακός στο γήπεδο. Γέμισμα από τον Τσουνασίμα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης. Δάνη Γκαρθία. Άλλαξαν θέσεις. Δεξιά παίζει τώρα ο Φίλης και αριστερά ο Γκαρθία. Γίνει κανένα πεντάλεπτο αυτό. Γιατί υπήρχε πρόβλημα στην ανάπτυξη και για να δούμε τώρα ο Φίλης. Δεν τα καλή πάσα του Μαφέο, τον δυσκόλεψε και τώρα κάνει μια ωραία προσπάθεια ο Βαντερπλάς, κάνει και ένα σουτ, δεν είναι καλό όμως. Μπλοκάρει πολύ εύκολα ο Πόποβιτς. 27ο λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Ορτέγκα για το Φορτούνι. Και πάλι Ορτέγκα. Γκαρθία για τον Κουτσίδη, Κουτσίδης για τον Μαφέο. Μαφέο συγκλίνει. Μπάλα φτάνει στο Γιάρουφ. Δεν έκανε καλό κοντρόλ, τον κέρδισε εύκολα ο Τσουνασίμα. Και ο Ιμπραήμ γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα και ξαναϋποδέχεται την μπάλα και έχει και φόρο και κερδίζει μέτρα ανεβαίνοντας. Ο Ιμπραήμ από αριστερά κάνει το γέμισμα. Ο Βανέλντε, όχι συγγνώμη, ήταν ο Βαντεπλάς, το πίσω στον Ιμπραήμ. Ακόχα θα του πάρει την μπάλα αρχικά ο Ντάνι Γκαρθία. Από τις κόντρες γέρει ο Φίλης, παίρνει την μπάλα. Αν δεν υπάρχει κανένα φάουλ, κρατά την μπάλα Φορτούνης. Ο Φορτούνης για τον Πυρόλα. Πυρόλα Φίλης. Φίλης Φορτούνης. Πυρόλα Φίλης. Είναι στο έδαφος ο Σόμερς. Και μάλλον θα και ο Πόποβιτς πετά την μπάλα πλάγιο. Για και έχουμε διακοπή. 28 λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Θα δούμε αν θα μπει και το ιατρικό team των γηπεδούχων. Είναι στο έδαφος ο Σόμερς. Ένας Ολυμπιακός που ψάχνει την πρώτη του καλή ευκαιρία. Είχε ένα άσχημο πεντάλεπτο Ολυμπιακό στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως αμυντικά. Αλλά δεν δέχτηκε γκολ παρά τις τρεις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον Πόποβιτς, ο οποίος και κυρίως στο 11ο λεπτό, στο 4ο του Βαλένθια, που ήταν και η μεγαλύτερη ευκαιρία, είπε όχι, όπως και στο 15 στο σουτ του Σόμερς. Ο Ολυμπιακός όμως ψάχνει να βρει τρόπο για να απειλήσει, να εκμεταλλευτεί το Γιάρεφ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Κουτσίδης τη δίνει στον Πυρόλα, ο Πυρόλα στον Ορτέγκα. Πάλι Πυρόλα. Κουτσίδης δεξιά στο Μαφέο. Μαφέο κάνει ένα γέμισμα. Εκεί όμως ήταν ο Αόκα. Ο Αόκα θα τη γυρίσει πίσω στο Βανέλντεν. Ο Βανέλντεν είναι ακόμα πιο πίσω στον Οζάβα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης. Φίλης. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του, αλλά ο Πόποβιτς και διάβασε τη φάση και απομάκρυνε και βρήκε και τον Ζέλσον. Όλα τα έκανε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Η μπάλα πίσω στον Οζάβα.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
0: Στο πορτέωρα της μεσαίας γραμμής. Ο Βαλένσια εκεί με τον Ζέλσον. Ζήτησε ο Ζέλσον την μπάλα, είχε βγει πλάγιο, αλλά δεν συμφώνησε μαζί του επόπτης. Και πάλι ο Φοφανά, τον οποίο πρεσάρει ο Τσικίνιο, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο. Βέβαια γίνεται ένα γέμισμα. Και κάνει ένα πολύ ωραίο κοντρόλ και κατεβάζει την μπάλα ο Πόποβιτς και τη δίνει στον Πιρόλα. Ορτέγκα. Κουτσίδης. Μαφέο. Κρατά μπάλα με μια διαγώνια κίνηση. Έχει κερδίσει πάρα πολλά μέτρα. Προσπαθεί να βγάλει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Της πάει και πολύ ωραία δεξιά στο Φορτούνιο. Φορτούνης ακόμα πιο δεξιά για τον Τσικίνιο. Σηκώνει το κεφάλι του Τσικίνιο και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο 31ο λεπτό είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζουν οι Πειραιώτες. Οπότε τώρα θα ανέβει και ο Κουτσίδης, θα ανέβει και ο Φίλης, θα ανέβει και ο Πιρόλα, δηλαδή θα ανέβουν τα ψηλά κορμιά του Ολυμπιακού. Βλέπω και το Γιάρεφ μέσα φυσικά. Έχει πάει και ο Ζέλσον στη μικρή περιοχή. Και δεν τίθεται θέμα ότι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ είναι ο Φορτούνης. Εκτελεί ο Φορτούνης, η μπάλα περνάει από όλους, έκανε μια κεφαλιά και ο Πιρόλα δεν ήταν δυνατή. Κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του Νοζάβα. Νοζάβα κάνει τον βολέ, ψάχνοντας τον Βαλένθια. Ο Βαλένθια εκεί με τον Ορτέγκα αναγκάζεται ο εξτρέμ της Αντβέρμ να γυρίσει πίσω. Ωστόσο κατάφερε να βρει, δεν μπορούσε να κάνουν καλό, να βρει και τον Ιμπραήμ, ο οποίος όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ και είναι πλάγιο για τους Πειραιώτες. Ένα πλάγιο από δεξιά, τα εκτέλεσε ο Μαφέο. Ο Κουτσίδης γεμίζει, δεν είναι καλό. Το γεμίζει αλλά πηγαίνει πλάγιο out για τους Βέλγους. Ένα πλάγιο από δεξιά με τον Σόμερς. Καλύπτει εκεί με το σώμα του, την μπαλένα out, κάλυψε πολύ ωραία ο Μαφέο. Πιρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς για τον Κουτσίδη, πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς για τον Κουτσίδη,

Ορτέγκα και το τσικίνιο και πάλι Ορτέγκα. Φορτούνης καλύτερη πάσα, αλλά άργησε να ξεκινήσει ο Ζέλσον. Πλάγιο για την Αντβέρπα από δεξιά. Με τον Ντίρξ.

νέο πλάγιο, κέρδισαν μερικά μέτρα οι Βέλγοι. Τριακοστό τέταρτο λεπτό. Μετράει ο ρέφερι. Ο Χοφανάκη με τον Ντάνι Γκαρθία, νικητής ο Ντάνι Γκαρθία, την παίρνει τώρα ο Φίλης. Ο Φίλης βλέπει ότι δεν γίνεται κίνηση από κάποιους παίκτες και την γυρίζει πίσω στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κάνει ένα γέμισμα. Ο Ζέλσον πάει να πάρει την κεφαλιά και θα τα καταφέρει και μάλιστα βρίσκει τον Τσικίνιο. Και τώρα καλές προϋποθέσεις. Τσικίνιο παρισερά. Τσικίνιο έτρεξε ο Ακόχα και ο Αχόκα, συγγνώμη, και κατάφερε να το να πάρει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ, λέει ο Βέλγος, μπαίνουν οι πυριώτες. Σέντρα του Ορτέγκα, βγαίνει και μπλοκάρει ο Νοζάβα. Ιμπραήμ. Αλλάζει πάρα πολύ ωραία παιχνίδι για τον Βαλένθια. Έχει γυρίσει ο Σέλστο να καλύψει τον Ορτέγκα που είχε βρεθεί στην επίθεση και βγάλει τη σέντρα. Ανάμεσα από τρεις θα χάσει και την μπάλα από τον Ντάρι Γκαρθέα. Γιάρεψουκ. Την παίρνει εύκολα την μπάλα ο Τσουνασίμα. Και από εκεί μπάλα θα φτάσει στο Φοφανά που τώρα βρίσκεται αριστερά. Φοφανά με αντίπαλο τον Μπαφέ. Φοφανά κάνει προσπίσεις με συμπεριοχή. Φοφανά κερδίζει το κόρνερ Φοφανά από την παρέμβαση του Ντάρι Γκαρθέα. Κόρνερ από αριστερά για τους Βέλγους. Πάλι ο Φοφανά θα είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Τελεί ο Φοφανά. Εύκολα διώχνει ο Μαφέο. Ο Ζέλσον εκεί με τον Ιμπραήμ. Στο έδαφος ο Ζέλσον συνεχίζεται το παιχνίδι. Αφήνει τα μαρκαρίσματα. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρέντερς. Ο Ρέντερς έχει δίπλα του τον Έλντεν. Ωστόσο προτιμά να τη δώσει στον Τσουνασίμα. Ο Τσουνασίμα κοιτάζει. Θα την ξαναδώσει στο Ρέντερς. Ο Ρέντερς τώρα τη δίνει στο Βαν Έλντεν. Ο Βαν Έλντεν θα του επιστρέψει την μπάλα. Ρέντερς, Αόκα, Ρέντερς, πάλι Αόκα, τρέχει ο Ζέλσον, δίνει φάουλ τώρα από το μαρκάρισμα του Ζέλσον, ένα φάουλ στην περιοχή της Αντβέρφης στο 36ο λεπτό.

Ο Νοζάβα είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το φάουλ, δηλαδή ο τραυματοφύλακας, έχουν φύγει όλοι οι παίχτες. Γίνεται το γέμισμα. Κουτσίδης παίρνει την κεφαλιά. Ο Ιμπραήμ, μονομαχή με το Φορτούνι, την παίρνει τελικά την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα με μια κίνηση γύρω από τον εαυτό του. Τρομερή ποιότητα του Φορτούνι. Την σπάει αριστερά στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον δίνει στον Ορτέκα. Ορτέκα ανεβαίνει. Ορτέκα κάνει μια προσπίση. Κλείνεται στον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία αλλάζει πλευρά για τον Μαφέο. Ο Μαφέος θα κρατήσει την μπαλά εντός αγωνιστικού χώρου. Προσπαθεί να αποφύγει τον Σόμερς. Ο Σόμερς θα του πάρει την μπάλα και τη δίνει στον Φοφανά. Ο Φοφανά έχει μπροστά τον Κουτσίδη και τον Ντάνι Γκαρθία. Βάζει πολύ ωραία το σώμα του Τσικίνιο. Θα πάρει την μπάλα από τον Φοφανά και κάνει κεφάλαιο Φοφανά. Εκνευρισμένος που έχασε την προηγούμενη μονομαχία. Τελέσκε γρήγορα, Κουτσίδης για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Ορτέγκα. Πάλι στο Ζέλσον. Δεν το δίνει ο Βέλγος και τώρα με προϋποθέσεις με τον Φοφανά, αλλά γύρισε ο Μαφέου, του παίρνει την μπάλα. Ο Γκαρθία διορθώνει, ο Κουτσίδης απομακρύνει. Ο Γιάννης δεν πάει πρώτος στην μπάλα και ήταν νικητής ο Τσουνασίμα στην μονομαχία. Ιμπραήμ. Ιμπραήμ για το Ρέντερς. Ιμπραήμ αριστερά στο Σόμερς.

και φάουλ πάνω στον Τίρξ από τον Ντάρι Γκαρθία, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Να και η κίτρινη σε φιλικό. 38 λεπτό. Ιμπραήμ. Αόκα. Ρέντερς, Βαλένσια και βγάζουν τον Αόκα στην πλάτη της άμυνας. Κάνει και ένα σούτ. Αλλά εντάξει, ήταν τραγικό σούτ. Είναι ένα χαφ με πολλά τραξίματα, ένα αμυντικό χαφ ο Αόκα, αλλά το τεχνική δεν είναι και τόσο καλό. Έκανε ένα σούτ. Να είχαμε να λέγαμε. 39ο λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει την πρώτη του ευκαιρία, την πρώτη του καλή στιγμή. Δεν έχει μπορέσει να δημιουργήσει σε αυτό το διάστημα. Πόποβιτς. Δυνατό γέμισμα. Τσικίνιο θα χάσει την μπάλα. Κρατούν οι Βέλγοι με τον Βάντερ Πλάς. Μπάλα φτάνει αριστερά στο Φοφανά. Ο Φοφανά έχει μπροστά τον Κουτσίδη. Φοφανά. Πηγαίνει και ο Μαφέ, ο Φοφανά περνάει και από τους δύο. Κλείνει πολύ ωραία τη γωνία του Πόποβιτς και μπλοκάρει. Νέα καλή στιγμή για τους Βέλγους. Νέα καλή τοποθέτηση από τον Πόποβιτς. Έκλεισε σωστά τη γωνία του. Κατάλαβε που θα πάει μπάλα από το σούτ του Φοφανά και μπλοκάρε. Ο Πόποβιτς ψάχνει να βρει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα με τη δεύτερη θα νικήσει τελικά το Βαλένθια. Ήταν η πρώτη έτσι άσχημη στιγμή και ζητά και συγγνώμη. Ο Πόποβιτς ήταν καλή πάσα του Ρογιάρου που σκαλάζει πολύ ωραία κατεύθυνση. Το σπρώχνουν, θα του πάρω την μπάλα, ζητάει φάουλ, δεν του το δίνει ο Βέλγος. Επιμένουν, Φοφανά. Βάντερ Πλάς. Βαλένθια. Ρέντερς. Πήγε να βγαίνει μια σέντρα, έβαλε το πόδι σωστά ο Ορτέγκα. Κουτσίδης, Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνης και ο Φορτούνης ψάχνει γρήγορα να βρει τον Ζέλσον. Είναι ο Ζέλσον με τον Άουκα, είναι δυνατή παλιά του Φορτούνη, ούτε ο αμυντικός Αντβέρπ, αλλά πολύ περισσότερο ο εξτρέμ του Ολυμπιακού Ζέλσον δεν θα προλάβει την μπάλα. Τώρα ο Νοζάβα τερματοφύλακας κάνει ένα γέμισμα. Ο Πυρόλα παίρνει την κεφαλιά. Ο Φίλης την έδωσε στον Ορτέγκα. Ορτέγκα στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον κάνει μια προσπίση. Έχει μπροστά το Ρέντερς. Εδώ είναι φάουλ. Θα το κερδίσει από τον Φοφανά που είχε γυρίσει πίσω να μαρκάρει. Ένα φάουλ από αριστερά για τον Ολυμπιακό.

0: Ένα φάλο από αριστερά με το Φορτούνι. Σηκώνεται και ο Ζέλσον που τσένει λίγο. Πήγαινε και ο Ντάνι Γκαρσία δίπλα του. Φορτούνις είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το φάουλ. Τελεί ο Κώστας. Δεν ψάνει μπάλα στο Γιάρεψουκ. Ο Φίλης με τον Ιμπραήμ, νικητής ο Ιμπραήμ και βγάζει τον Φοφανά ο οποίος έχει λίγο χώρο. Βέβαια έχει γυρίσει το τσικίνιο για να καλύψει. Ωραία μπαλιά του Φοφανά στην πλάτη της άμυνας. Ευκαιρία με τον Βαντερπλάς. Αλλά δεν έχει τελειώσει η φάση. Κρατάει την μπάλα Βαντερπλάς. Πέφτει σε άντρα, δεν είναι τίποτα. Δεν έχει τελειώσει η επίθεση του Σαντμέρκ. Τώρα τελειώνει από την παρέμβαση του Ορτέγκα. Πολύ ωραίο τάκλι πάνω στον Βαλένθια. Και οφείλω να πω ότι κάλυψε πάρα πολύ καλά ο Μαφέος στη συγκεκριμένη φάση και δυσκόλεψε πολύ το έργο του Βάντερ Πλάς. Μπλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. 42ο λεπτό. Ένα πλάγιο από δεξιά, τώρα πηγαίνει ο Μαφέος. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Offside. Offside. Προφανώς είχε κάνει κίνηση, καθυστερημένη κίνηση ο Γιάρεπτο. 43 λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Κλέβει πολύ ωραίο Ζέλσον, παίρνει την μπάλα ο Φίλης. Ο Φίλης κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα για να σιγουρέψει την πάσα, τη δίνει στον Ορτέγκα, το ίδιο συμβαίνει και με τον Ορτέγκα. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς αλλάζει πλευρά. Δεν ήταν καλή πάσα για τον Κουτσίδη, πλάγιο για την Αντβέρπ από δεξιά. Εκτελούν πάρα πολύ γρήγορα με τον Σόμερς, ο οποίος έχει την μπάλα. Σόμερς. Και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από την παρέμβαση του Τσικίριο πάνω στον Βάντερ Πλάς. Την παλαβρή και στον Βάντερ Πλάς και γι' αυτό είναι το πλάγιο τον Ολυμπιακό στο 44ο λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Σε ένα φιλικό. Μάλλον σε ένα πρώτο ημίχρονο, στο οποίο σίγουρα ο Κουσέλιος Μεντελίμπαρ θα είναι προβληματισμένος από, γιατί δεν βλέπει πράγματα τα οποία τα έχει δουλέψει στις προπονήσεις από τους παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει. Για να δούμε αν θα τσιμπήσει την μπάλα ο Φορτούνης, θα τα καταφέρει, θα κερδίσει το πλάγιο. Όχι. Διαμαρτύρεται ο Φορτούνης. Ο υπόκτης θεωρεί ότι την μπάλα βρήκε, ότι τελευταίος βρήκε την μπάλα ο Φορτούνης και τώρα προσπαθούν γρήγορα να βγουν στην επίθεση. Η Φέλιγκ με τον Βάρντε Πλάς. Ο Γκαρσία βρίσκεται στο έδαφος. Έχει δεχτεί μια κλωτσιά. Δεν δίνει τίποτα ο Βέλγος. Αφήνει εκεί τα μαρκαρίσματα. Σηκωθείτε. Δίνει. Παίρνει τώρα την μπάλα ο Τσικίνη και εδώ θα δώσει το φάουλ. Ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο. Παράπονα από τον Μεντιλίμπαρ. Γυρίζει πίσω στους αμυντικούς του. Κάτι τους λέει. Ένα φάουλ με τον Σόμερ στον αρχηγό. Συμπληρώνουμε το 45ο λεπτό. Προφανώς είναι η τελευταία φάση του ημιχρόνου. Τραγουδούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Με το Σόμερς να εκτελεί. Ένα τακουνάκι από τον Μπάγκρις από τον Δάρη Γκαρθία και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Χωρίς φάση πυρεώτες. Δεν έχουν απειλήσει την αιστεία του Νοζάβα. Αντιθέτως έχουν τρεις καλές στιγμές οι Βέλγοι, αλλά εκεί ο Πόποβιτς κράτησε ανέπαφη την αιστεία του. Αυτά εδώ από το Βέλγιο, από την Αμβέρσα. Θα τα πούμε σε περίπου 10-15 λεπτά.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσω τον Ηρακλή Αντίπα. 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αντβέρπ. Λίγα πράγματα η Ερυθρόλευκη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την δημιουργία. Και γι' αυτό υπάρχουν και πολλά παράπονα από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό, μας είπε ο Ηρακλής νωρίτερα πριν τη σέντρα του αγώνα για τις δηλώσεις του Κώστα Καραπαπά στους εκπροσώπους του τύπου, αναφορικά με τον Τζολάκη, δίνοντας και την είδηση ότι επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Είπε τα εξής: ο Κωνσταντής από τότε που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Όπως γνωρίζετε, ο Τζολάκης είναι παιδί της Ακαδημίας μας. Ένα παιδί δικό μας. Έχει αναδειχθεί μέσα από τον Ολυμπιακό και 9 χρόνια. Τώρα, κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, εμείς είμαστε μαζί του. Ξέρουμε πότε είναι άρρωστος, ποια είναι τα παράπονά του, πότε είναι τραυματίας, πότε πονάει, πότε κάνει ένεση για να παίξει. Άρα, σίγουρα νοιαζόμαστε πολύ περισσότερο γι' αυτό από ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Πέρυσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, στην Premier League, στην Ισπανία, την Ιταλία, σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει στην Premier League. Υπάρχει μια πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν εντελώς εκτός ομάδος, όπως είδατε, δεν ήθελε να αγωνιστεί ούτε στα φιλικά ούτε πουθενά αλλού. Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει το πλαίσιο της μεταγραφής, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζε με την Αϊμέγγεν. Συνεπώς στη θέση του θα αποκτηθεί ένας goalkeeper για το νούμερο 1. Αυτό βέβαια θα το πει το γήπεδο, δεν θα πούμε ποτέ πως κάποιος είναι ο νούμερο 1 και κάποιος το 2. Ήδη βλέπετε σε τι κατάσταση είναι ο Πόποβιτς, το ποιος θα είναι ο 1 και ποιος ο 2 θα το αποφασίσει το γήπεδο και οι ίδιοι τερματοφύλακες με την προσπάθειά τους. Αυτά ήταν τα λόγια του Κώστα Καραπαπά. Είπε επίσης ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν ενέκρινε τον Λιβάκοβιτς. Θεωρεί ότι ο Κροάτης τερματοφύλακας Φενέρ Μπαχτσέ δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Και το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το φαβορί για την θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό είναι ένας πρώην και συγκεκριμένα ο Πορτογάλος Ζωσέ Σα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά πριν τις 9, Big Wins for FM 94,6. Πριν πάμε στα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, να πω εγώ το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins for FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στην δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το κείμενο στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδακτρών. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-010-6700. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Διονύση Δεσίλα, μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, την επομένη της πρώτης φετινής νίκης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, το πρώτο επίσημο παιχνίδι, το πρώτο βήμα για από τα τρία ουσιαστικά που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, ή μάλλον από τα έξι συνολικά, για να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Χαίρετε.
1: Γεια σας, αυτό μου τι κάνει.
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι. Ήμουν. Τώρα δεν είμαι, γιατί δεν σε έχω στον αέρα. Λοιπόν, θα τον ξανακαλέσουμε τον Διονύση Δεσίλα.

0: Διονύση.
1: Έλα, τα στο Μουσούρι.
0: Έλα, έλα. Εντάξει, οκ. Okay. Είσαι κάπου ασφαλής.
1: Δεν είναι μια χαρά.
0: Ξεκινήσουμε από αυτά.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν...
1: Από πού θέλει να ξεκινήσουμε, αγωνιστικά ή με τα γραφικά. Τώρα τα γραφικά που είναι και τα φρέσκα.
0: Ωραία, ναι, πάμε στα, ναι, εννοείται, στα φρέσκα γουλούρια.
1: Ωραία.
0: Τι
1: ωραία.
0: Έχουμε με κάγκουα.
1: Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε από χθες. Έφτασε πάνω από την συμφωνία με την Μπερτεβά. Άρα λοιπόν ο κάγκουα γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού. Και μια περίπτωση στην οποία, η οποία βγήκε χθες. Δούλευα από τον Μάιο, όταν ήταν προβολή των Μπενίτες, όταν ήρθε ο Νίκος που έκανε την περίπτωσή του και την είχε ο Παναθηναϊκός stand-by, ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ, ανέβηκε εκεί η τιμή. Ο Παναθηναϊκός, το πλεονέκτημα που είχε, το λέγαμε για αποχθές, είναι ο προσκονής και ο Παναθηναϊκός, είναι ότι επέτρεπε τον παίκτη να αγωνιστεί προβληματικά του Premier League, κάτι που δεν είχε η ΑΕΚ. Σήμερα έφτασε ο Παναθηναϊκός στη συμφωνία με την Μπερτεβά. Και θα παίξει στο παιχνίδι με τη Vikingwood, Μπερτεβάλα Τριβάντ με τη Vikingwood, και μετά Παρασκευή θα έρθει Αθήνα, θα περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος είναι οχτάρι με δημιουργικά χαρακτηριστικά, θεωρώ τον Παναθηναϊκό ότι έχει στοιχεία τα οποία λείπουν από την ομάδα. Έχει γκολ, έχει καλά νούμερα, είναι γρήγορος. Είναι αγκρέστη ο ποδοσφαιριστής και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός θα τον κάνει δικό του αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Η αίσθηση μου είναι ότι θα αποκτήσει και άλλο κάτι.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
1: Μάλλον θα το πω, δεν μπορώ να αποτρέψω με σιγουριά, δεν μπορώ να λέω αυτά. Είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει και άλλο κάτι.
0: Ναι, ωραία.
1: Κουτάκι, κάποια διαφορετικά.
0: Άλλα χαρακτηριστικά φαντάζομαι.
1: 8-6 ας πούμε.
0: Okay.
1: Εκεί σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να φύγει κάποιος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Okay.
0: Άρα...
1: Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός 24 Ιουλίου ολοκληρώνει την μεταγραφή.
0: Ναι. Άρα δηλαδή ο Κάγκουα αποκτήθηκε στην... θα αποκτηθεί μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, στη θέση του Γένσεν.
1: Άλλα χαρακτηριστικά.
0: Άρα παίζει, παραμένει δηλαδή στο τραπέζι το όνομα του Γένσεν.
1: Δηλαδή αν ο Γένσεν σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες έρχομαι.
0: Ναι.
1: Είπα, εγώ θα εκεί. Είναι άλλο τύπο χαρακτηριστικά.
0: Ωραία, οκ.
1: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι είναι πάρα πολλές θα πάρει και άλλο χαπ.
0: Οκ.
1: Με τέτοιο τύπο χαρακτηριστικά.
0: Ωραία.
1: Πώς το λένε, ο Κάγκουα είναι πιο δημιουργικό χτάρι.
0: Ωραία.
1: Θεωρώ ότι είναι πολλές θα πάρει και άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλές θα πάρει και άλλο.
0: Ωραία.
1: Αλλά σε αυτήν την περίπτωση άλλο θα πρέπει να φύγει κάποιος. Θα τα δούμε, δηλαδή το ξαναλέω, δεν μπορώ να πιστεύω την Παναγκό το 4 του μήνα το 4 του Ιουλίου έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Έχει ολοκληρώσει τον αρχικό του σχεδιασμό, δηλαδή γεμίζει κενά, θεωρώ ότι θα γίνουν κι άλλη στιγμή. Μία, δύο, τρεις, πιστεύω θα γίνουν.
0: Ναι, από Αύγουστο πια.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε. Εντάξει, θα γίνει κάτι την επόμενη εβδομάδα. Θα τελειώσει το Ιούλιο.
0: Okay.
1: Αλλά δεν γίνεται δηλαδή Αύγουστο να μην κάνει ένα δηλαδή. Δεν το κάνω.
0: Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει τις αποχωρήσεις και το λέω αυτό με αφορμή το δημοσίευμα για τον Γετβάη.
1: Ναι, θα πάει. Είναι υπαρκόντος το διαδόντος Αλταπάμπ. Είχαμε πει ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην αποχώρηση. Όχι μόνο για τον Γετβάη αλλά και για άλλους παίκτες. Νομίζω ότι δεν υπολογίζει τον Γετβάη, δεν υπολογίζει τον Μπακαστέτα, δεν υπολογίζει ο Στοκό, δεν υπολογίζει τον Βιλένα, ο Πάντοβιτς, παίκτες που θα αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό. Οπότε το επόμενο διάστημα περιμένουμε κινήσεις και για τους συγκεκριμένους, κινητικότητα και για τους συγκεκριμένους. Είχαμε πει ότι έχει αφήσει λίγο πίσω πάνω.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας.
1: Πάνω ακούγεται, καλά κάνει, ένα παιδιτικό και βάζει τις ευκαιρίες. Αυτό έπρεπε να γίνει, έτσι, δηλαδή προπάνω. Ναι. Να έχει βάλει παράδειγμα ο Γιάνγκουσης που έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Την ευκαιρία που βγαίνει απέναντι,
0: ναι, στην
1: αριστερά, πρέπει να την δώσει. Γιατί εκεί αν γίνει το 0-3 τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι.
1: Αν αντιθέτως το τέλος γίνει μια καραμπόλα, ένα σουτ κάτι.
0: Το φάουλ. Το φάουλ. Έξω από την περιοχή που, που έδωσαν.
1: Αν γίνει το 2-2 μετά λες, πώς το κατάφερε αυτό.
0: Ναι, πραγματικά θα ήταν κατόρθωμα.
1: Ειδικά τώρα που δεν είστε έτοιμος. Πήρε την νίκη, θέλει να πάρει μια δεύτερη νίκη να την πάξει τη Λεβάν και την πρόκειται για να συνεχίσει. Έχουν γίνει τα ιστορία, έχουν κυκλοφορήσει. Θα με κάνω λάθος από 15 ευρώ, δεν έχω τώρα πεθάνει νομίζω από 15 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί ο κόσμος, ναι, στο www.pao.gr να μπει και να προμηθευτεί. Τα ιστορία θα είναι η πρώτη εντός έδρας επίσημη αναμέτρηση για φέτος. Πες το Παναθηναϊκός, είχε κόσμο στο πλευρό του, είχε περίπου 300 φίλους του που πρέπει το ΠΑΚ για το παιχνίδι με την τοπική ομάδα. Σήμερα μια προπόνηση, η οποία και ήταν χαλάρωμα, δεν είχε κάτι.
0: Ναι. Και τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, λογικό.
1: Προφανώς και από αύριο επιτυχίες αρχίζει η προετοιμασία για, για την ΕΒΑΝΤ με την ΠΑΚΣΗ. Έχει κάνει τη μισή δουλειά από Παναθηναϊκός, καλύτερα να την ολοκληρώσει για να πάρει πρόκριση, μετά να δείξει ποιος θα αντιμετωπίσει. Είναι ανοιχτό ακόμα μετά το 0-0 Τρνάβα με την ΕΣΚΑ 1948.
0: Σωστά, ναι, εντάξει, δε, καμία από τις δύο δεν τον τρομάζει, αλλά πρέπει να είναι εξίσου σοβαρός. Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ τα ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και το σχολείο του για τη χθεσινή νίκη στην Ουγγαρία επί της ΠΑΚΣΗ, αλλά και τα μεταγραφικά για την επικείμενη προσθήκη του Κάγκουα, η οποία η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα μετά την ρεβάνς της Χάμπολ Μπερσεβά με την Βικινγκούρ. Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο στην Ανβέρσα. Αντβέρπ Ολυμπιακός, Ηρακλής Αντιπάς.
5: Καλησπέρα και πάλι από την Ανβέρσα. Έχει ξεκινήσει με την ακρίβεια ακριβώς τώρα ένα λεπτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχει μια αλλαγή, όχι Ολυμπιακός. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι Πειραιώτες, έχει η Αντβέρπ στη θέση του Βαλένσια. Πέρασε ο Μεχία, Ντάνιελ Μεχία, με το νούμερο 80. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την ίδια δεκάδα, αλλά με μια εσωτερική αλλαγή. Έχει περάσει ο Ζέλσον αριστερά και ο Φορτούνης έχει πάει δεξιά. Είναι χαρακτηριστικό του εκτρεβρισμού, τον οποίο έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ με την εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, ότι έφυγε σφαίρα για τα αποδυτήρια. Δεν έκανε κάποια αλλαγή, δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει με τον Πόποβιτς κατά τα δοκάρια δεξιά, τον Μαφέο, ο Κουτσίδης με τον Πυρόλα είναι στο κέντρο της άμυνας και αριστερά ο Ορτέγκα, ο Φίλης με τον Καρθία, ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρμψουκ, τώρα έχει πάει ο Τσικίνιο δεξιά και ο Φορτούνης είναι σαν δεκάρι και ο Ζέλσον αριστερά. Στην προηγούμενη επίθεση ήταν ο Φορτούνης δεξιά και ο Ζέλσον αριστερά. Θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι ή μπορεί να αλλάζουν θέσεις οι δύο παίχτες ή οι τρεις μαζί με τον Τσικίνιο. Θα το δούμε. Τώρα προσπαθούν με το Μεχία να βγουν από δεξιά και λέγανε ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός γιατί δεν έχει δημιουργήσει ούτε φάση. Τώρα κάνει μια σεντρομεχία, βάλα φτάνει στο Φοφανά, το δραστήριο Φοφανά, Φοφανά έξω από την περιοχή, κλείνεται από το Τσικίνιο, θα την γυρίσει πίσω στον Αόκα, από εκεί αριστερά στον Ιμπραήμ, ο Ιμπραήμ ακόμα πιο αριστερά στον Σόμερς και φτάνουν στην περιοχή, είναι ο Σόμερς, κάνει ένα σουτ, μπάλα περνάει out. Δεν ήταν ο Σόμερς, ναι, ο Σόμερς ήταν. 48 λεπτό, σουτ του Σόμερς, η μπάλα θα περάσει out. Πάνω από το δοκάρι του Πόποβιτς. Πόποβιτς, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Η μπάλα θα περάσει και έχει χώρο Φορτούνης. Κάνει κοντρόλ με το σύνδεσμο, δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο έχει Θα την πατήσει πολύ ωραία για το Φορτούνι. Φορτούνι στη σπάει αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον έξω από την περιοχή. Κάνει ένα τακουνάκι. Θα πάρει την μπάλα Ορτέγκα. Με προσπάθεια θα την πάρει. Θα κερδίσει τον Μεχία. Τη γυρνά στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον θα μπορούσε να έχει καλύτερη επιλογή από το να ψάξει με τακουνάκι τον Ορτέγκα. Ζέλσον από αριστερά. Ζέλσον. Ω, το χορεύει εκεί. Μέσα στην περιοχή το σουτ του Φίλι, η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 49ο λεπτό. Το σουτ του Φίλι πέρασε πάνω από το δοκάρι του Νοζάβα, αλλά ήταν φοβερή η ενέργεια του Ζέλσον που χόρεψε τον Ρέντερς, τη γύρισε στον Φίλι, όπως θέλει ακριβώς να γίνει το Μεντιλίμπαρ, ήταν αυτή η επίδεση του Ολυμπιακού, με ωραία παράλληλη πάσα, χωρίς να σηκωθεί μπάλα στον αέρα. Ο Φίλις είχε το χρόνο να σφαδεύσει καλύτερα ο νεαρός αμέσως. Αυτός είναι η πρώτη τελική του Ολυμπιακού, η πρώτη καλή στιγμή, για να δούμε μήπως στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του Ολυμπιακού βελτιωθεί. Πάντως το πρώτο μήνυμα είναι ενθαρρυντικό, στο 41ο λεπτό είμαστε. Βαν Έλντεν με τον Γκαρθία, κάνει φάουλο Γκαρθία πάνω στο Βάντερ Πλάς. Στο Βάντερ Πλάς δεν έχει ρο, λοιπόν. Ο Βαν Έλντεν

ο τερματοφύλακας της Αντβέρπ, ο Νοζάβα, Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνης, Ορτέγκα, κερδίζει το φάουλ Ορτέγκα. Μπορεί να διαμαρτύρεται ο Βαντεπλάς, αλλά το έκανε το φάουλ πάνω στον Ορτέγκα. Ντάνι Γκαρθία θα την γυρίσει πίσω στον Πιρόλα. Ορτέγκα, έχει χώρο. Τη γυρίζει στο Φορτούνη, ο Φορτούνη στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχει στήριγμα τον Ορτέγκα, θα του τη δώσει. Ορτέγκα κάνει το γύρισμα με στην περιοχή, απομακρύνει το στόπερ ο Τσουνασίμα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Ορτέγκα. Τη δίνει γρήγορα στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον. Ζέλσον, ανάμεσα από δύο. Πέφτει στο έδαφος, παίζεται, λέει ο Βέλγος. Μεχία. Ρέντερς πίσω στον τερματοφύλακα, ο οποίος γεμίζει. Ο Πιρόλα πιο ψηλός από το Φοφανά, έχει και καλύτερη θέση, παίρνει την κεφαλιά. Ο Φίλης προσπαθεί να πάρει τη δεύτερη, θα κατεβάσει. Ζητά και ραφάλ, έχει πέσει στο έδαφος ο Φίλης. Δεν σφυρίζει πολύ ο Βέλγος. Αφήνει πολλά μαρκαρίσματα. Και τώρα δίνει ένα φάουλ, το οποίο χρειάζεται ο Κουτσίδη. Και κίτρινη κάρτα παίρνει ο Κουτσίδης, προφανώς για τη διαμαρτυρία. Δύο κίτρινες είναι στο Ολυμπιακό. Θυμίζω έχει παρατηρηθεί και ο Ντάνι Γκαρθία από το πρώτο ημίχρονο. 52 λεπτό, ένα φάουλ από αριστερά για τους Βέλγους. Είναι ο Μεχία πάνω από την μπάλα και ο Σόμερς λογικά. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Βάζει και το σπρέι για το που πρέπει να είναι εκεί ο Μαφέο με το Φορτούνι που αποτελούν το τείχος των πυρεωτών.

Διώχνει ο Τσικίνιος, δεν ήταν καλή εκτέλεση, μπαλά θα φτάσει στο Ρέντερς, ο Ρέντερς ψάχνει για το Φοφανά, εκεί του κάνε φάουλ ο Ορτέγκα, στο έδαφος ο Φοφανά, διακοπή στο μάτ, θα σηκωθεί σιγά σιγά ο Φοφανά, πονάει λίγο, από το μαρκάρισμα του Ορτέγκα, 53 λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Σηκώνει το Φοφανά. Πάνω, πάλι ο Μεχία θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Εκτελεί ο Μεχία. Φορτούνης, Ορτέγκα, πολλές κόντρες μέσα στην περιοχή. Ο Φορτούνης απομακρύνει. Μεχία συνεργάζεται με τον Σόμερς. Προτείνεις έχει γυρίσει πίσω, παίρνει την μπάλα, θα αποφύγει τον Μεχία, το παιχνίδι συνεχίζεται. Αφήνει το πλεονέκτημα, Μεχία κάνει λάθος, απομακρύνει. Ο Ζέλσον, η μπάλα πήγαινε για τον Γιάρμφι, αλλά εκεί ήταν ο Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ θα γυρίσει την μπάλα και θα τροφοδοτήσει τον Τίρξ. Από το πρέσικ του Ολυμπιακού, ο Ιμπραήμ τη γύρισε στον τερματοφύλακα, αυτός στο Ρέντερς. Τσουνασίμα. Ρέντερς κάνει ένα γέμισμα. Ο Πόποβιτς έχει γίνει πολύ ψηλά, ήταν και σε θέση offside το Φοφανά, αλλά ωστόσο διάβασε πολύ καλά τη φάση ο Πόποβιτς, βγήκε μακριά από την εστία του και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο, ωστόσο η φάση είχε σταματήσει τη διαβοήθωση. Είχε σημειώσει το Φοφανά σε θέση offside. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Ορτέγκα παίρνει την κεφαλιά. Φορτούνης παίζει το 1-2. Φορτούνης συγκλίνει με τον Ζέλσον. Η τελική πάσα του Κώστα δεν ήταν καλή. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Βγαίνει ο Κουτσίδης. Τη δίνει στο Φίλι. Ο Φίλι στον Γκαρθία. Ο Γκαρθία πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς. Μαφέο. Γιάρεπι. Πολύ λίγες επαφές με την μπαλά. Το σύνδεφορ του Ολυμπιακού. Τσικίνιο. Ζέλσον. Τσικίνιο. Παίρνει την μπαλά. Ο σκληρό φάουλ του Γκαρθία. Υπάρχει ο Γκαρθία πάνω στον Αόκα. Αν δεν ήταν φιλικό παιχνίδι, εγώ θα κινδύνευω Καρθία για με δεύτερη κίτρινη, στη συγκεκριμένη φάση. Τελέσει και το φάουλ, σηκώθηκε και ο παίκτης της Αντβέρπ. Ο Ντίρξ είναι στο Φοφανά, ο Φοφανά βρίσκεται αριστερά. Κρατά την μπάλα Φοφανά και με τον Τσικίνιο, Ντίρξ, Ιμπραήμ, Βαν Έλντεν, Ιμπραήμ, Φίλης, Γιάρεψου, για το Φίλη, Φίλης για τον Γκαρθία, μπάλα θα περάσει, την έχουν οι Βέλγοι. Και τώρα έχει χώρο ο Τσουνασίμα το στόπερ, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο, με ένα περίεργο τρόπο βρέθηκε στη χώρα της μεσαίας γράμμης, της πάει δεξιά, στο Μεχία. Μεχία θα την γυρίσει, καθαρίσει τη φάση ο Πυρόλα, και ο Ντάρι Γκαρθία παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά για την Αντβέρπη.

το εκτελεί ο Ρέντερς. Νέο πλάγιο που κερδίζουν από την ίδια θέση οι Βέλγοι. Μεχία έχει μπροστά τον Ορτέγκα. Μεχία, δραστήριος ο Μεχία. Στο Ρέντερς, Μεχία, Ρέντερς. Ο Φοφανά είναι εκτεθειμένος, ξεκίνησε από θέση offside. 57ο λεπτό. Αντουβέρπ Ολυμπιακός 0-0.

Νέο πλάγιο για την Adverb, πάλι από δεξιά, πάλι με το Renders. Ορτέκα παίρνει την κεφαλιά, γιάρεψε τη δεύτερη, φορτούρες προσθέτει την κατεβάση και τα καταφέρνει. Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το λάθος και προσπαθούν να βγει στην κόντρα με τον Βαντεπλάς. Βαντεπλάς, μαχή με τον Κουτσίδη, καλή ενέργεια του μικρού, ο οποίος δεν αφήνει και την μπάλα να βγει κόρνερ, παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ.

Ναι, τελικά θα κερδίσει το κόρνερ ο Φοφανά. Από τον Φίλι, ο οποίος που ξέρει κιόλας και λίγο, αλλά πάει και κοντά ο διευθυντής, θα το ρωτήσει αν έχει κάτι, σηκώθηκε ο νεαρός. Εκτελεί ο Φοφανά, απομακρύνει ο Κουτσίδης, ο Ζέλσον χώνεται και μπροστά από τον Ιμπρέμ, παίρνει την μπάλα, αλλά τελικά θα τη στείλει στον Μεχία. Ο Μεχία έχει μπροστά τον Ορτέγκα, θα τον αποφύγει. Μεχία, γυρίζει ο Ζέλσον και τώρα ο Ορτέγκα παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να αλλάξει και τα καταφέρει και αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για το Φορτούνι. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει χώρο για να βγάλει μια καλή αντεπίθεση. Ψάχνει ο... κρατά την μπάλα Φορτούνης, τη δίνει στο Φίλι, Φίλι στη μεσαία γραμμή, καθυστέρησε ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε και παίκτης για να βοηθήσει τον Φορτούνι. Ζέλσον, Ορτέγκα, Δάνη Γκαρθία, αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Μαφέο. Μαφέο δεν την κράτησε τελικά εντός αγωνιστικού χώρου με το κεφάλι, πλάγιο. Πλάγιο για τους Βέλγους από, από αριστερά με τον Ιμπραήμ. Κάνει κίνηση και υποδέχεται την μπάλα ο Βάντερ Πλάς. Και τώρα σπάνε το pressing. Ο Φαράκη μπορεί να ήταν εκτεθειμένος. Ναι, ήταν εκτεθειμένος. Φάρει και βέβαια ο Πόποβιτς για άλλη μια φορά διάβασε πολύ σωστά τη φάση. Την καθάρισε παρά το γεγονός ότι ο Φοφανά ήταν εκτεθειμένος.

συμπληρώθηκε η πρώτη ώρα. Εδώ στην Αβέρση ο Ολυμπιακός έχει μία καλή επίθεση στο 49ο λεπτό με το σουτ του Φίλη που πέρασε out πάνω από το δοκάρι του Νοζάβα. Σίγουρα μέχρι στιγμής η κόρα του Ολυμπιακού δεν είναι καλή και σίγουρα είναι προβληματισμένος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έχει κινδυνεύσει δύο φορές πολύ ο Ολυμπιακός, εκεί ήταν ο Πόβοβιτς, και το μόνο που κρατά ο Ολυμπιακός αυτό την πρώτη ώρα σίγουρα είναι την εμφάνιση του τερματοφύλακα που αποκτήθηκε σε μεταγραφική περίοδο τώρα του καλοκαιριού και βγάζει και στο γήπεδο αυτά τα οποία βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα στις προπονήσεις και ακούτε από τον αέρα του Big Wings Sport FM. 61ο λεπτό. Γεμίζει τώρα ο Νοζάβα. Παίρνει κεφαλιά ο Κουτσίδης, ο Γιάρος που πιέζει, ξαναβγαίνει ο τερματοφύλακας της Αντβέρπ, γίνεται η απομάκρυνση, στο Θεό η μπάλα, τώρα κάποια στιγμή θα κατέβει και θα φτάσει στο Φορτούνι, ο οποίος θα την αφήσει να περάσει πλάγιο, για να το εκτελέσει ο ίδιος, θα το εκτελέσει ο ίδιος, όχι αφήνει την μπάλα, για τον Μαθαίο. Κίνιο για το Φορτούνι. Φορτούνις για τον Γιάρουτσι. Ο Γιάρουτσι δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ωραία τον βρήκε ο Φορτούνις εκεί μέσα στην περιοχή των Ουκρανών. Ωστόσο ο Γιάρουτσι δεν μπόρεσε. Αλλά συνεχίζεται το πρέσινγκ. Τσικίνιο. Πύλης προσπαθεί πάλι σε τον Τσικίνιο. Τσικίνιο δίνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κάνει ένα σουτ στην μπάλα κοντράρι. Αλλά φτάνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ζέλσον. Ζέλσον μπορεί να τη γυρίσει και κερδίσει το κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ που κερδίζουν οι Πυριώτες στο παιχνίδι. Από αριστερά και πηγαίνει ο Φορτούνης να το εκτελέσει. Με πάσα ο Φορτούνης γρήγορα στο Ζέλσον. Θα την υποδεχτεί ξανά ο Κώστας. Κάνει τη σέντρα, καλή τη σέντρα. Πάει για το δεύτερο δοκάρι, αλλά για το πίσω δοκάρι, συγγνώμη, αλλά βγήκε εκεί. Μόνο Ζάβα και μπελόκαρε την μπάλα. Είχε κάνει κίνηση και ο Κουτσίδης. Έκανε κίνηση και ο Γιάρτσου. Καλή ήταν η σέντρα του Φορτούνη. Απλά διάβασε τη φάση ο τερματοφύλακας της Αντβέρπ. Τσικίνιο. Γκαρθία, Φίλης, Πυρόλα.

0: Ο Μαθαίος θα την γυρίσει στον Κουτσίδη, ο Κουτσίδης στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα της φάει στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα το ωραίο με το κεφάλι τη δίνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχει τον Αόκα, πέφτει στο έδαφος, θα του δίνει φάουλ. Γενικά, αυτό που ξαναπεί δεν σφυρίζει πολύ ο συγκεκριμένος διαιτητής. Μπάλα φτάνει στον Τσουνασίμα. Ρέντερς, κανένα γέμισμα. Καλύπτει το Πυρόλα. Βάζει ωραία το σώμα του Ορτέγκα. Και αυτή, για κουμπά την μπάλα ο Αόκα. Αλλά έτσι πως κυβάλλει το σώμα του Ορτέγκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ, δεν μπορούσε να απομακρύνει την μπάλα. Ίσως από την βρήκε και μπάλα πέρασε πλάγιο out. Τέλεσε Ορτέγκα. Για το Τσικίνιο, Τσικίνιο για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία στον Πυρόλα, ο Πυρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Γκαρθία. Ορτέγκα. Και τον Ζέλσον με τα κουνάκια πολύ ωραία. Εδώ υπάρχει φάουλ. Και καρτούλα. Να την τρίτη κάρτα για τον κύριο Τσουνασίμα. Γιατί δεν πήγε στην μπάλα, πήγε πάνω στον παίχτη. Αυτό την μπόρεσε ο Βέλγος. Από την πολύ ωραία πάσα του Ορτέγκα. Τσικίνιο. Τσικίνιο Φορτούνης. Ορτέγκα εκεί. Συζητάνε. Γεμίζει ο Φορτούνης. Αλλά περνάει, τρέχει ο Γκαρθία. Θα την γυρίσει τον Ορτέγκα. Ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ορτέγκα σαν τελευταίος παίχτης. Την ξαναδίνει στον Γκαρθία. Γκαρθία προσπάθησε να αλλάξει πλευρά, παράπονο και από τον Καρθία και για τον Καρθία από τη Λίπα, σήκωσε τα χέρια. Δύο αλλαγές για την Αντβέρπ. Θα μπει ο κύριος Τούιπενς, θα δούμε ποιος θα βγει. Πρέπει να βγαίνει ο Ιμπραήμ με το νούμερο 46 και βγάζει τον Βάντερπλας, το Center Four, και βάζει τον Ναρ, Λουίς Ναρ, ένα ψηλό παιδί, διαφορετικό στυλ από ό,τι ήταν ο Βάντερπλας. Θα δούμε καμία αλλαγή από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα, έχει και λογική, μέσα στο 66ο λεπτό, γιατί, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει και αύριο φιλικό, υπάρχουν και παίκτες που δεν έχουν έρθει καν εδώ. Όπως Ελκαμπή, όπως ο Ροντινέη. Στον πάγκο δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει 6 παίκτες. Θα τους θυμίσω τον Σουδάρα, τον Σάλιακα, τον Σμπαϊλόβιτς, τον Μασούρα, τον Μπακούλα και τον Ζώτα Σίλβα. Ντάνι Γκαρθία της φάει πολύ ωραία αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον. Α, δεν είχε κάνει κίνηση ο Ορτέγκα. Ο Ζέλσον νόμιζε ότι είχε κάνει κίνηση ο Ορτέγκα και την έδωσε στο Μεχία. Ο Ρέντερς απομακρύνει. Παίρνει την κεφαλιά ο Φίλης, τη δίνει στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στον Ντάνι Γκαρθία και πάλι Πυρόλα. Ο Φορτούνης. Φορτούνης ανάμεσα από τρεις θα χάσει την μπάλα. Δεν είχε παιδί ότι είχε έρθει και το στόπερ να μαρκάρει από πίσω ο Ναρ. Και τώρα προσπαθούν να βγουν με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Ναρ είναι σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Μπάλα θα περάσει. Κάλυψε ο Κουτσίδης. Απομακρύνει την μπάλα. Ο Μεχία, ο Αόκα, συγγνώμη, θα κάνει τα κουνάκια για το Ρέντερς. Η μπάλα περνάει από όλους. Και το 1-0 πρέπει να το έχει βάλει ο Φοφανά στο 67ο λεπτό. Ας δούμε αν το έχει βάλει ο Φοφανά. Παιδιά, βοηθήσαμε κιόλας καποστούντια, αλλά νομίζω ότι εκτός αν την ακούμπησε ο παίχτης ο οποίος πήγε πάνω στη γραμμή. Ο Μεχία ήταν.
1: Στον αρχηγό πάνε. Ο αρχηγός που ήταν εκεί πάνω στη γραμμή.
0: Πάνω στη γραμμή. Αλλά νομίζω ότι η μπάλα θα πήγαινε κιόλας και πάλι στα δίχτυα έτσι όπως από τη φορά.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τελικά τον γκολ το βάζει ο Σόμερς, αυτό δεν μπορούσε να το βγάλει ο Πόποβιτς. 1-0 για την Αντβέρπ στο 67ο λεπτό με τον γκολ του αρχηγού του Σόμερς. Σε μια φάση που δεν μύριζε, απλά βγήκαν πολύ, έκαναν πολύ γρήγορη μετάβαση, η αντεπίθεση ήταν αρκετά καλή. Έκανε το σούτο Μεχία, αλλά νομίζω ότι κάπου κόντρανε. Πέρασε πάνω από τον Πόποβιτς που δεν μπορούσε να κάνει κάτι και πριν τη γραμμή ο Σόμερς την έστρωξε στα δίχτυα. 1-0 για την Αντβέρπ στο 67ο λεπτό. Δίκαιο κρίνεται μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα από την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός. Όταν ο Ολυμπιακός στις 67 λεπτά έχει μια φάση και αυτή με το Φίλι, δεν μπορεί να περιμένεις περισσότερα πράγματα. Να δούμε αν στο τελευταίο 20 λεπτό θα βελτιωθεί η εικόνα του Ολυμπιακού. Ο Φίλι της πάει δεξιά στο Μαφέο. Ο Μαφέο στο Φορτούν και ο Φορτούν για τον Τέρι Γκαρθία. Υπάρχει φάουλ και καρτούλα. Μάλιστα. Και καρτούλα την έδειξε τελικά. Είχε βάλει το χέρι στο τσεπάκι, νομίζω ότι πήρε ο Ρέντερς. Κάποιοι κρίσιμες έχουν αυτά. Το θέμα είναι η εικόνα του Ολυμπιακού. Γιατί εγώ προσωπικά δεν στέκομαι στα αποτελέσματα και ο Ολυμπιακός θα το γυρίσει το μάτς. Είναι η εικόνα και να δούμε πράγματα που δουλεύει ο Μεντιλίβαρ στις προπονήσεις. Τώρα ο Ορτέγκα θα πάρει την μπάλα. Τη δίνει στον Πιρόλα, ο Πιρόλα της φάει στο Ζέλσερ. Ο Ζέλσερ και πάλι για τον Πιρόλα. Ετοιμάζει αλλαγές ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ. Ο Μασούρας είναι ο ένας. Και ο Μπακούλας πρέπει να είναι ο δεύτερος. Γιατί είμαστε και εδώ τα δημοσιογραφικά στον πέμπτο όροφο του γηπέδου. Φορτούν, ο Ορτέγκα τη γύρισε στον Πιρόλα, ο Πιρόλα τη δίνει στο Κουτσίδι. Μαφέο. Στον Πιρόλα. Κουτσίδης. Μαφέο. Φορτούνης, Μαφέο συνεργάζεται πολύ ωραία. Διαμαρτύρει το Μαφέο την μπάλα είχε πέρασει πλαγιά. Οι αλλαγές πάντως οι πρώτες είναι για την Αντβέρ, θα κάνει αλλαγές και ο Ολυμπιακός. Βγαίνει ο ΑΟΚΑ και μπαίνει στο παιχνίδι ο Verstraeten. Και θα μπει και ο Βαρκέλντερ στη θέση του Ντίρξ. Γίνονται και αλλαγές όπως σας είπα, ο Μπακούλας θα μπει και ο Μασούρας. Ο Μασούρας πήρε τη θέση του Γιάρεμψου και θα παίξει την κορυφή της επίθεσης. Και να δούμε, ο Μπακούλας σε ποιον τη θέση μπαίνει. Του Φίλη, βγαίνει ο Φίλης, βγαίνει από την άλλη πλευρά ο Φίλης. Και μπήκε και ο Μπακούλας. Αλλάζει να παίξει τα χαφ και αλλάζει και μπαίνει ο Μασούρας στην κορυφή της επίθεσης στη θέση του Γιάρεψουκ. Έχει σηκωθεί και ο Σάλιακας για ζέσταμα, όπως και ο Σβαϊλόβιτς. Είναι βέβαια και ο Ζώτα, αλλά το ενδιαφέρον είναι στο Σάλιακα. Μήπως κάνει έστω ντεμπούτο για ένα μικρό χρόνο το διάστημα. Τώρα δεν δίνει ένα φάουλ. Όπως προανέφερα, ο Μπακούλας πήρε θέση του Φίλη. Και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Φοφανά, καλύπτει ο Κουτσίδης με το σώμα και έφτασε στις πινακίδες ο Φοφανά.

0: Ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια. Δυνατά τα βολέ του Πόποβιτς. Πήγε να τσιμπήσει και την μπάλα ο Ζέλσον. Δεν τα κατάφερε, ήταν τόσο.
1: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής. Για πάντα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Υποθέσεις για τους Βέλγους, μπαλα περνάει από όλες, απομακρύνει ο Ορτέγκα. 2-0 για την Αντβέρπ. Παρά την απομάκρυνση του Αρντέκ, του Ορτέγκα, η μπάλα έφτασε στον Verstraten, ο οποίος κάνει το 2-0 στο 72ο λεπτό. Πήρε το, ουσιαστικά στρώθηκε η μπάλα από το λάθος του Μπακούλα, βγήκανε στην αντεπίθεση, έγινε το γέμισμα σε παράλληλη παλιά χρυμερική. Από μάκρυ την Ορτέγκα, μπάλα στρώθηκε στο Verstraten, ο οποίος είχε μπει πριν κανένα δίλεπτο, πρώτη επαφή με την μπάλα, στην αριστερή γωνία του Πόποβιτς. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Και σίγουρα θα έχει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα να πει ο Χωσέ Λουίς με τη λίπα στους παίκους. Πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Στο 73ο λεπτό το γκολ, για με τη δίκαιος, με τον Verstraten. Ο Πυρόλα τη δίνει στο Κουτσίδη. Γεμίζει ο Κουτσίδης ψάχνοντας το τσιγίνιο. Μπάλα θα φτάσει τελικά στο Κουτσίδη ξανά. Κάνει ένα γέμισμα για το τσιγίνιο. Μπάλα φτάνει στον Μπακούλα. Μπακούλα σε κερδίσει το φάουλ. Τη σκληρό φάουλ. Από τον Βαν Γκέλτερ. Να φορά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Φορτούνης εκτελέσει το φάουλ. Σπάει αριστερά ο Κώστας, εκεί είναι ο Κουτσίδης, ο Μασούρας μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί και ο Ντάρι Γκαρσία. Τώρα θέλει προσοχή, προσπαθούν να μην σηκούτρα, καλύπτει ο Ορτέγκα. Ζέλσον, πολύ ωραία για τον Μασούρα. Ο Μασούρας μέσα στην περιοχή από... από αριστερά. Ξαναδίνεις ο Ζέλσον. Δεν υπάρχει φάουλ. Όπως λέει ο διαιτητής. Πυρόλα. Πυρόλα της πάει δεξιά στο Μαφέο. Μαφέο κάνει μια ωραία κίνηση με την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλο. Η μπάλα παραμένει ζωντανή. Κάνει μια ωραία κίνηση με την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλο. Η μπάλα παραμένει ζωντανή.

τελεί το φάουλ, όχι ένα σήμα, το στόπερ. Το 27ο λεπτό. Έχει πολύ χώρο Φοφανά. Τώρα τρέχει και καλύπτει ο Μπακούλας. Πάλα φτάνει πίσω. Στο σκόρερ το Verstraten. Ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα. Κλέβει την μπάλα ο Τσικίνιο, Μασούρας, κάνει το σωτό ο Γιώργος, δεν ήταν καλό, η μπάλα όμως και μπλόκαρε πολύ εύκολα ο Νοζάβα το σωτό του Μασούρας στο 78ο λεπτό. Μια τελική για τον Ολυμπιακό, η δεύτερη μετά το σωτό του Φίλη στο 44ο λεπτό και τώρα έχουν πάρα μα πάρα πολύ χώρο. Με τον Ρέντερς, ο Ρέντερς δίνει στο Μαχέλ και πάλι για τον Ρέντερς. Τη γυρίζει. Κάνει το σουτ 3-0, 3-0 για το 28ο λεπτό. Νομίζω ότι πάλι ο αστυνομικός είναι ο Σόμερς. Α, δούμε. 3-0, πολύ άσχημη εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο μήχρονο. Όλοι περίμεναν, όχι ότι στον πρώτο ήταν καλός ο Ολυμπιακός, αλλά περίμεναν και έχω προσωπικά ότι θα έδεχε καλύτερο πρόσωπο Ολυμπιακού στο δεύτερο μήχρονο μετά το μετά την εικόνα του πρώτου μηχρόνου, αλλά αμυντικά τώρα έχει αντιμετωπίσει τεράστια θέματα. Πάλι ο Σόμερς έβαλε τον γκολ, 2 γκολ ο αρχηγός, 3-0 η Αντβέρπ και ετοιμάζεται τον Ζώτα Σίλβα. Ας δούμε ποιον τη θέση θα πάρει και θα μπει και ο Σάλιακα, θα έχουμε ντεμπούτο του Σάλιακα. Ο Σάλιακας θα πάρει τη θέση του Μαφέο και τη θέση του Κώστα Φορτούνη θα την πάρει ο Ζώτα Σίλβα. Μέσα σε 13 λεπτά ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 3 γκολ από το 67ο λεπτό μέχρι το 79ο. Μπαίνει ο Σάλιακας και μπήκε και ο Ζώτα να παίξει έτσι σε ένα 4-4-2 μαζί με τον Μασούρα. Έχει πάει ο Μασούρας δεξιά και έχει αφήσει τον Τσικίνιο μαζί με τον Ζώτα Σίλβα. Ο Μεντιλίμπαρα είναι μπροστά, τώρα πηγαίνει να πάρει την μπάλα ο Τσικίνιο. Απομακρύνει η παίξη της Αντβέρπ. Ο Μεχία κάνει μια προσπίση στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θα του πάρει την μπάλα, τη δίνει στον Μπακούλα. Ο Μπακούλας συγκλίνει, είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πρώτη επαφή της μπάλας για τον Σάλιακα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από δεξιά, έχει την μπάλα ο Τσικίνιο. Αφήνει για τον Σάλιακα, ο Σάλιακας θα εκτελεί στο πλάγιο. Κάνει κίνηση ο Μασούρας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε ένα σπίτι. Ο Μασούρας τη δίνει στο Σάλιακα, ο Σάλιακας θα τη γυρίσει πίσω στον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδης στον Πυρόλα. Και πάλι Κουτσίδης. Λάθος στη συνεργασία. Πλάγιο για τους Βέλγους από αριστερά. Πάει να κλέψει την μπαλακιό Τσικίνιο. Ο Νάρ κερδίζει εκεί τα στόπερ του Ολυμπιακού και της πάει δεξιά στον Μεχία. Μεχία. Σέντρα σουτ, έξυπνη η σκέψη. Του Ρέντερς η μπάλα περνάει κατευθείαν out. 81ο λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 3-0. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Παλεύει και ο Ζώτα. Έχει πει ο Ζώτα Σίλβα. Στη θέση του αρχηγού του Κώστα Φορτούνη. Η μπάλα πηγαίνει στον Πόποβιτς. Πόποβιτς ψάχνει το Ζώτα. Θα την πάρει τελικά την μπάλα ο Πορτογάλος. Την κρατάει και πολύ ωραία εντός αγωνιστικού χώρου. Ζώτα έχει στήριγμα. Αν δεν θα μπορείς να περάσει εκεί.

αυτές μπάλα στο μαχαίο δεν μπορούσε να περάσει το Ρέντερς. Μένει ψηλά και ο Ορτέγκα, μένει ψηλά και ο Ζέλσον. Και από την πίεση ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα το εκτελέσει γρήγορα ο Ορτέγκα. Τελικά θα το εκτελέσει γρήγορα και δεν βρίσκει κάποιος συμπαίκτη του. 82ο λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 3-0. Ζέλσον. Κερδίσει το πλάγιο ο παίκτης του Ολυμπιακού. Νέο πλάγιο πάλι με τον Ορτέγκα. Γεμίζει, προσπάθησε ο Ντάρι Γκαρσία να την παραφέρει μέσα στην περιοχή. Ο Σάλιακας αφήνει για τον Μπουτσίδη και ανοίγεται για να υποδεχτεί την μπάλα. Ωστόσο εκεί υπάρχουν τέσσερις παίκτες της Αντβέρπ, είναι δύσκολο για τον να τροφοδοτήσει το δεξιό μπακ. Ήταν σε θέση offside το Τσικίνιο, τέλος είναι επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού.

Έχει την μπάλα τώρα ο Ρέντερς. Τη γυρίζει στον τερματοφύλακά του τον Οζάβα. Παίρνει μια κεφαλιά ο Κουτσίδης. Ανέβασε την απόδοση του στο δεύτερο μήχρονο. Στο πρώτο δεν ήταν καλός. Μακρινή παλιά για τον Κοστούλα, παίρνει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Ζώτα και από τις κόντρες τελικά νικητής ο Μπακούλας. Μπακούλας για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο της πάει αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον κάνει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει από όλους. Στρώνεται στον Μπακούλα και δοκάρει. Δοκάρι στη μεγαλύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό και η μπάλα περνάει πλάγιο out σε μια περίεργη φάση στο 84ο λεπτό. Το σούτ του Μπακούλα προσέκρουσε στο δεξί δοκάρι του Νοζάβα. Η καλύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό να πετύχει ένα γκολ για να μειώσει σε 3-1. Και τώρα φεύγει ο Φοφανά. Δεν ήταν σε θέση offside γιατί ξέφυγε κάτω από τη σέντρα αλλά γύρισε να παίξει του Ολυμπιακού. Κατά την μπάλα ο Σόμερς που έχει πετύχει δύο γκολ, θα τη χάσει. Ο Ντάνι Γκαρσία πάει να βρει τον Ζέλσον. Κάλυψε πάρα πολύ ωραία ο Τσουνασίμα. Τσουνασίμα κάθε την παλιά θέλει προσοχή. Ο Πόποβιτς λέει όχι. Έχει βγει η μπάλα, δεν μπορέσε. Λέει όχι στον Άρ. Καλή στιγμή στο 85 για την Adverb. Έχει θέματα πίσω ο Ολυμπιακός. Αρκετά θέματα πίσω ο Ολυμπιακός. Ο Πόποβιτς θα το συνέχεια. Ο Νάρ πάντως πλάσαρε. Ο Πόποβιτς είπε όχι. Το πρώτο λάθος του Πόποβιτς εκτέλεσε έτσι. Παναφορά σε δημόλη και τώρα προσοχή γιατί θέλει από δεξιά μπαίνει ο Μεχία. Μεχία, σταματά ο Ορτέγκα, κρατά την μπάλα πάλι ο Μεχία. Έχει φόρο, τη δίνει στον Βαν Γκέλτερ, κάνει μια σέντρα. Ο Βακρίνος Άλιακας, επιμπαίνουν οι Βέλγοι. Με τον Verstraten, ο Verstraten τη δίνει στον Φοφανά. Έχει και δίπλα του το Μεχία, συγκλίνει ο Φοφανά. Κάνει και ένα σουτ, ανάποδα φάλτσο, μπάλα περνάει out. Ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια, 85 λεπτό, 86. Γεμίζει ο Πόποβιτς, ψάχνει τον Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα φτάνει εν τέλει στον Ζέλσον, από την απομάκρυνση των στόπερ της Adverb. Κατά την μπάλα ο Ζέλσον, του δίνει στον Μασούρα. Μασούρας για τον Ζέλσον, Ζέλσον κρατά μπάλα για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Κουτσίδη. Κουτσίδης για τον Πυρόλα, Πυρόλα για τον Μασούρα. Μασούρας ανάμεσα από τρεις. Από τις κόντρες τελικά νικητής γίνει ο Φοφανά. Δίνει στον Μεχία. Ο Μεχία στον Verstraten. Χάσε την μπάλα από τον Μπακούλα. Μπακούλας για τον Ζώτα. Ζώτα νόμιζε ότι θα είχε μείνει στη θέση του Ζέλσον. Και προσπαθεί να βγει ο Μεχία στην κόντρα αλλά κάλυψε ο Πυρόλα. Αλλά κάνει λάθος ο Πυρόλα. Τη γυρίζει ο Μεχία, μεγάλη ευκαιρία για την Adverb. Δεν έκανε, ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ κοντρόλ και σου τον Άρ. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, έστειλε την μπάλα κατευθείαν out. Πάντως ήταν το άσχημη απόφαση του Πυρόλα. Μεγάλη ευκαιρία πάλι με τον Άρ, δεύτερη, το 27ο λεπτό. Προβληματικότητα την κόρα του Ολυμπιακού, αλλά γι' αυτό είναι τα φιλικά. Και πάλι καλά που γίνεται τώρα αυτή η εικόνα με τους παίκτες που χρησιμοποίησε. Δεν είναι εκεί η περισσότερη βασική. Ωστόσο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι ο Ζέλσον, ο Γεφορτούνης, ο Πυρόλα, Νορτέγκα, ο Μαφέο που είναι μεταγραφή, ο Τσικίνιο. Αλλά υπάρχουν και νεαρά παιδιά που έχουν παίξει. Αλλά γενικά όποιοι και να παίζονται, ας πούμε την εικόνα του Ολυμπιακού, η γενική εικόνα του Ολυμπιακού είναι προβληματική σήμερα. Δεν είναι σίγουρο ο Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει μείνει σε καμία των περιπτώσεων ικανοποιημένος. Ένα πλάγιο από αριστερά με τον Ορτέγκα. Έχει ένα πρόβλημα ο Μπακούλας και σταματάει το παιχνίδι. Έχει χτυπήσει ο Μπακούλας. Νομίζω στο στήθος.
Βγαίνει ο Μαρκούλας και θα μπει ο Σμπαϊλόβιτς και δεν υπάρχει πια. Ο άλλος είναι ο Στουρνάρας, ο τερματοφύλακας που έρθει στον πάγκο. Πηγαίνει πάνω τον Πιντηλή, πάνω το ρωτάει τον νεαρό μέσο τι έχει. Γκαρσία, Τσικίνιο, κρατάνε μπάλα οι Βέλγοι, έψωξε αύριο τον Ναρ. Ο Φωφανά έχει την μπάλα, θα τη γυρίσει πίσω στο Τσουνασίμα. Ο Τσουνασίμα τη δίνει στο Verstraten, το σκόρε του δεύτερου γκολ. Στο 23ο λεπτό, 3-0 θυμίζω και είναι οι Βέλγοι. Ο Σάιτ τελειώνει αυτή η επίθεση των Βέλγων.

0: Ο Πόποβιτς είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Σκήνιο της πάει αριστερά στο Ζέλσον. Μία από τις τελευταίες προσπάθειες, έστω για να πετύχει ένα κόλλο Ολυμπιακός. Ορτέγκα παίζει με 10, ο Σβάιλοβιτς είναι αυτός ο οποίος θα μπει. Α, και θα δούμε και αν θα προλάβει να μπει. Κουτσίδης για το Σάλιακας. Σάλιακας κάνει ωραία τη σέντρα. Ζώτα, μεγάλη στιγμή, μεγάλη στιγμή. Ωραία σέντρα του Σάλιακα και η κεφαλιά του Ζώτα θα περάσει πάνω από το δοκάρι. Καλή στιγμή, μπαίνει και ο Σβάιλοβιτς στο μάτς. Στο 90 λεπτό, άκερε καλό, πρώτη καλή σέντρα του Μανώλη Σάλιακα, που σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως από τον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό, θέση και στην Ολλανδία και σήμερα βγάζει μια καλή σέντρα. Μπάλα περνάει out. Τώρα θέλει 5 δευτερόλεπτα για να λήξει το μάτς. Και δεν κρατάει ούτε δευτερόλεπτο. Καθυστέρηση 3-0 η Αντβέρπ τον Ολυμπιακό με 3 γκολ από το 67 λεπτό μέχρι το 68. Ένα το 2 του Σόμερς και ένα του Βεστράτεν. Τέλος το φιλικό. Θα έχει πάρα πολλά πράγματα από σε Λουίς με τη Λίβαρ να πει στους παίκτες του. Η εικόνα του Ολυμπιακού πολύ κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς και με πολύ λίγες ευκαιρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός τις μεγάλες συνθήκες τις δημιούργησε μετά το 3-0, όταν στο 24ο είχε δοκάρει ο Μπακούλας και στο 90ο είχε την κεφαλιά του Ζώτα που πέρασε out. Αυτά από το Βέλγιο αρχικά θα τα πούμε στην πορεία.
1: Να είσαι καλά Ηρακλή, ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα στην περιγραφή του αγώνα του φιλικού, του πέμπτου φιλικού προετοιμασίας του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ. Ήταν για τους Ερυθρόλευκους με σκορ 3-0. Δύο γκολ πέτυχε για τους Βέλγους ο Σόμερ στο 68 και στο 78 και ενδιάμεσο ο Verstraten στο 74. Αυτοί σκόραραν τα τρία γκολ των Βέλγων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Ηρακλής. Πολύ κακή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Δημιουργικά δεν απείλησε ιδιαίτερα την αντίπαλό του, με εξαίρεση κάποιες στιγμές, ενώ και αμυντικά προβλημάτισε. Υπήρξαν στιγμές που είχε κενά η άμυνα των Ερυθρόλευκων, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό, δεν θα πω στο μέγιστο βαθμό, γιατί έχασαν και άλλες ευκαιρίες οι Βέλγοι και έφτασαν σε αυτό το δίκαιο 3-0.

Λοιπόν, αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο κολύμβηση από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο santorini-experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 10, Big Wins Sport FM 94,6. Δεν θα έχουμε κάποιο σχόλιο για αυτό για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Adverb. Είπα στο ημίχρονο τις δηλώσεις του Κώστα Καραπαπά αναφορικά με τον Τζολάκη και την είδηση ότι επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Είπε ότι ο Λιβάκοβιτς σε εισαγωγικά κόπηκε από τον Μεντιλίμπαρ και δεν θα είναι αυτός ο τερματοφύλακας για τον οποίο κινούνται οι Ερυθρόλευκοι. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι αυτός είναι ο Πορτογάλος, ο Ζωσέ Σα, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Γουλφς, η οποία υποβιβάστηκε στην Championship. Είπε πολλά και διάφορα ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να διαβάσετε τις δηλώσεις αλλά και να τις δείτε. Μίλησε γενικά για το ρόστερ, είπε χαρακτηριστικά για την τετράδα της άμυνας ότι είναι η καλύτερη που είχε ποτέ στην ιστορία του ο Ολυμπιακός, σύν τον Κουτσίδη, ο οποίος κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Μίλησε για τους επιθετικούς, ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή τετράδα, η οποία καθένας από αυτούς θα μπορούσε να παίζει βασικό σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Είπε γενικά για τις μεταγραφές που έγιναν, αυτές που έρχονται, πλην αυτού του τερματοφύλακα θα αποκτηθεί και ένας χαφ, όπως είπα χαρακτηριστικά. Διαβάζω μια ατάκα, είπε: έχουμε ομάδα πιο γεμάτη από άλλες χρονιές, να το μάθει όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπαμε, γιατί κάποιος ρώτησε πριν, ρεπορτάζ δεν, και δεν υπάρχει χρόνος. Βγάλαμε στο ημίχρονο τον τα του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα βγήκαν ο Γιώργος Τσαχίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να διαβάσετε, αλλά και να ακούσετε τι είπαν οι συνάδελφοι. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις, φιλικό προετοιμασίας έγινε λίγο νωρίτερα και στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας, εκεί όπου προετοιμάζονται Καλαμάτα και ο Λεβαδιακός. Η ομάδα της Μεσσηνίας νίκησε 3-1 τους Βιωτούς, προηγήθηκε στο 6 με τον Αλόνσο, στο 44 ο Μπόλιβαρ έκανε το 2-0 και στο 78 ο Μπακαγιώκο το 3-0. Οι Βιωτοί μείωσαν στο 85 με τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Η αρχική ενδεκάδα της Καλαμάτας ήταν Βασιλίεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο, Κατάλντι, Σίγκουρτσον, Βάργκας, Μπόλιβαρ και Μορέιρα, και αυτή του Λεβαδιακού: Άνακερ, Λιάγκας, Βίχος, Νίκας, Γκούμας, Λαμαράνα, Χαβαλές, Τάμπος, Τσάρας, Παπαδόπουλος και Ζέγκοβιτς.

Θυμίζω νωρίτερα ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού πρώην εξτρέμου του Παναθηναϊκού αλλά και του Λεβαδιακού μέχρι πρότινος του Σεμπαστιάν Παλάσιος για τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης έγινε γνωστό ότι ναυάγησε η μεταγραφή του Γιούρισιτς, του Κροάτι Μπακ της Όσιγεκ, με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο για αυτό το ναυάγιο τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, καθώς υπήρχε συμφωνία στους βασικούς όρους του συμβολέου και σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια και σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα. Ωστόσο, οι διαφωνίες είχαν να κάνουν με αυτά που λέμε τα ψηλά γράμματα ενός συμβολέου και έτσι είναι αναγκασμένοι να ενεργοποιήσουν την εναλλακτική λύση τους για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Μπασκετικός Άρης ανακοίνωσε για τα επόμενα 4 χρόνια την μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλα, αλλά νομίζω ότι η είδηση της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με την ανακοίνωση του LeBron James ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers. Και να κλείσω διαβάζοντας την ανάρτησή του στα social media, έχει ιδιαίτερη σημασία. Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν ολοκληρώθηκε η περσινή σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη τύπου όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω. Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα, δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο? Θέλω ακόμη να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμη να δουλεύω. Θέλω ακόμη να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμη να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συνέστημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia Sixers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μια τελευταία φορά. Σας ευχαριστώ. Λος Άντζελες, Μαϊάμι, θα σας αγαπώ για πάντα και το Northeast Ohio θα είναι πάντα το σπίτι μου. Αυτή είναι η ανάρτηση του LeBron James, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Sixers με απολαβές $8 εκατομμύρια. Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας. Στο μικρόφωνο από τις 8 ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος, με Πάνο Μπουρνά την πρώτη και Στέφανο Παλαιότολο την δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις λιγοστές μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήταν στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται για το επόμενο 2ωρο ο Αλέξανδρος Τσιρίγωτης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 4,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
8: Sport FM Πάτρας.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Θόρος τροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συριγώτης στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλότολο. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη μαζί με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μέρα με μπόλικα πράγματα σήμερα, παρόλο που η αγωνιστική δράση ήταν ουσιαστικά ελάχιστη, με εξαίρεση το φιλικό του Ολυμπιακού που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα με την ήττα των Ερυθρόλευκων 3-0 από την Adverb, και τα τρία γκολ ήταν μέσα σε 10 λεπτά. Πολύ κακό αυτό το διάστημα για τους Ερυθρόλευκους, που γενικώς έχουν πράγματα να προβληματιστούν από την εικόνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πέρα από αυτό όμως, παρά την έλλειψη αγωνιστικής δράσης, είχαμε μπόλικα πράγματα και χώρια, ρεπορταζιακά και στο εξωτερικό. Είναι μια μέρα δραστήρια, θα τα πούμε όλα. Φυσικά στέλνετε τα σχόλιά σας, θα αναλύσουμε ό,τι μπορούμε μέχρι τις 12 που θα πάμε μαζί.

Βλέπω εδώ ήδη στα σχόλια ότι υπάρχει αρκετή γκρίνια, η αλήθεια, από φίλους του Ολυμπιακού, από ό,τι καταλαβαίνω, για την εικόνα της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο φιλικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η αλήθεια είναι ότι από όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω δεν ήταν καθόλου καλός ο Ολυμπιακός, αλλά okay, παιδιά, φιλικά είναι. Κυρίως χρησιμεύουν για να βγάζουν οι προπονητές συμπεράσματα για τη συνέχεια. Νομίζω ότι πιο πολύ αξία για τον Ολυμπιακό έχουν τα όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς νωρίτερα για την πολύ πιθανή αποχώρηση πλέον του Κωνσταντή Τζολάκη, που φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ, για την αντικατάστασή του από κάποιον άλλο τερματοφύλακα που ενδέχεται να είναι ο Ζωσέ Σα, για την άλλη σίγουρη μεταγραφή που θα γίνει στο 8, και γενικότερα για τα όσα είπε σχετικά με την συνεχή μεταγραφολογία, για το ότι ο κόσμος γκρινιάζει ενώ ο Ολυμπιακός θεωρεί ο ίδιος ο Κώστας Καραπαπάς ότι έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Μίλησε γενικά για πάρα πολλά πράγματα, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις δηλώσεις στο sportpavlefm.gr και να δείτε και βίντεο που έχει ανέβει στα social media της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας. Γενικά νομίζω αυτά έχουν περισσότερη ουσία από μια φιλική ήττα. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός έχει ακόμη περίπου 15 μέρες μέχρι να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στα μάτς με την Νιμέγεν. Νομίζω χρειάζεται ψυχραιμία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για όσους δεν το θυμούνται, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φιλικό και αύριο. Θα αγωνιστεί κόντρα στην Alkmaar στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Alkmaar στις 4 το απόγευμα, με μετάδοση και από τον BWin Sport FM 4,6 και τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 1. Μετά από αυτό το παιχνίδι, το βράδυ, ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για να επιστρέψει η αποστολή στην Αθήνα και να αρχίσει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και τα μάτς με την Νέα Μέγγεν, το πρώτο υπενθυμίζουμε στις 4 Αυγούστου.

Επειδή το έχετε στείλει πολύ στα σχόλια, μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλές ομάδες και που έχουν εντυπωσιάσει σε φιλικά και μετά η εξέλιξη στη σεζόν δεν ήταν καθόλου καλή, και το ανάποδο, ομάδες που μπορεί να προβλημάτισαν στα φιλικά τους και μετά να είχαν μια νορμάλ σεζόν ή μια καλή σεζόν. Δεν λέω ότι κάτι από τα δύο αυτά θα γίνει στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Λέω ότι επειδή αντιλαμβάνομαι από τα σχόλια ότι υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός από τους φίλους του Ολυμπιακού, ότι χρειάζονται πάρα πολλές μεταγραφές και όλα αυτά, λέω ότι απλά χρειάζεται ψυχραιμία. Είναι ακόμα 24 Ιουλίου και δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα, ακόμα και αν η εικόνα δεν ήταν καλή. Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά μην βιαζόμαστε.

Κατά τα άλλα, όσον αφορά τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα εγχώρια νέα, ο Παναθηναϊκός από το μεσημέρι έχει κάνει γνωστό ότι συμφώνησε με τη Χάπουελ Μπερσεβά για να αποκτήσει συγγνώμη, τον Kings Kangwa, τον παίκτη που τις προηγούμενες μέρες ακούστηκε πάρα πολύ έντονα για την ΑΕΚ ως αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, όμως εν τέλει φαίνεται, όχι φαίνεται, θα φορέσει εκτός συγκλονιστικού πρόβλου τα πράσινα. Η ΑΕΚ συνεχίζει την αναζήτηση του Αντιπινέδα, είπε και ο Γιώργος Τσακίρης ότι περιμένει το λευκό καπνό με μυστικότητα, καθώς δεν έχει ακουστεί, αλήθεια είναι κάποια, δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα μετά από τον Kings Kangwa. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και αυτός τη μεταγραφική του ενίσχυση μία μέρα μετά τη μεγάλη νίκη με την Δυναμό Κιέβου. Μπορείτε να ακούσετε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στο sportpavlefm.gr. Έχει τον πονοκέφαλο με τον Τάχα Άλλη που τραυματίστηκε και ενδέχεται να λείψει για σημαντικό χρονικό διάστημα. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Γιαννούλη στο κάδρο. Γενικά πολλά πράγματα και πολύ ρευστά πράγματα. Ακόμη και στον Άρη μια πολύ σημαντική μεταγραφή σήμερα ανακοινώθηκε, καθώς θα φορέσει την κίτρινη φανέλα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού.

Κατά τα άλλα, καταλαβαίνω τώρα ότι το εγχώριο ρεπορτάζ έχει συγκεντρώσει τον ενδιαφέρον, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η σημαντικότερη είδηση της ημέρας ήταν η ανακοίνωση της επόμενης ομάδας του LeBron James. Θα είπαμε και νωρίτερα με τον Κώστα Ζάλιαρη για το γεγονός πως ο βασιλιάς του NBA θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia 76ers, μια απροσδόκητη αλήθεια είναι επιλογή με βάση τα όσα είχαν ακουστεί τουλάχιστον για πιθανή επιστροφή στους Cavaliers ή στους Heat, για το ότι μπορεί να έπαιζε στο Golden State μαζί με τον Steph Curry. Είχαν ακουστεί πολλά σενάρια, δεν είχε ακουστεί τόσο έντονα το κομμάτι των Philadelphia 76ers, όμως αυτή ήταν τελικά η επιλογή του James, και μάλιστα με ένα συμβόλαιο 8 εκατομμυρίων για δύο χρόνια με οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του παίκτη ενδιάμεσα, το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή. Και άμα βάλουμε και τη φορολογία μέσα, καταλαβαίνετε ότι ο LeBron James θα παίρνει ένα συμβόλαιο που παίρνει ένας παίκτης, καλός παίκτης Ευρωλίγκας ας πούμε, καθώς μιλάμε για 4 εκατομμύρια μεικτά ετησίως, δηλαδή περίπου 2 καθαρά, με βάση τη μεγάλη φορολογία που υπάρχει στην Αμερική. Ένα συμβόλαιο παίκτη Ευρωλίγκας επιλέγει ο LeBron James, ο οποίος δείχνει ξεκάθαρα ότι στόχος του είναι να διεκδικήσει κάτι σε τίτλο και όχι να πάρει ακόμη περισσότερα χρήματα. Έχει βγάλει ούτως ή άλλως πάρα πολλά.

Επειδή συνεχίζονται τα πολύ αρνητικά σχόλια για τον Ολυμπιακό, να πούμε και κάτι θετικό που μπορεί να έχει να κρατήσει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι ήταν καλή εικόνα του Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Και ανέφερε και ο Κώστας Καραπαπάς ότι σίγουρα θα γίνει μεταγραφή τερματοφύλακαν πράγματι αποχωρήσει ο Τζολάκης, όμως δεν αποκλείεται ο Πόποβιτς με την εικόνα που δείχνει να είναι και το νούμερο ένα αν συνεχίσει. Και έπαιξε και ο Μανώλης Σάλιακας πολύ λίγο αφότου ανακοινώθηκε, πέρασε στο μάτς προς το τέλος ως αλλαγή και έκανε το ντεμπούτο του στην επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους. Αρχίζει σιγά σιγά να δομείται το ρόστερ του Ολυμπιακού. Σίγουρα υπάρχουν κενά, σίγουρα υπάρχει προβληματισμός, όμως ξαναλέω, είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Χρόνος υπάρχει για όλες τις ομάδες και για τον Ολυμπιακό που ακόμα έχει και μπροστά του κάποιο διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις, ακόμη περισσότερος.

Να πω επίσης για τους φίλους που μπορεί να μην είδαν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Adverb, ότι τα highlights έχουν ανέβει όλα στο sportpavlafm.gr για να τα παρακολουθήσετε όσοι δεν είχατε την ευκαιρία ή το χρόνο να παρακολουθήσετε το match ζωντανά ή να το ακούσετε ή μόνο το ακούσατε από το Big Wings Sport FM 94,6.

Στο διεθνή χώρο να πω επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα ότι προχωράει του Ρόδρι στη Ρεάλ Μαδρίτης μια περίεργη υπόθεση, καθώς ο Ρόδρι είχε προταθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ακουστεί για τους Μαδριλένους πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά υπήρχε η αίσθηση ότι δεν τον θέλει κατά κάποιο τρόπο ο Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μετά την εικόνα του παίκτη και στο παγκόσμιο κύπελο υπήρξαν ενδεχομένως και κάποιες πιέσεις άνωθεν από τη διοίκηση της Ρεάλ, έτσι ώστε να μπορέσει να κινηθεί η ομάδα για τον παίκτη, ακόμα και αν ο προπονητής δεν είναι και πάρα πολύ ψημένος εισαγωγικά να το πούμε, και φαίνεται με βάση τα όσα γράφονται στην Ισπανία ότι η Ρεάλ κινείται για να υπογράψει τον Ρόδρι και να πετύχει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού αν ολοκληρωθεί, καθώς μιλάμε για τον ίσως κορυφαίο παίκτη στη θέση του στον κόσμο. Μόλις βγήκε ο άνθρωπος MVP του Μουντιάλ, ασχέτως αν έχω πει ότι έπρεπε να είχε βγει ο Λιονέλ Μέση βάσει απόδοσης, έχει πάρει χρυσή μπάλα, έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, και Μουντιάλ και Euro και Champions League και Premier League και ό,τι υπάρχει. Άμα ολοκληρωθεί, θα μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαία κίνηση.

Βλέπω αποθέωση σε Στέφανο Παλότολο για τις μουσικές επιλογές εδώ. Γι' αυτό έκανα και μία παύση για να... γιατί μου ζήτησαν να σταματήσω λίγο να μιλάω, να ακουστεί το ρεφρέν. Οπότε έκανα και μία παύση. Για αυτό που γίνεται στα σχόλια, συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι... μου φαίνεται εντυπωσιακό πώς γίνεται μία ήττα σε φιλικό να έχει φέρει τόσο μεγάλο ξέσπασμα. Νιώθω λες και σήμερα, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός με αυτή την ήττα αποκλείστηκε από κάπου ή έχασε κάποιο τίτλο. Ξαναλέω, είναι πολύ προβληματική εικόνα, σίγουρα. Αλλά το αποτέλεσμα σε ένα φιλικό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία και η εικόνα σε ένα φιλικό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει αν τα προβλήματα που υπάρχουν μπορούν να διορθωθούν. Και αυτό με απαξίωση και του προπονητή και των παικτών που υπάρχουν και της διοίκησης ότι δεν κάνει μεταγραφές και όλα αυτά, σίγουρα όλα αυτά δεν μπορούν να βοηθήσουν μια ομάδα. Εγώ βλέπω πάρα πολύ μεγάλη απαξίωση, ειδικά στο πρόσωπο του Μέντι Λίμπαρ, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει κοντή μνήμη αν απαξιώνεται ο συγκεκριμένος προπονητής με βάση τα όσα έχει πετύχει στο μπάγκο του Ολυμπιακού.

Να πούμε ότι επειδή είπαμε για το φιλικό του Ολυμπιακού, υπήρχε και ένα άλλο φιλικό που αφορούσε μάλιστα δύο ελληνικές ομάδες, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα. Συγκεκριμένα έλαβε χώρα στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας, αναμέτρηση μεταξύ της Καλαμάτας και του Λεβαδιακού. Καλαμάτα, η νεοφώτιστη, μετά από πολλά χρόνια επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία, κόντρα στο Λεβαδιακό, στη μεγάλη έκπληξη της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Η μαύρη Φίελα επικράτησε με 3-1, με σκόρερ τους Χούλιο Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο, ενώ οι Βιωτοί μείωσαν με τον Εμμανουηλίδη στο τελικό σκορ. Ήταν το πρώτο φιλικό και για τις δύο ομάδες.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας

0: 100,3.
1: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε σε Χαλούσια που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ενελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιώσια. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο

Οι Lakers θα τον πετάξουν το γιο του LeBron τώρα έξω από την Τζαμαρία, λέει ένας φίλος. Κάτσε μην πάει και αυτό στη Φιλαδέλφια, γιατί φαίνεται ο LeBron διατεθειμένος να μην τον αφήσει να πάει σε καμία άλλη ομάδα εκτός από αυτή που θα είναι και ο ίδιος. Άλλη ερώτηση βλέπω εδώ. Ποια ομάδα της Ευρωλίγκας θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί περισσότερο μέχρι στιγμής? Με βάση το που ήταν πέρσι και το που μπορεί να βρεθεί φέτος με τις κινήσεις, θα έλεγα σίγουρα τη Βιλερμπάν. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο ήταν μία από τις χειρότερες στην Ευρωλίγκα και τώρα έχει αποκτήσει παίχτες από το πάνω ράφι, έχει ανεβάσει κατακόρυφα το μπάτζετ της, έχει πάρει το Φρανσίσκο, έχει πάρει το Βάλερ Μπαμπ, έχει πάρει τον Αρμόνι Μπρούξ, έχει πάρει τον Ντάνιελ Τάις, θα έχει προπονητή το μεγάλο Τόνι Πάρκερ και έρχονται και άλλες μεταγραφές. Οπότε νομίζω ότι με βάση το που ξεκινάει και το που μπορεί να καταλήξει, σίγουρα το μεγαλύτερο άλμα το έχει κάνει η Βιλερμπάν. Από εκεί και πέρα και ο Παναθηναϊκός τώρα θα παρουσιαστεί βελτιωμένος. Με βάση το ρόστερ που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε και την τελευταία προσθήκη, τις τελευταίες προσθήκες. Νομίζω και η Φενέρ έχει κάνει πολύ καλή ανανέωση του ρόστερ της, παρόλο που έφυγαν πάρα πολλοί παίχτες. Αυτοί που ήρθαν είναι πολύ ποιοτικοί και μου αρέσουν και οι κινήσεις που έκανε η Ζάλγκιρις.

Τι γίνεται με Dorsey, ρωτάει ένας φίλος. Δεν έχει υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη. Εξ όσων γνωρίζω, ρεπορταζιακά συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την πλευρά του παίκτη σε πολύ καλό κλίμα. Και το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή

είναι να παραμείνει ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό με κάποια αναπροσαρμογή συμβολέου και αύξηση αποδοχών. Φυσικά όλες αυτές, όλα αυτά μπορούν να τα πούν από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως έχουμε δει πολλές φορές όταν μιλάμε για συμφωνίες και για συμβόλαια, αλλά πρέπει πρώτα να τονίσουμε ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2027, επομένως δεσμεύεται με τους ερυθρόλευκους όπως και να έχει, και υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση της ομάδας να τον κρατήσει. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, αλλά το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό με αυξημένες αποδοχές.

για να καταλάβουμε τη διαφορά του κλίματος που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε σχέση με το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Διαβάζω τώρα στην Αγγλία ότι η Tottenham βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Pedro Neto από τη Chelsea. Μιλάμε για δύο ομάδες που θεωρητικά είναι άσπονδοι εχθροί, δύο ομάδες του Λονδίνου που έχουν μεγάλη κόντρα. Παρ' όλα αυτά, business is business που λέμε, και φαίνεται ότι δεν αποτελεί μεταξύ τους αντιπαλότητα κάποιο είδους εμπόδιο για να κάνουν συμφωνίες. Καταλαβαίνουμε ότι τέτοια αγορά ενός βασικού παίκτη από μια ομάδα της Αθήνας, ας πούμε, σε μια άλλη ομάδα της Αθήνας, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δούμε. Επομένως καταλαβαίνουμε και τη διαφορά νοοτροπίας που υπάρχει στην Αγγλία. Για τον Pedro Neto πάντως να πω σύντομα ότι τον θεωρώ πολύ υπερεκτιμημένο και ήταν και στο Μουντιάλ πολύ μέτρια η εικόνα του, παρόλο που πήρε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και ξεκινούσε σχεδόν πάντα βασικός.

Αν υπάρχει κάτι για Γιαννούλη και ΠΑΟΚ, στο φίλο ή τη φίλη που το ρώτησε, παραπέμπω στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπαζόλου λίγες ώρες νωρίτερα, το οποίο υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του sportpavlefm.gr. Είναι πάντα στο κάδρο του δικεφάλου του Βορρά ο συγκεκριμένος παίκτης. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση μπορείτε να βρείτε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπαζόγλου. Επίσης, για το Γάλλο Χαφ που ρωτάει ο ίδιος σχολιαστής, δεν γνωρίζω κάτι, ομολογώ, ούτε έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής από τον Δημήτρη Τσορμπαζόγλου κάτι σχετικό.

Επειδή είπα πριν το φιλικό, το πρώτο φιλικό της Real Madrid, να είμαι δίκαιος όσο και να τους αντιπαθώ και να πω και για το πρώτο φιλικό της Μπαρτσελώνα, με το που είπα κάτι για Ισπανία, πάλι πετάχτηκε στο αυτή μου η Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, να πίστευτο, καραδοκούσε. 4-1 νίκησε η Μπαρτσελώνα στο πρώτο της φιλικό την ομάδα που λέγεται Club Europa. Δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή η ομάδα. Από ό,τι βλέπω αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. 4-1 φιλικό και κλεισμένων των θυρών. Δεν υπήρξε καν κάποιο είδους μετάδοση, ούτε ανακοίνωση των σκόρερ και όλων αυτών. Ξεμούγιασμα για την ομάδα του Hansi Flick, στο οποίο φυσικά δεν συμμετείχαν οι Ισπανοί διεθνείς, που πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο. Πολλοί από αυτούς αγωνίζονται στη Μπαρτσελώνα, συμμετείχαν οι υπόλοιποι. 4-1 για τους πρωταθλητές Ισπανίας, που θα θέλουν τη φετινή σεζόν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να επιστρέψουν και στην κορυφή της Ευρώπης, φυσικά, γιατί λείπει αρκετά χρόνια η Μπαρτσελώνα, αλήθεια είναι, από την κορυφή του Champions League.

Εν τω μεταξύ είχε έρθει και ένα σχόλιο πριν και δεν το ανέφερα για την εθνική Ιταλίας και τον Πίρλο που φαίνεται ότι ήταν ο νέος προπονητής. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να έχεις προσεγγίσει με βάση τα όσα γράφτηκαν τον Γκουαρδιόλα και τον Αντσελότη και η επόμενη επιλογή να είναι ο Πίρλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είναι τεράστιο κεφάλαιο του Ιταλικού ποδοσφαίρου, αλλά προπονητικά έχει ένα αποτυχημένο πέρασμα από τη Ιουβέντους, όπου δεν κατάφερε καν να πάρει το πρωτάθλημα Ιταλίας σε μια εποχή που η Ιουβέντους έπαιρνε δεδομένα το πρωτάθλημα Ιταλίας, και αυτό ήταν το μίνιμουμ. Και μετά πήγε στη Φατίχ Καραγκιουμρούκ στην Τουρκία, στη Σαμπντόρια και τη Dubai United. Τώρα πώς αυτός ο προπονητής μπορεί να αναλάβει το έργο της ανάστασης εισαγωγικά της Εθνικής Ιταλίας μετά τις συνεχόμενες αποτυχίες στα Μουντιάλ, κυρίως γιατί το Euro σχετικά πρόσφατα το κατέκτησε, δεν ξέρω. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά προπονητικά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ικανός να σηκώσει τέτοιο βάρος.

Λοιπόν, όπως διαβάζω στα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Miami Heat του Γιάννη Αντετοκούμπο, μετά την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν την επιστροφή του LeBron James, ήταν μια από τις ομάδες που προσπάθησε να φέρει το βασιλιά και να τον τοποθετήσει δίπλα στο Γιάννη. Μετά λοιπόν από την αποτυχία της να το κάνει αυτό, φαίνεται ότι οι Heat για να πλαισιώσουν το Γιάννη στρέφονται στην περίπτωση του DeMar DeRozan, ενός παίκτη πολύ έμπειρου από τα παρκέ του NBA με πάρα πολλά χρόνια στο βιογραφικό του και σταθερότητα, ειδικά στο σκοράρισμα, ένας από τους καλύτερους σουτέρ μέσα απόστασης που έχουν περάσει από τα παρκέ του μαγικού κόσμου. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο fit δεν ξέρω αν βγαίνει και πάρα πολύ με το Γιάννη, γιατί ο DeRozan είναι ένας ασταθής σουτέρ από την περιφέρεια και το να τοποθετείς έναν ασταθής σουτέρ από την περιφέρεια δίπλα στο Γιάννη δεν είναι και ο καλύτερος οδηγός, γιατί είναι και ο ίδιος ένας παίκτης που δεν μπορεί να απειλήσει από μακριά. Επομένως, το spacing χαλάει λίγο. Τώρα δεν είμαι προπονητής προφανώς, αυτό είναι το πώς το βλέπω εγώ. Η Heat φαίνεται ότι αυτός είναι ο παίκτης που έχουν κυκλώσει, αν δεν προχωρήσει εφόσον δεν προχώρησε μάλλον του LeBron James.

Λοιπόν, νομίζω μπορούμε σιγά σιγά να το κλείσουμε για σήμερα, πριν εισβάλλει πάλι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και προσπαθήσει να μου κλέψει τον αέρα. Ούτως ή άλλως θα μπει για το αθλητικό δελτίο που ακολουθεί. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας αυτές τις περίπου 2 ώρες. Θα τα πούμε και αύριο ίδια ώρα. Αλέξανδρος Ριγότης στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και Γιώργο Πετρίδη μαζί με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί ο Διονύσης Δεσίλας και τηλεφωνικά ο Ηρακλής Αντίπας. Καλό σας βράδυ.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Βαριά ήταν με σκορ 3-0 από την Αντβέρπ στην Αμβέρσα, γνώρισε ο Ολυμπιακός στο 5ο φιλικό προετοιμασίας. Αύριο στις 4 το τελευταίο τεστ κόντρα στην Αλκμαρ. Ανεπίσημο τεμπούτο λίγες ώρες μετά την επιστροφή του έκανε ο Σάλιακας, που δήλωσε: «Είμαι ξανά στην ομάδα που αγαπώ, δεν το σκέφτηκα στιγμή». Στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χάλ, επέστρεψε με την άδεια του Ολυμπιακού Κωνσταντίνου Τζολάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς με δηλώσεις του στην Ολλανδία. Ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ τόνισε ότι ο αντικαταστάτης του δεν θα είναι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι φαβορή είναι ο Ζωσέ Σα και πρόσθεσε ότι υπάρχουν επαφές για την απόκτηση ενός χαφ. Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις στο sportfm.gr. Σε συμφωνία με την ΧΑΠ, ο Περσεβά για την απόκτηση του Κρις Κάγκουα ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος ΧΑΦ αναμένεται να απογράψει τετραετές συμβόλαιο μετά τη ρεβάνς της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο ΆΚΑ. Κορυφώνω τη διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ, προκειμένου ο εκλεκτός να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 επέκτηνε ο 19χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος. Και κλεισμένων των θυρών θα γίνει το φιλικό με τη Samsung Sport στις 29 του μήνα. Η δουλειά δεν τελείωσε. Το μήνυμα στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβο στην Τούμπα. Αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Τάχα Άλι, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στο μάτς της Πέμπτης λόγω προβλήματος στον αριστερό ώμο, ενώ υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. «Έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική που οφείλει να πρωταγωνιστεί», δήλωσε ο Αργεντινός Εξτρέμ. Ναυάγησε η μεταγραφή του Γιούρισιτς με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο τον δικηγόρο του Κροάτη αριστερού μπακ της Όσιγε. Παίκτης του Άρη είναι με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος υπέγραψε στο 2030. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, έγραψε στα social media ο 30χρονος γκάρτ που επιστρέφει μετά από μία σεζόν στους πράσινους. Με 2 νέες προτάσεις επανήλθε η Dubai BC για την απόκτηση του Thomas Walker, ωστόσο ο Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Η Καλαμάτα νίκησε 3-1 τον Λεβαδιακό σε φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Τα γκολ της Μαύρης Τίελας, η Χούλιο Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο. Ενώ για τους βιωτούς μείωσε ο Εμμανουηλίδης. Βόμβα από τον Λεμπρόν Τζέιμς που γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφια Σίξερς. «Πίστευα ότι είχα τελειώσει, όμως αγαπώ το παιχνίδι. Δεν πηγαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω ακόμα να ιδρώσω και να έχω την ευκαιρία για ακόμα ένα πρωτάθλημα», έγραψε ο 41χρονος τρίλος που συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Ο Ανδρέα Πίρλο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας μετά την αρνητική απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ απομένει να λύσει ο 47χρονος τεχνικός τη συνεργασία του με τη United FC του Ντουμπάι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κάρλος Μητσολάρη. Και πάλι ο Αργεντίνος με τον Βραζιλιάνο, πολύ ωραία. Γυρίζει για τον Ζιντάν. Το σου του Ζιντάν και ένα εκπληκτικό γκολ γραλμένο από σελίδα κόμικ. Ένα απίστευτο γκολ από τον Ζιντάν στο 45, δηλαδή με το που τελειώνει το ημίχρονο. Μιλάει εδώ κυριολεκτικά η κλάση των παιχτών της Ρεάλ Μαδρίτης. Και εδώ ο Ιέρο για ένα τη φορά η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για την πιο σπουδαία διασυλλογική διοργάνωση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Απολύτως δίκαια η Ρεάλ παίρνει αυτό το κύπελο με το οποίο στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της θυμίζει και σε όλους τους υπόλοιπους πως το όνομά της δεν έγινε θρύλος χωρίς λόγο.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πως είστε εδώ. Είμαστε Big Wings Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρασίγουλα ζάχαρη, παρασίγουλα μέλι. Και είναι η τελευταία εκπομπή για μένα δηλαδή τη σεζόν απόψε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 και μετά θα πάμε κι εμείς λίγο να κάνουμε τα μπάνια μας. Λοιπόν, όσο προλάβουμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Έχουμε να πούμε πολλά και θα έχουμε και το πρώτο ημίωρο τον κύριο Ηρακλή Αντίπα. Τον έχουμε. Γεια σου, φίλε.
1: Εδώ είμαι, Διονύση, που να είμαι εδώ πάντα σε επαλήξη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εντάξει, τώρα πας για μπάνια, πας για 4 μπάνια, γυρίζεις πίσω.
0: Όχι, ρε, γιατί, μέχρι τις 17 Αυγούστου έχω άδεια. Άρθρο,
1: θα γυρίσω. Τις 17 Αυγούστου έχεις άδεια, την Πέμπτη δεν θα σας
0: αγγίξω. Θα γυρίσω για τα μάτια μια μέρα και θα φύγω πάλι.
1: Λοιπόν. Άδρο,
0: Ναι, όχι μόνο. Όχι μόνο. Θα πάω στο χωριό μου. Θα γυρίσω γενικά.
1: Θα το κάψεις δηλαδή.
0: Εντάξει, θα δω τώρα. Όπως γίνει. Λοιπόν. Πρωτού πάμε στα του Ολυμπιακού, λίγο σε τίτλους τα υπόλοιπα. 2-10-95-79-283-45 μετά τις και μισή. Για τον Ολυμπιακό θα μας τα πει ο Ηρακλής. Παναθηναϊκός, ο οποίος προχώρησε μια ακόμη μεταγραφή, συμφώνησε με τη Χάπολ Μπερσεβά για τον Κάγκουα, ο οποίος θα γίνει παίκτης του Τριφυλιού. Η ΑΕΚ, η οποία κορυφώνει, διαβάζω τις διαπραγματεύσεις για να προχωρήσει για την απόκτηση του ΧΑΦ. Ο ΠΑΟΚ έχει το μάτς με την Δυνάμο Κιέβου, την Ερεβάνς δηλαδή. Χωρίς τα Χάλη, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στον νόμο και περιμένει τις εξετάσεις, αλλά δεν θα παίξει το μάτς σίγουρα. Ο Άρης πήρε Παλάσιος.
1: Ναι.
0: Σε Μπάστιαν Παλάσιος για 2 χρόνια. Καλή μέρα.
1: Εντάξει, στο Λεβεδιακό, αλλά καλά πήγε.
0: Βεβαίως. Επίσης, επισήμως, ο Άρης θα παίξει τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τι άλλο έχουμε? Εν ολίγης αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Θα μας τα πεις εσύ για τον Ολυμπιακό. Τι θες, Βαλτίνα? Μπράβο, το είδα.
2: Κάτω Kings.
0: Ναι. Το είδα, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, για λέγε, κύριε Ηρακλή.
1: Σήμερα ήταν το 5ο φιλικό του Ολυμπιακού και ήταν η εικόνα. Ξέρεις, με μια περίεργη δεκάδα, και λέω περίεργη γιατί είχε και νεαρούς παίκτες μέσα, όπως ήταν, ξέρεις, ο Φίλης, όταν μπήκε, αλλά και ο Μπακούλας μέχρι που τραυματίστηκε, αλλά μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά αύριο θα ξεκαθαρίσει. Το παιδί, γενικά, Ολυμπιακό, εικόνα, το περίεργο που έχει το συγκεκριμένο φιλικό είναι ότι η εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο μήχρονο ήταν πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ κακή, δεν μπόρεσε δηλαδή, δεν υπάρχει υποψία τι να πεις φάση. Κάτι ρε παιδί μου, ότι έγινε ένα σούτ από μακριά. Δηλαδή ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν μπορούσε να δημιουργήσει, ένας Ολυμπιακός ο οποίος έκανε και τραγικά λάθη στο χώρο της άμυνας. Δηλαδή το τέτατετ που βγαίνει, για παράδειγμα, στο πρώτο μήχρονο, ο Βαλένσια, ο θεωρητικά καλύτερος παίκτης της Adverb, έχει γίνει από λάθος της άμυνας. Δηλαδή τον αφήσανε να βγει τέτατετ από ασυνεννοησία, το έβγαλε και ο Πόποβιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο μήχρο, όπως είπα, δεν δημιουργήσε, και ο καλύτερος, ας πούμε, παίχτης ήταν του Ολυμπιακού, ήταν ο Πόποβιτς, ο οποίος έβγαλε και στο γήπεδο όλα αυτά που λέω τόσο καιρό εγώ στις προπονήσεις, ότι είναι καλός τερματοφύλακας ο συγκεκριμένος, που παίζει και μακριά από την εστία και έχει πολύ δυνατά πόδια. Βέβαια, όταν ένα ματς λήγει 3-0 και θυμόμαστε τον Πόποβιτς και τη σέντρα του Σάλιακα που έκανε νέο ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, που έπαιξε λίγο το παιδί στο τέλος, ίσως αύριο παίξει περισσότερο, που έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα για τον Ζώτα Σίλβα, μια ευκαιρία μετά στο 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, που ο Ολυμπιακός κάτι προσπάθησε να δημιουργήσει και είχε καλύτερη εικόνα, πέστηκε 3 γκολ. Μέσα από το 67 μέχρι το 79, εκεί σε αυτά τα 11-12 λεπτά, πόσα ήταν συνολικά, γιατί ήταν με το χώρο, αν ήταν 67-78, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Δέχτηκε 3 γκολ και 3 γκολ, ας πούμε, άντε και το πρώτο πες λίγο κόντρα η μπάλα, πέρασε πάνω από τον Πόποβιτς και δεν μπορούσε να κάνει κάτι και την έσπρεψε όλα στην πρώτη γραμμή. Τα άλλα δύο ήταν δηλαδή τρομερά λάθη της άμυνας, ολιγορία. Δεν μπορώ να σου πω τι ακριβώς έφταξε. Προβληματισμένο σε μεγάλο βαθμό με τη Λίμπαρ, φαινόταν από τις αντιδράσεις του συνέχεια. Στον πάγκο έκανε συνέχεια παρατηρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο ημίχρονο έχει φύγει σφαίρα για τα αποδυτήρια. Σφαίρα, όταν λέμε σφαίρα. Και υπάρχουν τώρα πράγματα που πρέπει, ξέρεις, να αναβαρθούν και κάποιες, ας πούμε, και άλλες αποφάσεις όσον αφορά το ρόστερ. Και το λέω αυτό γιατί πριν το παιχνίδι μας μίλησε ο αντιπρόεδρος, ο Κώστας Καραπαπάς. Υπάρχουν όλες οι δηλώσεις στο ΣΕ του Big Wings Sport FM. Αν δεν τις έχει διαβάσει κάποιος, δεν τις διαβάσει αναλυτικά, που μίλησε για το ρόστερ. Γιατί έχουν γίνει 9 μεταγραφές, ότι υπάρχουν αρκετές λύσεις και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κυρίως για τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν. Αυτό που ψάχνει είναι αυτό που λέω όλο αυτό το καιρό στον αέρα του ραδιοφώνου, αλλά και στις πρώτες εκπομπές που έχουμε, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τερματοφύλακα, γιατί για να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι ο Τζολάκης έχει γυρίσει στην Αθήνα, προφανώς γιατί έχει μπει η μεταγραφή του στη Χαλ στην τελική ευθεία, mm-hmm. και να πάρει και ένα οχτάρι. Το οχτάρι μπορεί να είναι ο Φρόιλερ, μπορεί να είναι ο Μπλάνκο. Θέλουν να το τελειώσουν άμεσα. Γιατί στις υπόλοιπες θέσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 δεξιά μπακ, 2 αριστερά μπακ, υπάρχουν 5 στόπερ, θα έρθει ένα χαφ, στην επίθεση είναι 4, στα εξτρέμ είναι 6. Δηλαδή είναι ήδη μεγαλύτερο το ρόστερ από αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν λέω προς Θεού, για να μην αρχίσουν τα μηνύματα, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει άλλες κινήσεις. Δηλαδή για να πάρει αριστερό μπακ θα πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα. Ο Κώστας Καραπαπάς γνωστοποιήσω ότι υπάρχουν προτάσεις και για τον Μπρούνο όπως και για τον Ορτέγκα. Ειδικά για τον Ορτέγκα, αυτό που είχαμε πει για τη Ρίβερ, την οποία ο Ολυμπιακός την απέρριψε. Τώρα, αν θα φύγει π.χ. ο Ορτέγκα, θα αποκτηθεί αριστερό μπακ. Έγινε γνωστό ότι, ας πούμε, για τη θέση του τερματοφύλακα, ότι δεν είναι ο Λιβάκοβιτς, γιατί είπε όχι ο Μέντι, γιατί δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια, αυτό που θέλει περισσότερο δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ από τους τερματοφύλακες. Οπότε, το πιο πιθανό σενάριο αφορά το ΣΑ και δεν ξέρουμε μετά αν θα είναι, γιατί ο Ορτέγκα παραμένει στη λίστα. Δηλαδή θα φεύγει ένας, θα έρχεται ένας. Και θα πρέπει και κάπως να αρχίσει σιγά να δούμε τι θα γίνει με όλο και με το γρίφο που υπάρχει στην επίθεση. Δηλαδή ας πούμε σήμερα ο Γιάρεμπτσουκ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ακουμπήσει μπάλα. Κυριολεκτικά. Δεν είναι δηλαδή ξέρεις μεταφορικά δηλαδή, δεν ακούμπησε μπάλα. Τώρα αν έχω χάσει κάποια μία επαφή να έχει κάνει, ζητώ συγγνώμη. Τώρα θα μου πεις θέλει ο επιθετικός που δεν ακούμπησε μπάλα, που δεν έφτασε μπάλα ποτέ μπροστά. Είναι κουβέντα για αυτή. Την ακούω. Μπορούμε να τη συζητήσουμε.
0: Δεν έχω εικόνα εγώ. Λέω με βάση αυτά που λες. Τα στιγμιότυπα είδα μετά όταν μιλήσαμε.
1: Ναι, είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ταρέμ, είναι ο Γιάρος και είναι στην Αθήνα ο Κλέιτον. Πρέπει να ξεκαθαρίσει και μπορεί να πάει με 4 επιθετικούς Ολυμπιακός. Το είπε άλλωστε και ο Καραπαπάς μετά. Δηλαδή το είπε πριν ότι είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορεί να είναι τρίτος ο Γιάρεμτσουκ ή τρίτος ο Ταρέμι. Θα πρέπει να πάρθει και εκεί η απόφαση. Πρέπει να πάρθουν όλες αυτές οι αποφάσεις, Διορίση. Όλα αυτά να γίνουν, ναι. Ξέρεις, μέχρι να μάθουμε την Αϊμέγγεν δεν μπορεί να συμβεί. Το καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μέσα σε χοντρικά τώρα 10 μέρες. Το ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να αναθεωρήσει πράγματα από την εικόνα ενός φιλικού, ναι, και αυτό μπορεί να παίζει. Αλλά του μπορεί να συμβεί, γιατί ο Ολυμπιακός αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε δει να παίρνει ξένες αποφάσεις που δεν τις περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει λίγο το ρόστερ, να φτάσει κοντά στα θέλω του προπονητή, και σίγουρα θα υπάρξει μεγάλος προβληματισμός από την πλευρά του βάσκου τεχνικού, ότι στο σημερινό φιλικό, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει δουλέψει και τα έχει δουλέψει και με πολύ μεγάλη ένταση, δεν τα έβγαλαν οι παίχτες στο γήπεδο. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία άλλαξε πρόσφατα διοικητικό καθεστώς, έχουν εξαίρεση, έχει φύγει ο προπονητής, έχει 23 παίχτες στο ρόστερ, παίζουν και πολλοί νεαροί, καταλαβαίνεις ότι χτίζεται και αυτή χτίζεται η συγκεκριμένη ομάδα από την αρχή. Είναι καμπανάκι, μπορεί κάποιος να πει και καμπάνα, αλλά έτσι είναι και τα φιλικά. Δηλαδή, χίλιες φορές που έγινε τώρα και δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Από Ολυμπιακός θα θέλει να παίξει την πρόκριση. Γιατί όπως πολύ σωστά και εύστοχα είχε πει ο Μεντιλίμπαρ, είναι καλό για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, που είναι ας πούμε παρόμοια πρωταθλήματα και αντιμετωπίζει ομάδες που έχουν το στυλ της Αϊμέγγεν και δουλεύει και πάνω σε αυτό. Οπότε τώρα λοιπόν περιμένουμε αυτού την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Τζολάκη, το να πάρει ο Ολυμπιακός τερματοφύλακα, που να είναι για βασικός, αλλά θα τη διεκδικεί στη θέση παρέα με τον Πόποβιτς, τον ξεγράφουμε τον Πόποβιτς, είναι αρκετά καλός τερματοφύλακας, και το οχτάρι. Είναι επιτακτική για μένα η ανάγκη ακόμα και πριν από τα μονοφύλακα ο Ολυμπιακός να πάρει ένα παίκτη που να μπορεί, ας πούμε, στο 8 να κάνει πράγματα και να μπορεί να δημιουργήσει. Σήμερα, ας πούμε, δεν βγήκε. Δηλαδή, ο Γκαρθία δεν μπορούσε να το κάνει. Και αν δεν ήταν και φιλικό, θα είχε αποβληθεί τον Γκαρθία, για να τα λέμε κιόλα. Δηλαδή, σε μια φάση εκεί στο δεύτερο ημίχρονο που είχε πάρει ήδη κάρτα, πήγε πιο αργά σε έναν αντίπαλο, αλλά ήταν, ξέρεις, φιλικό το μάτς. Ναι, αύριο θέλω να δω ένα διαφορετικό κέντρο. Θα δω δηλαδή, ας πούμε, αύριο... γιατί ο Ολυμπιακός έχει φιλικό με την Αλκμαρ.
0: Τελευταίο,
1: Ναι, και μετά θα επιστρέψει κατευθείαν στην Αθήνα. Πέσανε ο Έθε με τον Μουζακίτη στα χαφ. Θα δούμε πάλι το Ζώτα, που ο Ζώτα ακόμα και σε αυτό το μικρό διάστημα που αγωνίστηκε σήμερα έκανε στη την παρουσία του. Από τη σέντρα του Σάλιαγα που πήρε την κεφαλιά. Υπάρχουν πράγματα που ακόμα και σε μια άσχημη εμφάνιση και ένα άσχημο αποτέλεσμα, που ναι, δεν μετράνε τα αποτελέσματα στα φιλικά, αλλά καταλαβαίνεις, ένα 3-0 δεν περνάει, ας πούμε, εύκολα. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, όταν μιλάμε και για ελληνικές ομάδες. Το ξέρεις και εσύ, Διονύση, είμαι πολύ καλά. Ότι αν δείξει ένα φιλικό 3-0, ναι, δεν πρέπει να κοιτάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά κοιτάζουμε την εικόνα. Η εικόνα δεν ήταν καλή. Μπορεί να, επειδή οι προπονήσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα ήταν και πάρα πολύ έντονες. Ήταν αρκετές διπλές προπονήσεις. Ήταν με μεγάλη ένταση. Τους πίσω με την παραγωγή και κούραση. Το ακούω. Το βάζω στο τραπέζι. Αλλά τουλάχιστον όμως περίμενες να δεις κάποιους συνδυασμούς στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε και το χτάρι. Αυτά είναι τα νέα τώρα του Ολυμπιακού. Αύριο άλλο φιλικό με την Αλκμαρ. 4 ώρα Ελλάδας, που όπως καταλαβαίνεις
0: πρέπει να παίξουν και άλλοι, λογικά.
1: Άλλοι θα παίξουν τώρα τελείως. Εγώ βλέπω Σάλιακα, παίξει Ροντινέη, θα παίξει Ολυκαμπή. Πόσα βάλει, θα βάλει Ελκαμπή τα Ρέμι, θα παίξει ο Ζώτα από την αρχή, ο Ζώτα Σίλβα, ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος Αντρέ Λουίς, εγώ το ξαναλέω, δεν θέλω να έρθει πρόταση. Έχει κάνει τρομερή προετοιμασία.
0: Τι θα γίνει, θα το δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κάνει, λέει ο Λιβάκοβιτς.
1: Το απάντησα. Το μα είπε ο αντιπρόεδρος, πάει ο Ολυμπιακός, ότι είπε όχι με την Λίμπαρ, γιατί δεν έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει για τον τερματοφύλακα.
0: Πολλά μηνύματα για τον Γκαρσία.
1: Ήταν πάρα πολύ κακός. Πάρα πολύ κακός. Για μένα, ο Γκαρσία ήταν ένας παίκτης που ήθελε να παραμείνει στο ρόστερο με την Λίμπαρ. Ωραία. Δεν είναι. Τον ήθελε. Τώρα, ο Γκαρσία, αν είναι, να σου παίξει, ξέρεις, 10 μάτς το χρόνο, ή να σου δώσει να μπαίνει αλλαγή και να βοηθήσει, ξέρεις, σε κάποια παιχνίδια, για χαρά είναι να είναι στο ρόστερ. Γι' αυτό το ρόλο όμως, Όχι για να παίξει 30 παιχνίδια.
0: Λέει ένας φίλος, δηλαδή, αν δεν φύγουν τα μπακ, θα μείνουμε αυτούς που έχουμε. Αν δεν φύγουν, πώς θα πάρει παίκτη.
1: Εντάξει, αν δεν φύγουν. Δηλαδή, που εγώ ξέρεις που τον Ορτέκα το συμπαθώ, που γέρω κόντρα στο ότι μπορεί να λέει ο κόσμος, και ότι σήμερα, ας πούμε, η εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αποκαρδιωτική. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ότι αυτά τα παιδιά σκέφτονται ότι μπορεί να φύγουν, όπως ο Γιάρεπ και όπως ο Ορτέγκα, αν παίζει και αυτό ρόλο μέσα. Δηλαδή ότι είναι να φύγω και okay, να παίξουμε ένα φιλικό να περάσει η ώρα. Δεν νομίζω ότι το βλέπουν έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός, ναι, πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα για να έρθει αριστερό μπακ, ή να φύγει ο Μπρούνο για να έρθει αριστερό μπακ.
0: Ναι, περίμενε. Τώρα, γιατί ξέρεις, είναι περισσότερα απλά, όχι ερωτήσεις, το θέμα να σου μεταφέρω ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Αν ήταν καλός ο Κάρμο.
1: Να, δεν έπαιξε.
0: Άρα, δεν ξέρω, δεν το έχω δει αυτό.
1: Δεν φυλάει. Ο Βάιλοβιτς μπήκε στο 90.
0: Ναι, ένας φίλος μας λέει, καλός ο Κάρμο και κράζει μετά. Αφού δεν έπαιξε. Ένας φίλος στέλνει και λέει, καλός ο Κάρμο τώρα, Ηρακλή. Και λέει και κράζει μετά, αφού δεν έπαιξε.
1: Αφού δεν έπαιξε, τι θα κάνω.
0: Είναι δυνατόν. Κάτσε, περίμενα να κάνω μια ανανέωση. Λοιπόν, ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη, γεια σου ταξιάρχη. Αν είδαμε την τρίτη Κωνσταντέλια, ναι. Την είδαμε φοβερή. Τρομερός παίκτης. Τα έχουμε πει πολλές φορές για τον Κωνσταντέλια. Έχουμε πρόβλημα και στις θέσεις ξένων, πέρα να φύγει ο Ορτέγκα, έστω και δανεικός, για να πάρουμε το Γιαννούλη. Όλα τα γκόλα του τη μεριά του Ορτέγκα μπήκαν Ηρακλή, λέει ο φίλος. Τώρα το
1: μα είπα εγώ ότι ήταν από καρδιωτική εμφάνισή του. Τι άλλο να πω δηλαδή. Και έχει δίκιο ο φίλος για τους Έλληνες. Ναι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι... Θα πρέπει να δουλέψει μια λίστα με 17 ξένους, 4 από την Ακαδημία και άλλους 4 Έλληνες. Δηλαδή να είναι και 8 Έλληνες χοντρικά να τα πούμε. Ωραία, 17 συν 8, 25. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 ξένους στο ρόστερ. Αν, όπως όλα δείχνουν τερματοφύλακας θα είναι ξένος, θα πάμε στο συν 4. Το οχτάρι που θα είναι ξένος θα πάμε στο συν 5. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πει πέρυσι ότι αυτό που δεν θέλει με τίποτα, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει, είναι να πιάνει τον Δεσίλα και τον Αντίπα που είναι από την Αργεντινή, από την Ουρουγουάη, από όπου ξέρεις, και να τους πεις ότι δεν παίζεται Ευρώπη. Δηλαδή είναι ήδη στο συν 5 θα είναι ο Ολυμπιακός με τον τερματοφύλακα και το οχτάρι. Πώς θα κόψεις 5 παίκτες, για πες τους. Ναι. Ωραία, ήταν ο Κλέιτον, ο οποίος ας πούμε, οκ, okay, είναι και τραυματίας. Τώρα μιλάμε για τα φρέσκα κουλούρια, για τα μάτια με την Αϊμέγγεν. Μετά την Αϊμέγγεν θα μπορεί να αλλάξει τη λίστα. Δηλαδή η μεταγραφή του Σάλιακα, εκτός ότι είναι και καλός παίκτης και με τη μέχρι στιγμής εικόνα του Μαθαίο, αν ο Σάλιακας ανέβηκε και δείξει το παιδί που είδαμε μια πολύ ωραία σέντρα στη φάση με το Ζώτα, δεν θα προκαλείς καμία έκπληξη, ξέρεις, θα ξεκινήσει βασικός. Καμία απολύτως. Σαμάς με την Αϊμέγγεν. Και κέρδισε και έναν Έλληνα παίχτη που είναι και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και πρέπει να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις και σύντομα και σε αυτό ξέρεις πρέπει να το αποφασίσεις και με την Λίμπαρ.
0: Ρωτάνε σχολείς πάνω σε αυτό που λες, γιατί δεν έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις στο καιρό και έχουμε φτάσει τέλη Ιουλίου για να πάρθουν.
1: Γιατί ας πούμε δεν είχε έρθει πρόταση π.χ. για τον Τζολάκη. Υπήρχε και η σκέψη ότι μήπως ανανεώσει ο Τζολάκης π.χ. Αλλά ο Κωνσταντής, το είπε και σήμερα ο Κώστας Καραπαπάς, ότι τους είχε ενημερώσει ότι για από πέρυσι ότι είναι ένας, ότι θέλει να πάει να παίξει ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Η όλη κουβέντα και η καθυστέρηση που έχει γίνει στο θέμα του Τζολάκη είναι ότι την πρόταση την έχει κάνει η Χάλη, ο οποίος είναι το πρώτο φαβορή για επιβιβασμό. Και υπήρχαν οι σκέψεις ότι ξέρεις ότι μπορεί να πάει σε μια ομάδα η οποία μπορεί να δεχτεί 90 γκολ στην Premier League. Να γίνω λίγο υπερβολικός. Ωραία. Γιατί θα παίξει με τη City, θα παίξει με τη Liverpool, θα παίξει με τη United, παίζει με την Chelsea. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι έχεις να παίξεις με τρεις μεγάλους ή τέσσερις μεγάλους σε όλη τη χρονιά. Όλα τα μάτια στην Αγγλία είναι δηλαδή σε το επίπεδο. Απ' την άλλη ξέρεις, είναι ότι όταν παίζεις την Premier League, σε βλέπουν όπως παίζεις στο Mundial.
0: Αποφασίζω με τη Liverpool σχεδιασμό ή διοίκηση. Προφανώς, φίλε.
1: Αποφασίζει ο Μεντιλίμπαρ στο τέλος. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ θα πει ότι θέλουμε τερματοφύλακα που φεύγει ο Τζολάκης. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν θέλω τον τερματοφύλακα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ή μπορεί να πει ότι να ψάξουμε για τερματοφύλακα. Μπορεί να προκύψει η περίπτωση του Λιβάκοβιτς. Ωραία. Του λέει ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν έχει τα στοιχεία που θέλω εγώ με το άμεσο ποδόσφαιρο Λιβάκοβιτς. Είναι πάρα πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια, αλλά δεν τα έχει. Ο Πόποβιτς έχει όλο το πακέτο. Εγώ το λέω και ας εκτεθώ και ας με γλεντάνε, ας με παίρνουν, ας μας παίρνουν τηλέφωνο το χειμώνα και να μου λένε άλλα. Αλλά εγώ αυτά που βλέπω από τον Πόπο δεν πάω πολύ καλύτερα από το φλέγα. Ναι. Ή ας πούμε στα εξτρέμ Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές λύσεις. Πάρα πολλές λύσεις. Πώς θα παίζουν και στο πλάι. Στο πλάι παίζει ο Φορτούλης. Γιατί εκεί χρησιμοποιείται. Είναι ο Ροντινέι. Είναι ο Αντρέ Λουίζ. Γιατί το Ροντινέι μπορεί να παίξει λόγω που είστε τώρα ο Σάλιακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξιμπακ, αλλά στο 80% των προπονήσεων έχει παίξει εξτρέμ. Στα φιλικά τα πρώτα έχει παίξει εξτρέμ. Δηλαδή είναι ο Ροντινέι, είναι ο Αντρέ Λουίζ, είναι ο Φορτούνης που παίζει από δεξιά, είναι ο Ρόκα, είναι ο Ζώτα Σίλβα βέβαια, ο οποίος μάλλον θα πάει για πίσω από τον επιθετικό, για δεύτερος επιθετικός, σε ένα ας το πούμε 4-4-2. Είναι ο Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι πολύ για δύο θέσεις.
0: Πώς ο Πιρόλα έπαιζε.
1: Έπαιζε, δηλαδή.
0: Πώς σου φάνηκε.
1: Φταίει στο ένα γκολ, αλλά οκ, αυτά συμβαίνουν. Τον ξέρουμε τον Πιρόλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι να βγάλουμε και τον Πιρόλα άχρηστο.
0: Περίμενε, φίλε.
1: Το χαίρομαι και λέω γιατί δεν μπορεί να γίνει το λίγο.
0: Ναι, okay, γιατί το θέμα είναι να στείλετε για μια ερώτηση να διαβάζω. Αν μου στέλνετε απόψεις άκομψα, τι να διαβάσω. Ναι. Λοιπόν, αν πιστεύεις ότι μπορεί να βάλει αύριο Ροντινέι μπακ.
1: Κοίτα, επειδή ο Σαλιάκας έχει... ήρθε το ανακοινώθηκε σήμερα, ήρθε στην Ολλανδία. Και δεν ξέρω αν δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Υπάρχει σκέψη να παίξει μπακ αύριο Ροντινέι.
0: Αν είσαι ικανοποιημένος με τους εξτρέμ που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Κοίτα, το Ρόκα δεν μπορώ να το κρίνω. Είναι ένα παιδί το οποίο αυτό που έχω δει στις προπονήσεις είναι ότι πηγαίνει και ότι εκμεταλλεύεται αρκετά καλά ξέρεις τους επιθετικούς. Δηλαδή οι πάσες που δίνει είναι καλές. Αλλά ξέρεις τώρα είναι άλλο προπονήσεις, αλλά αγώνες. Πρέπει να τον δούμε. Έχει παίξει ένα τέταρτο στο μάτς με τον Άγιαξ. Τι συμπεράσματα να βγουν. Ο Κίκε. Ναι, ένα τέταρτο στο μάτς με τον Άγιαξ έχει παίξει ο Ρόκα. Ο Αντρέ Λουίς είναι... φαίνεται ότι είναι παίκτη με ποιότητα. Φαίνεται ότι είναι παίκτη με ποιότητα. Είναι πολύ καλό εξτρέμ. Δηλαδή, αυτά που έλεγα όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, που έβλεπα Ρίο Άβε, ναι, έβρισκε φόρους που εδώ δεν τους βρίσκει. Τώρα όμως, ο Μαντιλιβάρης δουλεύει πολύ στις κλειστές άμυνες. Δηλαδή, και βλέπεις ότι κάνει πράγματα ο Αντρέ Λουίς. Ξεχωρίζει ρε παιδί μου, μα τον το βλέπεις ρε παιδί μου, μα έρθεις, πες ότι μπορούσες να δεις εσύ τρεις προπονήσεις, τρεις διπλές προπονήσεις του Ολυμπιακού. Θα σου μένε.
0: Ναι. Ποια θεωρείς, Ρακλή, πως είναι η πιο δυνατή εντεκάδα του παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή? Και με αυτό θα σας αφήσω.
1: Δεν έχω πρόβλημα, καλά ούτε θέλω να κάνω και εκπομπές και δεν ξέρεις πότε περνάει εδώ, τρεις εκπομπές έχω να κάνω, τέσσερις. Λέω, για να μιλήσω και με τον κόσμο. Δεν θυμάμαι αν μιλήσω από τρεις εκπομπές ή τέσσερις. Γεια σας, εγώ και κούρευτο, θα το μάθω. Και τόσο. Δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχω δει ακόμα το Ρόκα σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά ας πούμε, για μένα ο Αντρέ Λουίς και ο Ζώτα είναι για βασική. Είναι για βασική, τι να σου πω, ψέματα.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, Γιώργος, θα το Τέξας, μια άποψη. Να αφήσει 90 λεπτά μέσα τον Καρσία για να βγάλει το φίλι αλλαγή. Πώς το είδες αυτό, εσύ, Ρακλή?
1: Τι δεν σ' άκουσα.
0: Πώς είδες να αφήσει, που άφησε τον Καρσία και βγάλει το φίλι?
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε και σε τι εντοχές μπορεί να είχε, ξέρεις, και το... είναι περίοδος προετοιμασίας. Επίσης έχει πολύ καλά στοιχεία ο φίλις. Ναι. Και θα παίξει και κάποια παιχνίδια, δηλαδή στα μάτια του Κυπέλλου ένας από τους νεαρούς που θα παίζουν σαν ο φίλις.
0: Ναι.
1: Τόσο το λέω από τώρα.
0: Τόσο έχεις ξαναμιλήσει με κανένα λόγο για το φίλι.
1: Πού? Παρότησα και το Μεντιλίμπερ εγώ για τους νέους.
0: Και?
1: Ναι, και είπε ότι έχει μείνει ικανοποιημένος. Και από το Σιόζιο που είναι 17 ετών και το παιδί δέχτηκε ένα κτίμα στο γόνατο στην πρώτη τελευταία προπόνηση και δεν θα παίξει τα δύο τελευταία φιλικά. Και είναι άσχημα, ας πούμε, για τον Πιτσιρικά. Γιατί με την ΕΜΕ και δεν μπορεί να παίξει βασικός. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα παιχνίδια που ήταν τώρα προς τα φιλικά, σήμερα θα παίζει. Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, φίλε.
1: Αυτά δεν θες.
0: Να είσαι καλά, Ηράκλη μου. Καλή ξεκούραση.
1: Εντάξει, αγόρι, να μου μιλάμε. Έλα, μιλάμε.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και μετά θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Θα σας παρακαλέσω γιατί λέω τα μηνύματα να είστε ήρεμοι. Είναι και η τελευταία μου εκπομπή μέχρι να φύγω. Οπότε, καλά να πάει μέχρι τις 2. Θα ανοίξουμε τις γραμμές. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε 2-10-95-79-283-4-5. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Είχαμε τον Ηρακλία μισή ώρα. Μίλησε για το φιλικό του Ολυμπιακού. Μίλησε για όσα υπόθηκαν από τον Κώστα Καραπαπά. Και τέλος πάντων ότι υπάρχει στον Ολυμπιακό. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Εγώ είμαι. Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.

0: στοιχεία, κάποια καλά στοιχεία σήμερα σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν είπε, είπε ότι ήταν αποκαρδιωτικός Ολυμπιακός. Ήταν πολύ κακός, δεν είπε για καλά στοιχεία.
0: Είπε για κάποιους παίχτες.
1: Όχι, όχι, είπε ότι ήταν κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Δεν τον άκουσες καλά. Πες όμως στη δική σου άποψη.
0: Οκ, τέλος πάντων. Για μένα ο Ολυμπιακός πραγματικά από ό,τι βλέπω δυστυχώς ο πρόεδρος μας ο κ. Μαρινάκης μέχρι κάποια χρόνια μας ικανοποιούσε, μέχρι και πριν το Conference League μπορώ να πω ότι από χρόνο Ολυμπιακοί ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι στις μεταγραφές και τις κινήσεις. Εδώ και 2,5 χρόνια τώρα έχουμε κρατήσει το ίδιο στόκ με την παπάντα του τύπου ότι...
1: Μη χαρακτηρίζουμε τώρα, ρε φίλε. Πες την άποψη σου, χωρίς να χαρακτηρίζεις. Δηλαδή,
0: δεν χαρακτηρίζα.
1: Παπάντα για αυτά, ναι, πάμε τώρα. Έλα.
0: Okay, με το, ας πούμε, με τη δικαιολογία, έτσι, ότι αυτό είναι επιλογή του κυρίου Μεντιλίμαρ και ότι δεν θέλει να αλλάξει πολλούς παίκτες. Ναι, αυτό το πιστεύω. Δεν γίνεται πέρυσι το 78% των Ολυμπιακών να βγαίναμε και να κράζαμε αυτόν τον κύριο που λέγεται Ντάνι Γκαρσία και εκτός από δύο παιχνίδια, ένα με την Μετχόφεν και κανένα δυο στο πρωτάθλημα, βγαίναν όλοι στην οπαδοί μου και αν λέω ψέματα στην πορεία βγουν Ολυμπιακοί να με διαψέσουν και λέγαμε τη δουλειά σου για αυτούς όπως στον Ολυμπιακό. Δεύτερον, σίγουρα θα κρατάγαμε και για φέτος τον Τζολάκη. Σαν μαγείας, ο Τζολάκης παίρνει μεταγραφή, φεύγει.
1: Μα είχε υποθεί ότι είναι πιθανό για τον Τζολάκη να φύγει. Είχε υποθεί καιρό. Τον ήθελε η Χάλη, τον και άλλες ομάδες.
0: Είχε υποθεί για τον χρόνο.
1: Επίσης είχε υποθεί ότι ίσως όμως τελικά δεν φύγει και έκανε ανανεώσει. Τελικά θα βγει.
0: Από την ώρα και τη στιγμή που πήρε μεταγραφή ο Πόποβιτς στον Ολυμπιακό, όσοι έχουν μυαλό καταλάβουν ότι ετοιμάζεται ο Τζολάκης για μεταγραφή. Δεν έχουμε δει καμία, πραγματικά καμία σοβαρή κίνηση ως τώρα στις μεταγραφές. Λέμε για το Σάλια και το παιδί, το οποίο δεν θα πω ότι δεν ξέρει ποδοσφαίρο, είναι και από τις ακαδημίες, έτσι. Αλλά είναι ντροπή για μας, πραγματικά είναι ντροπή για μας, να λέμε ότι πληρώνουμε έναν παίχτη αυτή τη στιγμή, τον οποίο τον είδαμε στις ακαδημίες μας, σε εισαγωγικά του διδάξαμε εμείς τα πρώτα βήματα και τώρα μετά από το σώμα του πληρώνουμε εμείς συμβόλαιο και αγορά για να έρθει στην ομάδα μας και όλοι θεωρούμε ότι κάναμε μια σούπερ μεταγραφή. Ισμαήλωβιτς, είμαι 35-36 χρονών. Παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, πηγαίνω στο γήπεδο μόνος μου του 2004 και παρακολουθώ από το 1995 με τους χρόνους του πατέρα μου, ο παιδάκι. Ισμαήλωβιτς, εγώ δεν, προσωπικά εγώ δεν ήξερα, δεν έχω ακούσει. Μόλις άκουσα αυτό το όνομα, μπήκα στο YouTube να δω κάποια βίντεο, να δω πώς και τι. Αλλά πάντα τα βίντεο παραπλάνουν, είναι πολύ σπάνια, γιατί βάζουν τις καλύτερες στιγμές των ποδοσφαιριστών. Γενικά, ό,τι μεταγραφή έχουμε κάνει, δεν είχε εντυπωσιάσει. Αντιθέτως, βλέπω, όπως είχα πει, μίλησα και το Σάββατο την Κυριακή με τον συνάδελφό σου, τον Νίκο τον Παγκάκη. Και πραγματικά είπα, δεν είμαι φύλαστος, είμαι οπαδός Ολυμπιακού. Και του λέω του παιδί, πραγματικά, εγώ αυτός ο Παναθηναϊκός που βλέπω, με την καλή έννοια, είναι τρομακτικός.
1: Καλά τρομακτικός κι εσύ. Όχι τρομακτικός που υπερβολώσει.
0: Τρομακτικός τι εννοώ. Είναι τρομακτικός γιατί δεν έχει, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Έχει παίξει ελάχιστα παιχνίδια, έτσι. Και βλέπουμε

0: μια τεράστια αλλαγή από πέρυσι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός με το περσινό, με βασικά ο Άσβαλ με τον κύριο Μπενίτε, βλέπαμε το να παίζει, ας πούμε, τι να πω, τώρα το παιχνίδι με την, πώς λέγονται αυτή την Ουγγρικιά που κερδίσατε,
1: Πάξι,
0: ναι. Αν βλέπουμε αυτό το παιχνίδι με τον κύριο Μπενίτες πέρυσι, που
1: φτιάξει... Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει στυλ, πάει να αλλάξει στυλ ο Παναθηναϊκός. Αλλά μέχρι εκεί, θα τα δούμε στην πορεία. Φίλε μου, πάμε να συντομεύουμε για να προχωρήσουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά, αν συνεχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα επικρατήσει και θα πάει πολύ καλά. Αυτός πραγματικά είναι Ολυμπιακός και αυτοί πραγματικά αγαπάνε τον Ολυμπιακό. Είναι π.χ. η κυρία Αγγελόπουλη που κάθε χρόνο δείχνουν ότι πρώτα είναι Ολυμπιακή και μετά είναι επενδυτική. Δεν βλέπουν τις ομάδες σαν εταιρείες.
1: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά για να προχωρήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Διονύση.
1: Γεια χαρά.
2: Ο Μίλτος είμαι.
1: Γεια σου, Μίλτο.
2: Τι κάνεις? Καλώς ήρθες και πάλι στην πατρίδα.
1: Να είσαι καλά.
2: Εγώ για τον Ολυμπιακό, στο έχω ξαναπεί και παλιότερα, τα φιλικά δεν τα πολύ λαμβάνω υπόψη μου. Ούτε καν τα βλέπω δηλαδή, δεν τα λαμβάνω υπόψη μου, δεν τα βλέπω. Εγώ κοιτάω τα επίσημα. Τέλος πάντων. Και γενικά του πάμε πολύ με το αποτέλεσμα. Λένε ότι πολύ και η εμφάνιση σήμερα ήταν χάλια, αλλά μπορεί στα επίσημα να δεις άλλο πράγμα. Λοιπόν, και μιας και λέμε για επίσημα, χτες εντάξει με τον Παναθηναϊκό που είδα και τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για την εποχή ήταν πολύ καλά τα μάτς και ενδιαφέροντα από άποψη παικτικά και από την, το πώς πήγε το αποτέλεσμα. Το μόνο που δεν δικαιολογώ είναι ότι με την εμπειρία τους, δηλαδή ένα αρνητικό και στις δύο ελληνικές ομάδες, ότι με την εμπειρία τους μπορούσαν να διευρύνουν το σκορ και να είχαν καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχασε εκνευριστικές ευκαιρίες του 0-2 να το κάνει 0-3.
1: Ναι, εύκολα θα μπορούσε να το κάνει. Και 0-3 και 0-4.
2: Και αν, επειδή δεν έχεις και εικόνα του ΠΑΟΚ, ήταν ακριβώς το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ όταν το γύρισε και πήγε ένα 3, μπορούσε να το κάνει και ένα 4 και οι δύο κοντέψανε μετά να εσφαριστούν κιόλας στο τέλος. Αυτό είναι το μόνο... Εντάξει, εγώ σου έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι και να γίνει, γιατί είναι τρεις ομάδες που πρέπει να περάσει, ό,τι και να γίνει πρέπει να στηρίξει τον νέο προπονητή, γιατί αφήνεις και λίγο χρόνο να δεις, βλέπεις ένα καινούριο project και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Και το κακό είναι με τις επαναληπτικούς ότι πρέπει να καθαρίσει, να βάλεις ένα γρήγορο γκολ για να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Γιατί δεν ξέρεις, τώρα είναι και λίγο περίεργα. Δεν μετράνε πλέον εκτός έδρας γκολ όπως παλιότερα, που έπρεπε να βάλει ο αντίπολος 2 διαφορά. Έτσι, αλλά δεν νομίζω να έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ σε επαναληπτικό. Αυτά σε πρώτη φάση. Τώρα εσύ με τις εκπομπές τι γίνεται, πώς θα το κάνετε τώρα, θα έχετε εκπομπές αυτό το καλοκαίρι, πώς θα...
1: Εντάξει, εγώ φεύγω τώρα, άδεια, θα είναι άλλη εδώ, θα φύγει ο Ηρακλής, νομίζω ο Ηρακλής είναι και αυτή η εβδομάδα και μετά φεύγει, θα είναι άλλα παιδιά εδώ, μέχρι να γυρίσουμε.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Ωραία, καλά να περάσεις.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Την άδειά σου και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες.
1: Γεια σου, φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Θα ξαναπούμε
1: να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλημέρα, Διονύση.
1: Γεια χαρά.
3: Ο Ηλίας με
1: κάνεις. Γεια σου, Ηλία μου, καλά, εσύ.
3: Γειτονάκι.
1: Πώς είσαι?
3: Από ταξίδι σε ταξίδι, σε πω, έχει τελειώσει τα ταξίδια. Κοίταξε, δεν σου κρύβω ότι ο πρώτος και βασικός λόγος που σε πήρα είναι για να σου πω να περάσει καλά στην άδειά σου, να ξεκουραστείς.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά.
3: Έτσι. 17 Αυγούστου επιστρέφεται και οι δύο. Καλά, ο Ηρακλής
1: ναι, θα έχει την άλλη. Θα έρθω για τα μάτς.
3: Είναι και τα...
1: ναι, και θα φύγω και μετά θα συνεχίσω.
3: Ουσιαστικά δηλαδή θα μπείτε στους κανονικούς ρυθμούς την εβδομάδα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα, ναι. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να πάρω, θα δούμε τώρα, επειδή θα έρθει και τα μάτια, μπορεί να πάρω 2-3 μέρες παραπάνω και να έρθω 20. Θα δούμε. Εκεί μόλις αρχίσει το πρωτάθλημα θα είμαστε πάλι πίσω.
3: Η ουσία είναι ότι ξεκινάνε τα δεσίλια μπάνια, επιτέλους.
1: Σιγά-σιγά. Βέβαια με αυτόν τον καιρό που κάνει.
3: Έριξε πολύ νερό, ναι.
1: Πολύ, έριξε πολύ νερό. Όχι μόνο νερό και αέρα, ένα χαμό.
3: Ναι, ναι. Δεν κράτησε πολύ ώρα, τουλάχιστον.
1: Και τώρα πάντως έχει πέσει η θερμοκρασία. Ναι, δηλαδή έβλεπα πριν το κινητό μου, είχε 19 βαθμούς.
3: Ναι. Και την ώρα που έβλεπα το φιλικό, το δικό μας, είχε πέσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Ναι. Ήτανε κρύο το πιάτο. Mm. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, θα πω και εγώ ότι τα φιλικά στις νίκες, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το αποτέλεσμα προσφέρει ένα ωραίο κλίμα.
1: Ακούτε, συγγνώμη να πω, με ακούτε που δεν μιλάω. Ναι. Προφανώς τα φιλικά είναι για τους προπονητές και συμπεράσματα λίγα βγαίνουν. Είναι,
3: αλλά και τα αρνητικά αποτελέσματα, ειδικά στο
1: απλά μόνο αυτό θα πω. Βλέπετε που δεν μιλάω και δεν παίρνω θέση, γιατί δεν το έχω δει το φιλικό του Ολυμπιακού. Είδα μόνο τα σημεία του, οπότε δεν έχω εικόνα για να έχω άποψη να σου. Είτε να αντικρούσω τη δική σου, είτε να συμφωνήσω, κατάλαβες.
3: Όχι, προς Θεού, εντάξει, όχι, δεν γνωριστήκαμε χθες.
1: Ωραία, οπότε πες ότι...
3: Μπορεί να μην γνωριζόμαστε από κοντά, αλλά σε ακούω τόσα χρόνια, ξέρω το. Θα γνωριστούμε και από κοντά κάποια στιγμή, πού θα πάει, γείτονες.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ καταρχήν έχω κάνει μια παρατήρηση, η οποία δεν αφορά, έγινε πολύ πριν το σημερινό παιχνίδι. Κάνανε τα παιδιά του, οι ρεπόρτερ, πήραν μια συνέντευξη από το Μέντι νωρίτερα, πριν το παιχνίδι. Υπάρχει κιόλας στο YouTube, μπορεί να τη δει ο κόσμος, όπου κάποια στιγμή ρωτήθηκε για το Σάλιακα. Μου έκανε εντύπωση που είπε ότι δεν τον γνωρίζω καλά, τον γνωρίζει το αθλητικό τμήμα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, αυτό ότι αναφέρθηκε σε μια νέα προσθήκη στην ομάδα, ότι δεν το γνωρίζει καλά. Που υποτίθεται θα πρέπει να έχει μια άποψη, να τον έχει δει κάπου. Είπε δεν το γνωρίζω καλά. Τώρα, δεν ξέρω, αυτό έχω ένα ερωτηματικό, μια απορία δηλαδή σε αυτό. Τώρα, στο σημερινό παιχνίδι, εντάξει, μέσα σ' άκρη τα είπε και ο Ηρακλής, ήταν αποκαρδιωτική εμφάνιση. Εντάξει, θέλω να πω ότι ο Γιάρεμτσουκ μάλλον δείχνει ότι με την επιστροφή των άλλων δύο σαν να μην αισθάνεται και πολύ καλά. Δεν το... Έχω αυτή την εντύπωση. Και δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει και με το θέμα του Φορ. Δίκτως του Ελκαμπή που είναι σίγουρος, δεν ξέρω και ο Γιάρεμτσουκ τι θέλω, γιατί ο Γιάρεμτσουκ να παίζει. Έτσι. Σήμερα ήταν πάντως ως υπαρών όσο αγωνίστηκε. Τώρα έχουμε και το αυριανό φιλικό. Εντάξει, το σημερινό ήταν ένα καμπανάκι πάντως. Ήταν ένα καμπανάκι. Σημαντικό καμπανάκι. Τώρα θα τολμήσω να πω ότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, την εικόνα αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή, έχουμε βέβαια άλλο ένα μήνα, έτσι, αλλά μέσα σε αυτόν ένα μήνα υπάρχουν και κάποια αγώνες, κάποια παιχνίδια για τα προκριματικά. Δεν μου δίνει την εντύπωση η ομάδα ότι μπορεί να μπει στη league phase του Champions League με αυτή την... Έτσι έχω μια τέτοια εντύπωση. Δεν το ξέρω. Δεν...
1: Τόσο πολύ. Αυτή την...
3: Κοίταξε, είπαμε, τα φιλικά σημαίνουν πολλά, μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα. Είναι παιχνίδια συμπερασμάτων πιο πολύ για τους προπονητές. Αλλά όσο να είναι... Και εμείς αποκτούμε μια εικόνα. Έχουμε μια... εισπράττουμε κάποιες συχνότητες, να το πω έτσι. Κάποια ραδιοκύματα, πώς να το πω. Δεν δείχνει η ομάδα ότι... Ωραία, περνάς την Αιμέγεν. Μετά τι. Οι αντίπαλοι δεν είναι... Είδες και... Με ένα αφήσιμα του ανέμου χθες και εσύ, έτσι για να πάω λίγο και στο δικό στο παιχνίδι θες.
1: Μπορεί να έχει,
3: μια εύκολη νίκη, πώς θα μπορούσε να γυρίσουν τα πράγματα. Μπήκε ο άλλος εκεί, 40 χρονών εκεί, φοβερός.
1: Αυτός ο τύπος. Τι πλάσαι έκανε.
3: Δηλαδή,
1: για αυτός είναι γύρι, θρύλος, τώρα, λέω, γιατί είναι βασικό, δεν είναι.
3: Αυτός πρέπει να είναι το τεμ, πρέπει να είναι.
1: Ναι, βέβαια, τα έχει τα κιλάγια του.
3: Αντάχει.
1: Αλλά τρομερή εκτέλεση.
3: Είχε και το δοκάρι πριν, έτσι.
1: Ναι, είναι τρομερή εκτέλεση.
3: Δηλαδή, καταρχήν εγώ πιστεύω ότι η Νάιμέγκεν θα μας δυσκολέψει. Καλό είναι δηλαδή μέσα εδώ να πάρουμε ένα 2-0, ας πούμε, να πάμε εκεί, γιατί δεν βλέπω να... Αυτές οι ομάδες δεν ξεμπερδεύεις εύκολα, αν στραβώσεις το πράγμα, ειδικά στην αρχή. Και σου θυμίζω, εχθές είδες... Μπορούσες να έχεις καθαρίσει άνετα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Αλλά και αυτοί με τον τρόπο τους και τα λοιπά μπορούσαν να κάνουν. Να τώρα να πήγαινε κανένα 2-2, ξέρω εγώ, να, με το άγχος, ξέρεις. Καταλαβαίνεις, φίλε.
1: Ναι.
3: Θέλουμε, δηλαδή, τώρα για να αυτό στα
1: δικά μας... Θέλει προσοχή, μπορεί να γίνει μια να πας όχι, ναι, το έχουμε ναι. Μη λέμε.
3: Αυτό το πράγμα, ότι δεν έχω πιστεί ακόμα, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, που τελειώνει ο Ιούλιος, ότι έχουμε άλλο ένα μήνα βέβαια μπροστά μας, ότι αυτό το σύνολο θα μπορέσει να μπει στη League Face του Champions League. Γιατί αυτομάτως θα πάει στο Europa League, έτσι, ό,τι και να γίνει στα προκριματικά. Έτσι. Mm-hmm. Για το Champions League μίλησε. Για τη League Face του Champions League. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και στο αυριανό φιλικό με την Αλκμαρ. Και το κοιτάμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
3: λοιπόν, να περάσεις καλά, φίλε.
1: Να σε καλά και εσύ.
3: Να ξεκουραστείς και θα τα πούμε έτσι.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Hey, πάμε παρακάτω. Hey. Καλησπέρα.
4: Διονύση.
1: Γεια σου, Ζωή.
4: Πού είσαι, φίλε μου.
1: Τι κάνεις. Καλά, εσύ πώς
4: είσαι. Είσαι.
1: Καλά, καλά.
4: Φεύγεις,
1: Ναι.
4: Κάλεσες προς τα δω.
1: Θα κατέβω Αύγουστο.
4: Αύγουστο φεύγω εγώ, πάω προς Κέρκυρα.
1: Ωραίος.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μια σχετικά καλή εικόνα, αλλά δεν μπορείς να κρίνεις την ομάδα με βάση αυτό τον αντίποτο.
1: Πρώτο μάτι σε ζώνη. Πρώτο μάτι σε ζώνη. Είχε δύο κακά διαστήματα ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό. Είχε άλλο ένα κακό διάστημα, ένα 15 λεπτό σε δρομήχρονο. Στο υπόλοιπο διάστημα ήταν καλός. Δηλαδή έβαλε δύο κόλ, είχε φάσεις, έβαλε την μπάλα κάτω. Βγήκε με συνδυασμούς μπροστά. Το μελανό σημείο εντός αγωγικών σε αυτά τα καλά του λεπτά είναι ότι έπρεπε να βάλει παραπάνω κόλ. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες.
4: Έχασε μεγάλες ευκαιρίες.
1: Για παράδειγμα, η ευκαιρία του Γιάγκουσιτς, που ο Γιάγκουσιτς έκανε πολύ καλή εμφάνιση, ήταν στους κορυφαίους του αγώνα, εκεί πρέπει να τη δώσει τον ΤΤ. Γιατί εκεί κάνεις το 0-3 και γεια σας. Μετά, αν γινόταν στο τέλος το 2-2, σε ένα φάουλ που κέρδισε η Πάξη, θα έλεγες, γιατί δεν το έκανα 0-3 εκεί, να ξεμπερδεύω. Είναι εδώ που, ειδικά σε εμάς που κρίνονται προκρίσεις, πρέπει αυτά πρέπει να γίνουν πλέον μάθημα. Δεν την έπαθε ο Παναθηναϊκός, πρέπει να μάθει όμως από τα λάθη αυτά.
4: Εγώ θεωρώ ότι επειδή στον επόμενο γύρο από μάμου καταλαβαίνω ότι θα έχει ευκολότερο αντίπολο. Mm-hmm. Δεδομένου ότι θα έχει περάσει και ο χρόνος, θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν στυλ παιχνιδιού δεν ήταν ότι έπαιξε άσχημα.
1: Όχι, όχι, όχι. Έβγαλε πράγματα από αυτά που δουλεύει.
4: Έβγαλε πράγματα.
1: Ναι.
4: Έτσι. Αυτοί οι Σκανδιναβοί, αυτοί δουλεύουν, είναι δουλευτάραδες προπονητές. Και στη φυσική κατάσταση δουλεύουν και με... Έτσι, έχουν αυτό το δικό τους το στυλ, το μοναδικό. Τώρα, θεωρώ ότι με το πέρας του χρόνου, γιατί το επόμενο γύρο θα περάσει ο Παναθηναϊκός, και έχω πει εκ των προτέρων, και θα το πω μέχρι όπου... Από τη στιγμή είναι η μέγιστη, πώς να σου πω, είναι μίνιμουμ αποτυχία του Παναθηναϊκού που να ζητήσω είναι να φτάσει πρώην ημιτελικό. Είναι αποτυχία του Παναθηναϊκού αν στη συγκεκριμένη διοργάνωση δεν φτάνει πρώην ημιτελικό. Από εκεί και πέρα για να πει και λίγο τα άλλα, Διονύση μου, για το ΠΑΟΚ, θεωρώ μάλλον ΠΑΟΚ θα πάει κοφερνίζει και δεν βλέπω το ΠΑΟΚ να πάει Europa League. Δεδομένου ότι πέφτει πάνω στις Άντερλεχτ και οι βέλγικες ομάδες δεν μας πάνε σε όλες τις ελληνικές. Θεωρώ πολύ δύσκολο πάω να μπορεί να περάσει κι άλλο δυνατό αντίπαλο.
1: Κάτσε να δούμε. Βήμα-βήμα, ρε Ζωή. Βήμα-βήμα. Να δούμε τα παιχνίδια όλα.
4: Άσε που ακόμα με την Δυνάμο και εγώ δεν έχει ξεπερδέψει.
1: Βέβαια. Να δούμε και τη ρεβάνς.
4: Έτσι. Γιατί όπως και να έχει μπορεί τα προβλήματα, ναι, ο πόλεμος, ναι, το ένα ναι, αλλά έχει και μια φανέλα η Δυνάμο. Έτσι, εγώ, επειδή ξέρεις ότι παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, θυμάμαι στα χρόνια τα καλά, την Δυνάμο, πριν 20 κάτι χρόνια, τα, με Σεφτσένκο, με Ρεμπρόφ, με Σοφκόσκι, Τέρμα, αν το θυμάσαι, σε ένα τρομερό παιχνίδι με την Bayern 3-3. Και εκείνη τη χρονιά είχε κάνει υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, την είχε κερδίσει εδώ 2-1 με Μίλαν και Λιμπερόπουλο. Είχαν πέσει
1: στην Δυναμό Κιέβου με Ρεμπρόφ, Σεφτσένκο.
4: Ναι.
1: Που ήταν
4: ναι.
1: Τρομερή ομάδα τότε. Εκείνο το μάτς, ναι. Δηλαδή, πώς το κέρδισε ο Παναθηναϊκός, είχε πιεστεί πάρα πολύ.
4: Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και έξω είχε χάσει 2-1. Αν θυμάσαι, έχει μείνει αυτό το γκολ.
4: Λαγωνικάκι το γκολ.
1: Το γκολ του Λαγωνικάκι, ναι. Απλά έχασε ο Παναθηναϊκός 2-1. Με ανατροπή. Με το αυτογκολ που πάει να διώξει την μπάλα ο Κιάσος, χτυπάει στην πλάτη του Μπασινά και μπαίνει γκολ.
4: Ναι, και εκεί ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
4: Εκείνο το.
1: Μέχρι ένα σημείο, αν το θυμάμαι καλά.
4: Εκεί, εκείνο το παιχνίδι.
1: Με χιόνια. Το
4: με χιόνια, ναι. Είχαν παίξει 7 το ώρα το απόγευμα. Εκείνο το παιχνίδι ήταν το καλύτερο Παναθηναϊκού. Έχει σε εκείνο το τραπέζι. Γιατί ήταν σε πολύ δύσκολο όμιλο. Με Άρσεναλ, Λάτσιο, την Δυνάμο, η οποία η Δυνάμο πήρε την πρώτη θέση και απέκλεισε και τη Ρεάλ μετά. Άνετα. 1-1 για 2-0. Με 3 γκολ του Ζεφτσέγκο. Και μετά είχε πέσει πάνω στην Bayern σε ένα τρομερό 3-3.
1: Ναι.
4: Η χρονιά του.
1: Είχε καλή ομάδα, είχε μεγάλη ομάδα τότε.
4: Πολύ μεγάλη ομάδα η Δυνάμο, είχε δύο και πέρα και πολύ χώρο. Το λέμε τώρα. Γιατί κάποιοι μερικοί εδώ, και τα λέγαμε και με το Μιαούλη παλιά που λέμε, έχει βγάλει από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη. Μπλαγίμ, Ετουσένκο, Ρεμπρόφ, Σεφτσένκο.
1: Το δίδυμο τότε Σεφτσένκο, Ρεμπρόφ ήταν εντυπωσιακό.
4: Φοβερό, μα και ο Σοκός ήτερμα. Και ο Λούζνη στην άμυνα. Και ο Γιωργιανός που πήγε μετά στη Μίλανο, Καλάντζε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, ήταν όλοι ένας και ένας. Δεν ήταν. Και μια χρονιά πριν είχε διαλύσει την Μπαρσελόνα. 3-5 στην Βαρκελόνη, 4-0 στο Κίεβο. Το παιδί ήταν καθόλου το μάτι του Παναθηναϊκού που κέρδισε εκείνη την Δυνάμο. Και λυπάμαι πάρα πολύ τέτοια ονόματα. Γενικά έτσι. Πώς έχουν καταδείξει έτσι. Άσε τα ποιος είναι ο λόγος. Έτσι, τι έχει γίνει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, ότι όποιος έχει το χρήμα φτιάχνει και ομάδα, αλλά το θέμα είναι κάπου είναι και η παράδοση, πρέπει να μετράει και η παράδοση. Και τη μεγάλη ομάδα δεν κάνει μόνο το χρήμα, κάνει και η παράδοση και η σχολή. Έτσι, και αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι να παίζουν όλοι περίπου αυτό το ποδόσφαιρο το κυκλοφοριακό που παίζει η Ισπανία, θες η Αγγλία, ρε, η Γερμανία που δεν σου ταιριάζει. Παίξε το δικό σου στυλ. Γιατί εμείς όταν γίναμε Γερμανία, είδες πέντα φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, το φέρνει κουβέντα ποδοσφαιρικά. Όταν γίναμε εμείς Γερμανία, βλέπαμε τους Γερμανούς παίκτες να έχουν ψυχή, να έχουν χαρακτήρα, να σουτάρουν από απόσταση. Τα θυμάσαι αυτά.
1: Άλλαξε το ποδόσφαιρο ζωή.
4: Ναι, ναι. Το είδες εσύ αυτό φέτος.
1: Έχει αλλάξει, είναι άλλη κατάσταση. Να δούμε τώρα με κλουπ.
4: Και οι Βραζιλιάνοι που είχαν ατομική ποιότητα, είδες εσύ να βγάζουν κάτι Βραζιλιάνοι.
1: Mm-hmm. Εντάξει, ζωή μου, να πάμε σε διάλειμμα.
4: Έγινε, έγινε.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 2, 10, 79, 283, 4 και 5. Μέχρι στις 2 παρεούλα. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Έχιλα.
1: Γεια σου, ρε φίλε Βιέννης.
0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, έχω λαλήσει να πω.
0: Γιατί?
1: Ρε φίλε, έκλεισε ο Παναθηναϊκός εκείνο το παιδί, το Γκάγκουα,
0: ναι,
1: που το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις ακούσει προφανώς ότι το ρεπορτάζ, ας πούμε, της ΑΕΚ έλεγε ότι θέλει να το φέρει ως μέσο και μάλιστα αν δεν παίξει να το φέρει άμεσα και τέλος πάντων χάλασε τη μεταγραφή, έτσι λένε δηλαδή, επειδή δεν έγινε άμεσα. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, στο λέω από την αρχή αυτό. Αλλά σου λέω ότι ανέφερε το ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν, ήθελε να το φέρει ως, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή κήρυψε η θέση τηλεφώνου του Πινέδα.
0: Αυτό που μου έλεγε ο Άκης πάντως το πρωί,
1: ναι,
0: είναι ότι τα χαρακτηριστικά του δεν είναι,
1: δεν
0: για δεν είναι τόσο για αντιπινέδα.
1: Δεν είδα, παιδί μου, τον παίχτη από το γήπεδο.
0: Είναι πιο, πιο δημιουργικός.
1: Όχι, είναι καλός.
0: Άλλο λέω. Μιλάμε για χαρακτηριστικά του, δεν είναι καλός.
1: Ναι.
0: Είναι οχτάρι, αλλά με περισσότερη δημιουργία.
1: Δεν είναι οχτάρι,
0: κατάλαβε. Οχτάρι είναι.
1: Εσωτερικός μόνο παίζει με που δεκαρίζει.
0: Μπράβο, 8-10. Δεκαρίζει, έχεις δίκιο. Δηλαδή είναι πιο πολύ Περέιρα.
1: Όχι πιο πολύ, μόνο.
0: Σε χαρακτηριστικά. Πρόσε, όταν λέω χαρακτηριστικά, δεν λέω ταχύτητα κτλ. Είναι πιο γρήγορος παίκτης. Μιλάω.
1: Στην
0: ναι, είναι, όχι, όχι, είναι πιο γρήγορος ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, μιλάω για. Πώς το λένε. Μιλάω για. Έχει περισσότερο δημιουργία, ας πούμε, σχέση με τον Πινέδα. Ο Πινέδα είχε άλλο πάκετ.
1: Έχει γκολ, έχει.
0: Ναι, είναι πιο πολύ τέτοιος παίκτης.
1: Βάζει αρκετά γκολ, έτσι. Και τώρα έβαλε, προχθές.
0: Ναι, έβαλε.
1: Και είναι και παράλογο, ας πούμε, που απαιτούμε, ας πούμε, από την ομάδα. Λες και εμείς στη δικιά μας ομάδα δεν θα είχαμε πρόβλημα, ξέρω εγώ, μας φύγει, ξέρω εγώ, καλύτερος μας παίκτης, όπως φαίνεται ότι είναι για αυτούς.
0: Ναι, είναι, ξεκάθαρα για αυτούς. Νομίζω ήταν ο MVP του πρωταθλήματος πέρυσι.
1: Αλλά τέλος πάντων, εμένα εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι αυτός ο χαμός που γίνεται. Εγώ, ξέρεις, δεν κρίνω φιλικά και μεταγραφές. Περιμένω να δω, δεν πάνε να μου φέρουν το χλιμίτζουρα, πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν τρέχει τίποτα για μένα. Είναι καλός. Παίζει η ομάδα μπαλά. Τη βλέπω έτοιμη την ομάδα όταν χρειάζεται. Είμαι οκ, εγώ. Γι' αυτό και δεν μιλάω το καλοκαίρι για μεταγραφές και τα φιλικά του μπιπ που δίνουν και δεν τα παρακολουθώ κιόλας. Το θέμα μου όμως είναι ότι βλέπω επικοινωνιακά αυτό που έγινε με τον Πινέδα, αυτό το αδιανόητο που έγινε με τον Πινέδα, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη άλλων, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, βλέπω, ας πούμε, παραλογισμούς. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, δεν πήγαμε με τον Κάκο επειδή δεν θα παίξει, δηλαδή τον πιστεύουμε σαν παίκτη, αλλά επειδή δεν θα παίξει στα προκριματικά δεν θα τον πάρουμε, ας πούμε. Θα πηγαίνουμε για άλλο μέσο που θα είναι έτοιμος αποκριματικά. Και τι σου αφαιρεί το δικαίωμα αυτό, να, αν πιστεύεις στον παίχτη, που δεν μπαίνει και στη θέση του Πινέδα, να τον χρησιμοποιήσεις για τα μετά τα προκριματικά, για όλη τη σεζόν. Εκτός, εάν δεν έχουμε καταλάβει τι έκανε ο Πινέδα και τι παίχτη χρειαζόμαστε στη θέση του Πινέδα. Τουλάχιστον στα χαρακτηριστικά εκ των προτέρων, δεν ξέρω αν θα μας βγει όχι. Αν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, είμαστε για δέσιμο όλοι. Είμαστε για δέσιμο. Δεν μπορεί να λες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Επίσης, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μην ανανεώνεις τον Πινέδα, έστω και με, ας πούμε, υπερβολικούς όρους, που για μένα δεν είναι. Λοιπόν, και να πάει να βρεις παίχτη που να το θες εδώ και τώρα για να σου παίξει τα προκριματικά σε 20-25 μέρες. Εγώ σου βάζω και μήνα. Δεν γίνεται, δεν αντικαθίσταται με αυτόν τον τρόπο. Θα πας χωρίς τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Το πρόβλημα είναι να φτιάξεις μια ομάδα που να περάσει. Επίσης, το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή, ξέρεις, η ρέντα τελειώνει. Δεν μπορεί να πηγαίνεις μόνο με τη ρέντα. Δηλαδή, εσύ έχεις συντηρήσει ένα σπίτι αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι, όπως όλοι μας. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν θα βρεις τους λογαριασμούς όσο στα email ή με τον παλιό τρόπο στο γραμματοκιβώτιο, δεν θα πεις ξέρεις, θα πάω στο, παιχτώ στο πρακτορείο πέρα της, θα πεταχτώ να παίξω κανένα στοίχημα για να μαζέψω να τους πληρώσω. Δεν γίνεται, φίλε, έτσι. Δεν γίνεται. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι να έχεις κάνει το πλάνο σου. Μπορεί να υπάρχει. Εγώ δεν τα βάζω με τον Νικολής. Τα βάζω με αυτά που ακούω. Ο Νικολής δεν έχει μιλήσει, ο άνθρωπος. Ούτε ο Ριμπάντα. Προσωπικά έχω ζωηρές αμφιβολίες για το σχέδιό του. Αλλά δικαίωμά του είναι, δικιά του είναι δουλειά. Αυτός την κάνει τη δουλειά. Εμένα καταρχήν δεν μου λέει τίποτα ότι... Όχι τίποτα. Δεν μου λένε τα πάντα μάλλον ότι πήρε πρωτάθλημα ή δεν πήρε. Εγώ τις ομάδες και τη δικιά μου πρωτίστως δεν τις κρίνω έτσι. Τις κρίνω από αυτό που βλέπω και τι περιθώρια βελτίωση και πρόοδου μπορεί να έχει. Σε σχέση με αυτό που εγώ καταλαβαίνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχει μία σημασία να βάζουμε την κουβέντα σε σωστή βάση. Γιατί μπερδευόμαστε, γιατί τσακωνόμαστε τζάπα, γιατί. Πινέδα δεν μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή. Αυτό να το ξέρουμε. Το να τον δημιουργήσεις μέσα στη σεζόν ή κάποια στιγμή να βρεις έναν άνθρωπο να σου παίξει κάτι ανάλογο, ίσως. Αλλά αυτή η πρεμούρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πας με τον Καϊρίνεν, τον Μάριν, τον Μάνταλο και τον Σαχαμπού. Με αυτούς θα πας. Βασικά. Με αυτούς που δουλεύει ο Χριστιανός στην προετοιμασία. Μπροστά το Μέγα Γιώβιτς, με τον οποίο έχει επενδύσει σε αυτό, έχει χάσει και κιλά, όπως λένε. Κατά τα άλλα, πέρυσι δεν ήταν χοντρός. Φέτος όμως αναφέρουμε ότι έχασε κιλά. Πρόσεξε. Το Βάργα, το Ζήνη στον πάγκο, ο οποίος είναι ο μοναδικός άνθρωπος που σου δίνει μια ταχυδύναμη και τρεξίματα στους χώρους. Έτσι. Από εκεί και πέρα περιμένω να παίξει μπαλά ο Ιλίασον. Και ο Κουτέσα. Αφού δεν παίζει με εξαίρεση. Τι μπαλά να παίξει ο Χριστιανή. Με το Ζούμπκο θα πας και με, ξέρω εγώ, με κάποιον.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω κι εγώ με ποιον.
0: Καθίστε πάντως, εγώ λέω.
1: Με το κλειδιά.
0: Έχουμε πάλι ακόμα ένα μήνα και.
1: Για
0: τη διαμόρφωση των ρόστερ.
1: Ναι, ναι, ας έχουμε
0: για παράδειγμα,
1: και
0: ο Παναθηναϊκός τώρα που παίρνει τον Γκάγκουα.
1: Ο Παναθηναϊκός, εχθές που τον είδα, ο Παναθηναϊκός έτυχε και τον είδα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Παίζει ένα σύστημα, ξέρεις την άποψή μου, είναι πάγια όπως και ο ΠΑΟΚ βέβαια. Ο ΠΑΟΚ πήγε και πήρε ένα παίχτη για το σύστημα το οποίο παίζει, ο οποίος για μένα είναι αδιανόητος. Είναι αδιανόητος το παιδί που πήρε ο Μαυρούλης, που πήρε από εκεί πέρα. Όλοι στο μυαλό μου, ρε Διονύση. Πες τον, που παίζει στη Σουηδία, μωρέ, στην Εθνική Σουηδία. Λοιπόν, εκείνο το κακομοίρι το Βαγιανίδη τον παίρναγε από πάνω. Στο φιλικό που δώσα.
0: Δεν έχω δει, γι' αυτό δεν με ακούσει.
1: Δεν έτυχε και είδα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τον παίρναγε από πάνω. Εχθές, μία φάση πρόεδρε κάνει, γιατί τραυματίστηκε...
0: Αυτός είναι πολύ γρήγορος παίκτης.
1: Φίλε, είναι αδιανόητος παίκτης.
0: Τον είχαμε δει και με τον ΠΑΟΚ όταν είχα παίξει την Τούμπα. Έχει τρομερή ταχύτητα, τώρα δεν ξέρω τι διάρκεια έχει.
1: Μπράβο. Είναι αδιανόητος παίκτης. 20.30 ώρα μπήκε με την ομάδα. Λοιπόν, για ομάδες και συστήματα που παίζουν με εξτρέμ, όπως καλός παίκτης είναι ο δικός μας ο Κουτέσα. Αλλά τι να τον κάνεις. Πού να παίξει ο Κουτέσα.
0: Λες επειδή μου δεν παίζει με εξτρέμ.
1: Πού παίζει με εξτρέμ. Περιμένω να παίξει από τέσσερα. Λέει, κάτσε να δούμε, λέει, μήπως γίνει μια σκοητά. Ρε φίλε, έχει άλλα χαρακτηριστικά ο άνθρωπος.
0: Okay.
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Σας έχει φάει το μυαλό ορισμένους το football manager. Δεν έχετε κατέβει σε γήπεδο να παίξετε.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Συγγνώμη, ρε αδερφή.
0: Όχι.
1: Καλές διακοπές να έχεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε ακόμα ένα μήνα και για τις μεταγραφές. Για άλλους ομάδες. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ολοκληρώσει τον αρχικό του σχεδιασμό. Με τον Γκάγκουα που είναι ο 8ος. Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε οι μεταγραφές του. Θα κάνει 2 κινήσεις ακόμα. 3. Κάπου εκεί το βλέπω. Δεν γίνεται δηλαδή τον Αύγουστο να μην κάνει άλλες κινήσεις. Κάποιοι θα φύγουν βέβαια. Έχει κάνει 8, θα πάει στις 10. Είχαν πει εξ αρχής 8 με 10 πάνω κάτω είναι ο σχεδιασμός. Άντε 11. Κάπου εκεί το βλέπω. Πάμε. Δηλαδή εγώ πιστεύω θα πάρει και άλλο χαφ. Ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα. Και άλλο χταρί. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μίτσο.
2: Θέλω να κλείσω το ράδιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλώς ήρθες, Διονύση.
0: Να είσαι καλά.
2: Τώρα για με τα γραφικά. Όχι, κοίταξε να δεις. Ο Κάγκουα δεν είναι σαν τον Πινέδα. Ο Αντιπινέδα δεν είναι. Είναι βέβαια καλός παίχτης, αλλά σαν τον Πινέδα που ήταν παιχταράς δεν είναι. Τι λες σε αυτό, συμφωνείς?
0: Άλλα χαρακτηριστικά.
2: Γεια σου. Ναι. Και όσο για Αντιπινέδα, βρίσκεις. Άμα ρίξεις το χρήμα, βρίσκεις. Άμα σκάσεις το χρήμα. Ενώ άμα δεν σκάσεις το χρήμα, φυσικά δεν βρίσκεις. Είναι δύσκολο να βρεις. Πώς θα τον πάρεις τον παίχτη? Δηλαδή, σαν τον Πινέδα ή και καλύτερο από τον Πινέδα, πώς θα τον βρεις? Θα τον βρεις με 500.000 ή με 1.000.000? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Άμα δεν σκάσεις το χρήμα και δεν τον ακριβοπληρώσεις, δεν βρίσκεις καλύτερο σαν τον Πινέδα ή και καλύτερο από τον Πινέδα, δεν βρίσκεις, Διονύση μου. Πρέπει να...
0: Μα δεν είναι και εύκολο να βρεις καλύτερο από τον Πινέδα. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους χαφ της ΑΕΚ ιστορικά, διαχρονικά. Οπότε βρίσκεις, δεν είναι και εύκολο να βρεις ένα δύο παίκτη.
2: Όπως είπα, βρίσκεις.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Αλλά άμα δεν έχεις το χρήμα.
0: Δεν είναι μόνο το χρήμα.
2: Να έρθει ο Αντιπινέδα με 500.000 ή με 1.000.000, δεν έρχεται.
0: Δεν είναι μόνο το χρήμα.
2: Πρέπει να τον ακριβοπληρώσεις. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, για τα αποτελέσματα χθες. Mm-hmm. Θα πάνε καλά πιστεύω. Η δικιά μου η ομάδα βέβαια στην Ευρώπη ακόμα έχει καιρό. Τον Αύγουστο. Πότε αρχίζει
0: τον Αύγουστο.
2: Πόσες ήμουν, αν θυμάσαι, εγώ δεν θυμάμαι καλά.
0: Θα σου το πω τώρα, δεν θυμάμαι.
2: 12 του μηνός πότε είναι?
0: Είναι, νομίζω, 12. Θα σου το πω, Μίτσο.
2: Ναι. Λοιπόν, θα πάνε καλά, πιστεύω. Θα πάνε καλά. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει τρεις προκρίσεις, όπως έκανε και η ΑΕΚ πέρσι. Θα πάει καλά στην Ευρώπη. Νομίζω αυτά είχα να προσθέσω, δεν έχω τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, και σου εύχομαι καλές διακοπές, καλά να περάσεις.
0: Γεια σου, Μίτσο. Να είσαι καλά.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στα play-off η ΑΕΚ έχει μέλλον ακόμα, είναι 18 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε. Δεν ήθελε 11 μεταγραφές του Μπενίδη, δεν ήθελε 12 βασικούς. Δηλαδή, κάμε 15 αριά βάλε. Ναι.
3: Διονύση.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε μου.
3: Για τον Ολυμπιακό πρέπει να μιλήσεις, πάμε ξαναμιλήσει για τη μεταγραφή του Ζουλάκη. Γιάννης από Χαλάνδρη, ναι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τελικά αποδείχθηκε ότι έγινε μεταγραφή.
0: Ταξιάρχη μου, συγγνώμη, ταξιάρχη μου, όποτε θες. Φίλε, μήνυμα και έλα εδώ, όποτε θες. Έλα.
3: Δεν πήρα, δεν πήρα να μιλήσω για το φιλικό, εντάξει, τελικά είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα καθαρά, τώρα όταν έχεις δεκάδα νέα παιδιά, κάνεις δοκιμές. Πήρα να μιλήσω λίγο, δεν ξέρω αν είδες, για τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Καραθωά. Ανέβηκε στο site του...
0: Παντού, ναι, σχολεύτε.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, είπε κάποια πράγματα που ακούγονται τελευταίο καιρό στο social media. Απλά, με τον τρόπο που υπόθηκαν, έτσι πως παρουσίασε το ρόστερ του Ολυμπιακού, στα οποία, εντάξει, μερικά είχε δίκιο εσύ για κάποιους παίχτες, πάει να πει ότι αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα και δεν πετύχει τους στόχους του, ότι θα αποτύχει με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω αν άκουσε, ότι έχουμε τέσσερις συνεδρφόρες.
0: Έχω δει αποσπάσματα, δεν έχω δει όλη τη συνέντευξη. Έχω δει
3: κάποια αποσπάσματα. Είπε, παιδί μου, για να σου πω έτσι με μια περίληψη, ότι έχουμε τέσσερα φοβερά στόπερ, που ισχύει, έτσι δεν είναι τέτοιο. Ότι θα πάρουμε βασικό τερματοφύλακα, ότι έχουμε τέσσερις επιθετικούς, ενώ οι άλλες ομάδες έχουν έναν. Πάει να πει ότι δεν θα μείνουν εκεί τέσσερις προφανώς, έτσι. Αλλά πάει να πει ότι αν ο Ολυμπιακός δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι ευθύνη του προπονητή. Έτσι δεν καταλαβαίνεις και εσύ. Αν σου λέει ότι εγώ έχω το καλύτερο ρόστερ από όλες τις άλλες ομάδες.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η χρονιά για το Μεντιλίμπαρ είναι μια χρονιά που θα κρίνει και το μέλλον του, ανάλογα πώς θα πάει ο Ολυμπιακός.
3: Σίγουρα, σαφώς.
0: Δηλαδή, κακά τα ψέματα, που είναι πολύ καλός ο Βοτσέτς και έχει πετύσει τον Ολυμπιακό. Υπήρχε όμως και μια περίοδος Χάριτος μετά και το conference και το πρωτάθλημα που πήρε. Και είναι λογικό να υπάρχει. Σε κάθε ομάδα θα συνέβαινε, πιστεύω.
3: Εντάξει, θα πω το σκεπτικό μου γιατί το έχω ξεκινήσει.
0: Δεν το λέω με κακή έννοια. Αλλά πάντα θα συνέβαινε σε κάθε ομάδα.
3: Κατάλαβα τους όλες. Απλά ξέρεις, καταλαβαίνω ότι και πολλοί από τους τα άτομα που είναι κοντά στον Ολυμπιακό και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που πηγαίνουν στο γήπεδο, που παρακολουθούν την τηλεόραση, είναι 3 χρόνια με τη Λίμπαρ και ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλω να πω, επιμένουν και λένε ότι θέλουμε να δούμε κάθε ποδόσφαιρο. Δεν θα το δεις με τη Λίμπαρ το κάθε ποδόσφαιρο.
0: Όχι, περίμενε. Μην μπερδεύεσαι αυτό που το ακούω και εγώ με το κάθε ποδόσφαιρο. Θα δεις κάθε ποδόσφαιρο. Δεν θα δεις ποδόσφαιρο το οποίο θα έχει build-up.
3: Ναι, build-up. Οκ, σωστό.
0: Θα παίξει άμεσα. Θα παίξει με γεμίσματα. Θα παίξει με πολύ σέντρα από το πλάι.
3: Επειδή έτσι θα παίξει.
0: Με πολύ pressing. Αυτή είναι η ταυτότητά του. Έτσι, αυτό είναι το στυλ του.
3: Τι βλέπω από κοντά. Ο Μητρίδη πρέπει να σου πει, να πούμε, συντομία, ο οποίος δεν θέλει να περνάει πάνω το κέντρο. Θέλει να πηγαίνει κατευθείαν στην περιοχή του αντιπάλου.
0: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Θα περάσει το κέντρο. Απλά αν μια ομάδα είναι κλεισμένη, αναγκαστικά θα πάει σε αυτό το στυλ, αλλά εκεί δυσκολεύεται.
3: Τι πιστεύω εγώ. Λένε όλοι ότι το conference το πήραμε έτσι. Στην Ευρώπη δεν παίζουμε έτσι. Δεν παίζουμε έτσι γιατί σε άλλες οργανώσεις οι ομάδες κάνουν build-up, κλέβουμε τις μπάλες συνήθως όταν έχουμε τους κατάλληλους παίχτες σε καλά σημεία.
0: Πρεσάρι.
3: Ακριβώς.
0: Τέλος δεύτερες μπάλες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός όταν κάνει γέμισμα μπροστά, αμέσως όλοι τρέχουν μπροστά για να πάρουν δεύτερη μπάλα.
3: Ακριβώς.
0: Το κάνει πολύ συχνά αυτό.
3: Δεν κάνει τυχαίο γέμισμα πρώτα απ' όλα.
0: Όχι, δεν λέω ότι κάνει τυχαίο.
3: Αυτό τι γίνεται τώρα. Πάλι δεν έχουν καταλάβει τον προπονητή γιατί ζητάνε όλα πράγματα, δηλαδή ζητάνε να οχτάρει στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος καλοσκεφτεί γιατί το ρώσει του Ολυμπιακού, τι θέλει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, είναι ότι χρειάζεται έναν παίχτη στη θέση του Ντάνι Γκαρσία. Σωστά, γιατί θα φύγει ο Έσαι στην δεκάδα. Mm-hmm. Δεν θα φύγει ο Έσαι στην δεκάδα προφανώς και είναι και ο Μουζακίτης εγώ πίσω του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει να εξάρει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν πολύ. Θέλει να εξάρει ο οποίος. Και δεν βγήκε τυχαία το όνομα του Μπλάνκο που βγήκε της Ισπανιόλ, της Αραβές. Θέλει να εξάρει ο Ολυμπιακός. Όχι οχτάρι που λένε όλοι να μορφύνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γιατί ο Μεντιλίμπα δεν πρόκειται τον Έσε να τον βάλει στο 6. Τις πορείες κάναμε τον Ιμπόρα και τον Έσε και τη δεύτερη χρονιά με τον Γκαρσία και τον Έσε. Ποτέ δεν έβαζε τον Έσε, ποτέ. Δεν σε μεγάλα μάτια δεν έβαζε τον Έσε και τον π.χ. τον Όρτα. Το έκανε πολλές φορές, αλλά το αγαπημένο του Μεντιλίμπα είναι να βάζει εξάρι και τον Έσε. Και τι χρειάζεται ο Μεντιλίμπα για να πετύχει, κάποια καλά εξτρέμ. Τα εξτρέμ δηλαδή να παίρνουν πρωτοβουλίες μόνα τους. Να μπορούν να δημιουργήσουν τον εαυτό τους και τους συμπαίκτους. Απορώ πώς δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό ακόμα και ρίχνω με ευθύνη στον προπονητή.
0: Δεν νομίζω ότι δεν θα γίνει κατανοητό. Απλά σε κάποιους αρέσει αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει, φίλε.
3: Ναι, σωστά. Αρέσει και δεν αρέσει.
0: Τα νεγούστα. Έχει πετύχει το ποδόσφαιρο αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference και το πρωτάθλημα, προφανώς πέτυχε. Μετά κάποια στιγμή το διάβασαν.
3: Ναι.
0: Εμένα, απλά, το έχω ξαναπεί, αυτό το στυλ ποδοσφαίρου δεν μου αρέσει.
3: Ναι,
0: αλλά δεν είναι γούστα, σε άλλους σου αρέσει.
3: Και εμένα,
0: δεν σημαίνει ότι δεν πετυχαίνει. Πέτυχε αρχικά στον Ολυμπιακό αυτό. Μετά κάπου χάθηκε. Και τον διάβασαν αντίπαλοι.
3: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι θεωρώ ότι δεν πέτυχε πέρσι, γιατί ο Ολυμπιακός, κατά ψέματα, στις 3-4 χρονιές που είναι με την Λίμπα στον πάγκο, 3 καλοκαίρια, το πρώτο καλοκαίρι χάνει 2 κομβικούς παίχτες, Φορτούνη και Ποντένσε, ανεξάρτητο πως ότι αντεκαρτιστάθηκαν από τον Κοστούλα και από τα άλλα παιδιά που παίξανε. Τη δεύτερη χρονιά χάνει τον Κάρμο και τον Κοστούλα, που ήταν πάρα πολύ κομβική παίχτη στον Ολυμπιακό. Σωστά. Ήταν πολύ κομβικός ο Κοστούλας, επειδή ήταν ένα παιδί που έπαιζε στην Κίνα, στον Ανέλφη Κίνα, και πέρσι έλειψε τον Ολυμπιακό.
0: Με την ένταση που είχε.
3: Ακριβώς, γιατί πέρσι αναγκάστηκε. Πέρσι ένα πράγμα που δεν κύλησε καλά για τον Ολυμπιακό και υπάρχει ευθύνη με την Λίμπαρ γιατί κόλλησε το πράγμα και το πω και εγώ, ήταν να χρησιμοποιήσει 2 σεντερφόρ. Τα Ρεμί και Ελκαμπή, γιατί πίσω από την Τζικίνο δεν εμπιστευόταν άλλο παιδί στο 10. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια, επειδή ακούστηκαν πολλές μεταγραφές, πρέπει οι παίχτες που παίρνει ο Ολυμπιακός, πέραν ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι λίγο πιο ακριβή, γιατί έχει και έσοδα, τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό όμως, πρέπει να είναι συμβατή στο πράγμα του προπονητή. Έχει δύναμη. Και από εκεί και πέρα στον κρίνουμε. Όταν του πάρει τα κατάλληλα εργαλεία που θέλει, ας τον κρίνουμε. Για παράδειγμα στην περίπτωση του νοδοφύλακα. Πώς είναι δυνατόν να ακούγονται περιπτώσεις τύπου Λιβάκοβιτς, που εννοείται και είναι ένας καλός νοδοφύλακας προφανώς, αλλά ένας τερματοφύλακας που δεν βγαίνει. Θα λείψει πολύ τον Ολυμπιακό του σύστηματος με τη Λίμπα, ένας τερματοφύλακας που δεν βγαίνει, αφού παίζει την άμυνα στο κέντρο. Δεν ξέρω, ακούγονται, θεωρώ ότι γίνεται έτσι πως δίνονται εξηγήσεις, δεν είναι καθαρές και μπερδεύουν και τον κόσμο και θα νομίζω ότι φοβάμαι ότι και αν αποτύχει φέτος

0: και θα πάνε όλα σε αυτήν την προπονητή. Αυτό πιστεύω. Τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα ακόμη φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
2: Διονύση, με ακούς?
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι φίλος του Ολυμπιακού. Αλλά αυτά που είπε ο Καραπαπάς δεν στέκουν. Αν δεν μπορούμε το πρωτάθλημα, αυτή είναι καθαρά της διοίκησης και όχι του προπονητή. Να είμαστε εξηγημένοι. Ο Μεντελίμπαρ ζητάει κάποιους παίχτες. Αυτούς τους παίχτες πρέπει να τους πάρεις. Θέλει ένα παίχτη στο εξαροοχτάρι που να έχει φυσική κατάσταση, γιατί ο Μεντελίμπαρ βασίζεται στο fishing game. Ή κάνω λάθος?
1: Τι ο Μεντελίμπαρ?
2: Βασίζεται στο fishing game, να έχει φυσική κατάσταση ο παίχτης. Ναι. Είναι το παιχνίδι του τέτοιο, ναι ή όχι?
1: Θέλει, εντάξει.
2: Μπράβο. Εκεί πας και πληρώνεις 10 εκατομμύρια ευρώ, παίρνεις τον Μπέρκ τον Νορβηγό, το εξαροχτάρι και λύνεις το πρόβλημά σου. Αλλά όταν πιάνεις και μου ψάχνεις να βρεις ελεύθερο για να μην χαλάσεις λεφτά και πάνω να μου φέρεις, λέει, τον Ελβετό της Μπολόνια, ο οποίος την περασμένη χρονιά είχε 1,5 μήνα απουσία λόγω κάταγμα στην κλίδα, 34 χρονών, αυτός προφανώς γιατί δεν θα έχει την ταχύτητα που θα έχει ο Μπέρκ, ο οποίος είναι κατά πολύ νεότερος. Λοιπόν, και τα λάθη αρχίσαν από πέρσι. Όταν από πέρσι ξέρεις ότι θα χάσεις, ότι θα χάσεις τον Τζολάκη, γιατί θα έχει πει από πέρσι ότι θέλει να παίξει στην Αγγλία, πηγαίνει στη Λάτσιο, η οποία τότε τον παραχωρούσε τον Μαντά, και παίρνει τον Μαντά, που έχει στοιχεία παρόμοια με το Τζολάκη, αυτά που θέλω με τη Λίμπαρ. Βγαίνει από την περιοχή του, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και είναι νέο παιδί. Λοιπόν, από αυτά δεν έκανε τίποτα. Επίσης, πουλάς τον Πορτογάλο, τον δεξιό μπακ. Ξέρεις ποιος είναι, τον Κωστίνια. Στη θέση του δεν πάει να πάρεις κάτι που να είναι κοντά του. Δεν πάει να πάρεις τον Μανθέο γιατί είναι φθηνότερος. Ο Μανθέο τι έκανε σήμερα, μπορεί να μου πεις?
1: Ο Μανθέο δεν το έχω δει το φιλικό.
2: Καταλαβες. Λοιπόν, τελείωσε. Εγώ δεν θα σου βρίσω τον Σμαϊλόβο. Ο Σμαϊλόβο δικαιολογημένος θα κάνει και κάποια λάθη, διότι ακόμα δεν ξέρει το παιχνίδι του διπλανού του, ναι ή όχι.
1: Δεν είναι λογικό όμως αυτά τα πράγματα να γίνουν τέτοια εποχή. Ξέρω εγώ, πώς το βλέπετε?
2: Δηλαδή, ο Σμαϊλόβιτς ξέρει το παιχνίδι του αντίπαλου με τον οποίο έπαιξε αντίπαλο.
1: Πες για πρώτη φορά να γίνουν τέτοια πράγματα.
2: Αυτά δικαιολογούνται για ένα νέο παίχτη. Αυτό που δεν δικαιολογείται είναι στο κέντρο να μην καταλαβαίνεις ότι θέλεις παίχτες με φυσική κατάσταση που να έχουν μακρινή μεταβίβαση, όπως ο Μπέρκ, ας πούμε, και να μου παίρνεις όποιον μπορέσεις να φέρεις, αρκεί να είναι φθηνός. Αυτά χαιρετίσματα στον κύριο Καραπαπά. Η ευθύνη είναι καθαρά δικιά τους, διότι από πέρσι δεν προνόησαν για τον τερματοφύλακα και εξακολουθούν και κάνουν τα ίδια λάθη. Δηλαδή βλέπουν ότι ο Γέρμιτσουκ έχει προβλήματα ψυχολογικά, τον βαστάνε σαν σεντρεφόρ. Έπρεπε από πέρσι να βρουν ένα καλό σεντρεφόρ. Και υπήρχε, ξέρεις για ποιον λέω? Θυμάσαι το Βέλγο της Σαλερουά, ο οποίος τελικά πήγε στα Σασουόλο στην Ιταλία. Το Σέρβο, το σεντρεφόρ.
1: Δεν το θυμάμαι και ποιος.
2: Λοιπόν, ψάξε να το μιλήσω.
1: Okay.
2: Πολύ καλός παίκτης, νέο παιδί, δυνατό παιδί, έχει τον γκολ κτλ. Του είπαν, του κάναν πρόταση να τον πάρει και δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, γιατί θέλαν φθηνότερο και ελεύθερο. Λοιπόν, με αυτά τα μυαλά, με φθηνούς, ελεύθερους κτλ. Δεν λύνουν τα προβλήματα. Και να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ο Ζώτα τι έκανε σήμερα?
1: Δεν το έχω δει το φιλικό σου, λέω. Δεν το έχω δει.
2: Στο φιλικό. Ο Ηρακλής σου είπε για τον Ζώτα.
1: Δεν μου είπε, δεν θυμάμαι τώρα τι είπε για τον Ζώτα. Είπε,
2: λοιπόν, θα σου πω κάτι. Μη βασίζεται ότι έπαιξε ένα φιλικό τον πρώτο Ζώτα και τον έβγαλανε την παιχτάρα του αιώνα. Και ο Βέλτο, ο Νορβηγός, αν θυμάσαι πέρσι που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, πέσε στα φυσικά και στο πρωτάθλημα ήταν τραγωδία. Γι' αυτό ακούμε τον προπονητή. Παίρνουμε το Στάνι, το οποίο μας ζητάει και για τον οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη, άσχετα αν πρέπει να πληρώσουμε. Για να έχουμε μια λύση και στον γκολ που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει από τα σέντερφόρ μας. Λοιπόν, πόσο γρήγορα θα έρθει από τα σέντερφόρ μας. Αλλά βαστάμε τον Στάνιτς, βαστάμε τον Γιάννητσοκ, ο οποίος ο άνθρωπος έχει προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά τι έχει. Και μετά λέμε γιατί δεν πάει καλά η ομάδα. Δεν πάει λόγω του σχεδιασμού της διοίκησης. Τελείωσε. Δεν φταίει κανένας προπονητής. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα κορδεύω.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα είναι.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα.
2: Τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάρτη του Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν αφήσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
4: Αλλή μόνο κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Πάμε για την τελική ευθεία 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου. Εσύ είσαι, καλησπέρα.
1: Εσύ.
0: Έλα.
1: Διονύσης.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Λάμπρο.
1: Πήρα λίγο με αφορμή το τηλέφωνο του φίλου του Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει γίνει λίγο ντόρος με τον Πινέδα την τελευταία εβδομάδα.
0: Λογικό.
1: Λογικό, αλλά...
0: Έφυγε ο καλύτερος σκάφ του πρωταθλήματος.
1: Δεν αμφιβάλλω, αλλά έδειχνε από πέρυσι ότι ήθελε να φύγει.
0: Άλλο λέω, αν δεν γίνει ντόρος, θα φύγει ο καλύτερος σκάφ της ΑΕΚ και κατά την άποψή μου του πρωταθλήματος, με ποιον θα γίνει.
1: Εντάξει, απλά ο Αχιλλέας έχει την εντύπωση ότι δεν τον ήθελε η ΑΕΚ ή δεν ήθελε να του δώσει τα χρήματα που ζητούσε. Εντάξει, αυτό ο καθένας ανάλογος τι πληροφορίες έχει. Εμένα προσωπικά μου είπε ότι δεν ήθελε να κάτσει άλλο. Mm. Αυτή την εντύπωση έχω. Απλά το θέμα είναι ότι και μετά τον Πινέδα σίγουρα θα υπάρξει η ΑΕΚ ή όποιος και να έρθει. Αλλά τα προβλήματα είναι για μένα στην ομάδα αυτή τη στιγμή, ήδη ότι δεν έχει έρθει αντικαταστάτης, και κυρίως τα άκρα πίσω της άμυνας. Δηλαδή και καλύτερα και ο Πινέδα να έμενε. Αν δεν πάρεις δεξιά-αριστερό, μπακ έχεις πρόβλημα. Και θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ότι δεν γίνεται να έχεις πάντα ρέντα. Αλλά η ρέντα αφορά και τους τραυματισμούς, έτσι. Δηλαδή ο Πινέδα πέρυσι μαζί με το Μάριν είχαν βγάλει όλη τη χρονιά μόνη τους και δεν είχαν βγάλει το τραυματισμό. Και σε αυτό ρέντα είχαμε. Ποιος μας λέει φέτος ότι μπορεί να μην τράβαγε ο παίκτης σαν απόδοση ή να σου βγάζει ένα σοβαρό τραυματισμό. Δεν το ξέρεις.
0: Άλλο αυτό. Άλλο. Αυτό τώρα είναι υπόθεση που λέει.
1: Ναι, όχι, επειδή μίλησε λίγο για
0: την πίστη. Ο Πινέδα δεν τραυματιζόταν γενικά.
1: Και σε αυτό τυχεροί ήμασταν πέρυσι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρεις πώς θα σου πάνε τα πράγματα. Οπότε εντάξει, έφυγε, τελείωσε, πάμε να βρούμε άλλο. Τι να κάνουμε.
0: Καλά, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα δύο παίκτη. Θα δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ.
1: Αλλά γενικώς είναι λίγο πίσω η ΑΕΚ μεταγράφες. Mm-hmm. Τώρα θα δείξει. Αυτά, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Καλές διακοπές να έχεις, φίλε μου.
0: Εσύ.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Να σε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, Διονύση. Βασικά, καλημέρα, καλησπέρα λέμε, ρε
0: Διονύση. Ό,τι θέλεις, ό,τι θες.
2: Λίγο. Ο Ηρακλής που είναι.
0: Ο Ηρακλής είναι Ολλανδία.
2: Α, πώς και δεν κάνει εκπομπή. Γιατί είμαι Ολυμπιακός.
0: Βγαίνει το πρώτο, τώρα που είναι προετοιμασία, βγαίνει το πρώτο μισάωρο. Από εβδομάδα θα είναι εδώ.
2: Φόρτωνα το φορτηγό, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο, να τσακωνόμαστε.
0: Από Δευτέρα, μην τσακωθείτε, γιατί δεν τσακωθείτε. Από Δευτέρα.
2: Όχι. Λοιπόν, δύο λεπτά θέλω να μιλήσω για τον Ολυμπιακό και θα πω και ένα παραθυράκι που έχει σύνδεση με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Δεν πάω να καταλάβω γιατί οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί έχουν παράπονο με το Μεντιλίμπαρ. Και εξηγούμε. Αυτό κάνει 3,5 χρόνια, αυτό το ποδόσφαιρο παίζει στον Ολυμπιακό, το ίδιο ποδόσφαιρο παίζει ακόμα. Από την αρχή γέμιζε ο Κάρμο, έκανε τις γιώμες, να τις μαδέψουμε το φόρ. Σήμερα είδαμε το κουτσίδι να κάνει 20 γιώμες στο Γιάρεμτσουκ. Και ότι πιστεύουν οι Ολυμπιακοί ότι θα έρθει οποιοδήποτε παίχτης και θα αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ, είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένη. Δεν το λέω για κακό. Αυτός ο προπονητής έτσι δουλεύει, έτσι πέτυχε, έτσι θα αποτύχει. Αυτό γίνεται με όλους τους προπονητές. Το να πιστεύουν ότι θα έρθει ο Φρόιλερ και ο Φρόιλερ και ο κάθε Φρόιλερ, έτσι. Μην πούμε τώρα τέτοιο. Και ότι ξαφνικά ο Ολυμπιακός θα έχει build-up, αυτοματισμούς κλπ. Να μην τα περιμένει αυτά ο κόσμος. Η μπάλα πάλι ψηλά θα σηκώνεται, το ίδιο στυλ παιχνιδιού θα έχουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Που βρίσκει και πολλούς σύμφωνους από ό,τι έχω καταλάβει. Mm-hmm. Τώρα και θέλω να το συνδέσω και με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε τον Παναθηναϊκό χθες, ok. Μια καινούργια προσπάθεια, ok. Είδαμε την μπάλα να μην σηκώνεται πλέον ελάχιστον περιπτώσεων. Και έχω να κάνω μια ερώτηση στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Που έχουν βγάλει άξιο το μισό ρόστερ του Ολυμπιακού. Όπως μας έχουμε βρει την καραμέλα ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε ένα ευρωπαϊκό και ο Μπενίτεθ είχε πάρει ευρωπαϊκό, αλλά τον Γιάνγκουσιτς δεν τον έβλεπε καν. Συμφωνείς, Διονύση?
0: Αλήθεια είναι. Δεν του άρεσε.
2: Δηλαδή

0: Πήραν οι Ολυμπιακοί χθες έναν παίχτη, τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος δεν είπανε πολύ ωραίος παίχτης. Γιατί εγώ τον είδα προσωπικά και είπα ότι πολύ καλός παίχτης.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Δηλαδή φαίνεται από τις επαφές του.
1: Ναι, ναι, καλός παίχτης. Και εξελίξιμος, γιατί είναι νεαρός.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το ότι πρέπει να πούμε ότι ο Μεντιλίπερ πήρε ευρωπαϊκό, ή ότι ο Μπενίτες πήρε ευρωπαϊκό, ή ότι ο Αταμάν πήρε ευρωπαϊκό και ότι έχουν το αλάθη του και πρέπει να του αλλάξουν.
1: Κανείς δεν έχει το αλάθη, ρε φίλε. Προφανώς και ξέρουν καλύτερα οι ευρωπαϊκοί από εμάς. Εγώ είπα ότι είναι λογικό για, για τον Ολυμπιακό, όταν ο Μεντιλίπερ παίρνει ευρωπαϊκό και μετά παίρνει πρωτάθλημα, είναι λογικό να υπάρχει μια περίοδος χάριτος εντός αγωγικών. Να έχει μια.
0: Ακριβώς.
1: Εντός ασυλία. Ισχύει αυτό. Το είχε και ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό μετά το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα για ένα διάστημα.
0: Εννοείται, συμφωνώ.
1: Σε κάθε ομάδα θα συμβεί αυτό.
0: 100%. Απλά τώρα φτάσαμε σε ένα τέλμα. Φαίνεται ότι δεν προχωράει άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σε 10 μέρες, είναι σε ένα μήνα, είναι σε 2 μήνες. Ο Μεντιλίπερ αργά γρήγορα θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Είτε θες μας μάθανε, είτε θες δεν βγαίνει άλλο. Κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό. Τέλος πάντων, Διονύση, αυτό ήθελα να πω, να μην κατάλω τη γραμμή. Βγαίνεις διακοπές, σωστά, από σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλές διακοπές με υγεία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Και καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, παιδί μου. Πάμε.
2: Έλα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Όλα... Ναι, ναι, εσύ.
2: Έλα, τι κάνουμε. Γέμισε Ολυμπιακούς εκπομπή σήμερα. Πώς ναι. Έγινε αυτό. Τελευταία σου εκπομπή. Τι λέει Γιάννης Ολυμπιακός. Λάρισα, τι να σου πω. Τι ήξερα, δεν θα είναι ο τέτοιος σου. Στο Ηρακλής, αλλά λέω κάτσε να πάρω λίγο το Διονύση τώρα που είμαι και...
1: Ρίχτα.
2: Τι να πω, τι να πω, αφού βλέπεις εδώ τι λένε οι συνοπαδοί μου, άλλοι είναι με το Μεντιλίμπαρ, άλλοι όχι. Εντάξει, δεν είπα να φύγει ο Μέντι, μας έχει πάρει ευρωπαϊκό, μας έχει πάρει Διονύση τον Ντάμπλ. Δεν τους εντάξει, δεν πήγαν τα πράγματα καλά, συμβαίνουν αυτά. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα plan B. Δεν ξέρω εσύ άμα συμφωνείς να έχει ο προπονητής ένα plan B.
1: Περίπτωση... Όχι, οι προπονητές συνήθως έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Μπορεί να την αλλάξουν λίγο, να διαφοροποιήσουν, δηλαδή να έχεις μια.
2: Να είσαι λίγο εύκολο.
1: Αλλά συνήθως υπάρχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη.
2: Ναι, το ξέρω. Και έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά δεν είπαμε, εμένα μου αρέσει πολύ το αγαπημένο μου σύστημα Miss Point του 4-2-3-1 που παίζει.
1: Δεν, εγώ δεν μιλάω για συστήματα. Εγώ μιλάω για φιλοσοφία. 4-2-3-1 μπορεί να παίξει και να παίξει να κάνει κατοχή, να κάνει άμεσο ποδόσφαιρο, να κάνει 1-2.
2: Λέω τώρα
1: κάνεις και μεγάλες.
2: Απλά μου βλέπει, μου ταμπουρώνονται οι άλλοι, α πούμε. Π.χ. με τη Λάρισα που θυμάμαι που φέραμε 0-0, α πούμε.
1: Εκεί δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Όταν ο άλλος αμήνεται. Γιατί έχει μάθει να παίζει πιο άμεσα, να βγαίνει στους χώρους κτλ.
2: Εκεί δεν μπορεί να το κάνει ένα, ξέρω εγώ, 4-3-3.
1: Δεν είναι το σύστημα για μένα το θέμα, φίλε μου. 4-3-3-4-2-3-1. Είναι το πώς έχεις μάθει να παίζεις.
2: Ή να ανεβάσεις ένα μπακ και να το κάνεις 3-4-3. Ή άμα δεν θες με τέτοιο, βάλε ένα 4. Όσο δεν 3-4-1-2. Βάλε ένα σαν δεκάρι. Αλλά δεν παίζει αυτός. Εντάξει, μας βοήθησε αυτό. Πήραμε το κόφερς, πήραμε το ντάμπλ. Αλλά κάπου, ρε παιδί μου, κάπου. Εσύ βλέπεις εδώ, είναι άλλη φιλοσοφία και της ομάδας. Λίγο ένα. Κάπως να το κάνεις το σύστημα λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο άλλαξε το. Δεν είπαμε να παίξεις 5-3-2, να γίνεις Ίντερ παράδειγμα, το σύστημα εννοώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά δεν βοήθησαν και οι μεταγραφές, εντάξει δεν φταίει μόνο με τη Λίμπαρη της περσινής χρονιάς. Γιατί το ίδιο σύστημα το βλέπα στην Μπρις και έτριβα τα μάτια. Μου άρεσε να τη βλέπω αυτή γιατί την έβλεπα λόγω του Τζόλι, την ομάδα. Και... Αλλά εκεί ήξερα, έβλεπα ο κάθε παίκτης ότι θα τρέξει σε αυτό το μήκος του γηπέδου να μην κάνει έξτρα τρεξίματα, να μην πάει ας πούμε κιόλας από τη μία μεριά στην άλλη από δεξιά αριστερά παράδειγμα που έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα μάλλον από αριστερά έπαιζε. Και τον έβλεπες, έπαιζε σε συγκεκριμένη γραμμή, να μην κουράζεται με τις τέτοιο, με τα τριγωνάκια τους, με τα τέτοιο, θα έβγαινε και η σέντρα όποτε χρειαζόταν. Εδώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και το είδαμε και σήμερα, εντάξει, δεν την λόγω δουλειά, δεν τον είδα τον αγώνα. Αλλά τώρα εντάξει, άμα τρώστε από την Adverb, εντάξει, φιλικόνη, και δεν μπορεί να μου επιμένει, δεν ξέρω αν συμφωνείς Διονύση στον Γκαρσία. Θα πω, ρε παιδί μου, για Ολυμπιακό βασικός, να πεις είναι τα φιλικά, μπορεί να μην το βάλει βασικό στα επίσημα.
1: Αλλά, βέβαια, δεν το ξέρεις
2: για
1: αυτό.
2: Μια αλλαγή 20 λεπτά, μισή ώρα,
1: δεν έχει αλλαγή φέτος, δεν ξέρω τι θα κάνει.
2: προχθές που τους είδαμε τον Άγιαξ δεν μπορούσαν, παίζαμε τον Έσε και δεν μπορούσαν να βγάλουν μια μπαλιά μπροστά της προκοπής. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσείς τα πήγατε καλύτερα από εμάς σε σχέση με εμάς.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς, φίλε μου. Τώρα αρχίζει η χρονιά.
2: Είναι νωρίς, αλλά από εσάς είδα εκεί, είδα κυκλοφορούσε η μπάλα.
1: Είχε, okay, είχε. Πάρα πολύ.
2: Είδα κυκλοφορούσε η μπάλα και χθες θα κερδίζατε πιο εύκολα αν ο Γιάνγκουσιτς εκεί την έσπαζε και δεν έκανε ατομικό τέτοιο.
1: Ναι, έπρεπε να το δώσει.
2: Ατομισμό.
1: 100%.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή το σκεπτικό του με τη λίγο. Δεν είμαστε η μπάλα. Πρέπει να το καταλάβει αυτό. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Δεν μπορώ να...
1: Ωραία. Να προχωρήσουμε, να βγάλουμε όσους περισσότερους
2: μπορούμε. Να πας και στον επόμενο και καλές διακοπές, φίλε. Έρχει ο Άκης. Πότε έρχεται?
1: Ο Άκης.
2: Αλλά αυτός...
1: Τώρα, μέσα Αυγούστου.
2: Με το καράβι που να έρθει, θα έρθει Σεπτέμβριος.
1: Έχει, καλά.
2: Έλα, τα λέμε. Καλά να περάσει.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, καλησπέρα.
3: Έλα, Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου. Τι είναι, Κωστά?
3: Τι γίνεται? Ρε φίλε, πόσες μεταγράφες έχετε κάνει?
1: 8.
3: Μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: 8.
3: Και θέλετε κι άλλες,
1: πιστεύω 2-3.
3: Συν τον παίχτη που πήρα αυτόν που ήταν.
1: Ναι, να μαζί με αυτόν. Όσο.
3: Που τρελάθηκε ο Αχιλλέας. να πω κάτι στον Αχιλλέα με όλο το θάρρος. Επειδή ξέρω ότι έχει κάτι γνωστούς από την ΑΕΚ, από εδώ, από εκεί, αυτά είναι μια προσπάθεια για το φίλο μας τον Μίτσο.
1: Ναι.
3: Ή αλλιά, άμα είναι να σου δώσω ένα τηλέφωνο να το δώσω,
1: εντάξει,
3: να με πάρει, να μην τα
1: λέμε.
3: Okay. Εντάξει. Μακάρι
1: το εύχομαι. Δηλαδή έχω επικοινωνήσει.
3: Ωραία, εντάξει. Μακάρι να είσαι ακουστούμε. Τι να πούμε και εμείς, ρε Αχιλλέα, φωνάζει για το Πινέδα, τι να πούμε και εμείς που φεύγει ο Τσολάκης. Πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι από τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, το λέω, είναι καλύτερος από πέρυσι, αλλά δεν ξέρω ποιοι θα φύγουν ακόμα, γιατί πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι. Πολλά χρόνια έχουμε να φάμε 3 σε φιλικό. Δεν ξέρω, αν αρχίσει άσχημα ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω πώς γυρνάνε τα πράγματα, αν και πιστεύω ότι στο τέλος θα κάνει καλές μεταγραφές ο Μαρινάκης. Θα είναι πολύ κρίμα δηλαδή και για τον ίδιο τον πρόεδρο, γιατί έχει προσφέρει πολλά, να γυρίσει όλο το κλίμα εναντίον του. Ξέρω πως είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, βράζει, και να φανταστείς ότι οι περισσότεροι λείπουν. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα κάνει καλές μεταγραφές. Μέχρι τώρα θα βλέπω πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Έχουν χαθεί παίχτες τσάμπα και βεσέ, Έλληνες, και συνεχίζονται να χάνουν Έλληνες παίχτες. Εγώ είμαι, ευτυχώς πήρε και το Σάλιακα, πιστεύω ότι αυτός θα παίξει τελικά, με πολύ καλός παίκτης για μένα. Τώρα δεν ξέρω στην Ευρώπη και αυτά, ποιο είναι το ταβάνι τους, αυτό είναι δύσκολο, η Ευρώπη είναι άλλο αυτό, αλλά για το πρωτάθλημα θα είναι καλύτερος από πέρυσι, αλλά πολύ καλύτερος θα είναι ο Παναθηναϊκός, πολύ καλύτερη θα είναι, πιστεύω, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, οπότε έχει ανέβει το ταβάνι. Αλλά εντάξει, παιδιά, μη φωνάζουμε ακόμα. Τελειώσουν οι μεταγραφές. Πάντως έχουν γίνει λάθη. Ο Τζολάκης τελικά έφυγε.
1: Φεύγει, ναι, φεύγει.
3: Εγώ αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω, ρε φίλε, για τον Λιβάκοβιτς. Ότι εντάξει, θα μου πεις, ο Τζολάκης έβγαινε και βοηθούσε και τους αμυντικούς και έπαιρνε και ρίσκα. Το να είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και να μην είναι πολύ καλός με τα πόδια, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το build-up για τέτοια τερματοφύλακα παίρνεις. Δεν παίρνεις μπακότερμα, θα μου πεις το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Αλλά εντάξει, τι να πω, μπορεί μέσα από την προπόνηση και αυτά να μάθει και ο άνθρωπος, θα βαρέσει. Εγώ πιστεύω ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι καλός κατά από τα κολπός και στους εξόδους, αλλά έξω από την περιοχή τώρα τι κάνει με τα πόδια και αυτά. Τι να πω, δεν είναι και τόσο, αλλά είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Αν έρθει ο ΣΑ, πιστεύω ότι το κενό αναπληρώνεται, αν και πιστεύω ότι ο Πόποβιτς είναι καλός. Πάντως είναι ευκαιρία φέτος να βγουν παιδιά από την Ακαδημία, όπως βλέπουμε αυτό το πιτσιρικά που έρχεται, να παίξει καλύτερα και ο Μουζακίτης. Ο Ισπανός που έχουμε πιάνει θέση ξένου, αυτός πήραμε πέρυσι από την Μπιλμπάο και τον ήθελε με την Λίμπαρ και τον κράτησε και φέτος. Του Γκαρσία.
1: Ναι.
3: Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα τώρα, το σκεπτικό του. Μπορούσε στη θέση του να φέρει ένα πολύ καλύτερο παίχτη. Ζήτανε παίχτες, ρε φίλε, άμα πάρεις της Μπόντο Κλίμη το δεκάρι. Δηλαδή αυτός ο παίχτης θα τον εφέρεις εδώ και δεν θα παίξει. Πες μου εσύ πώς το βλέπεις. που πέρυσι έβαζε γκολ, έφτιαχνε γκολ, μεγάλος παίκτης. Άκουσα κάπου για 10 εκατομμύρια. Ναι.
1: Για πόσα?
3: Για 10 εκατομμύρια άκουσα ότι ζητάει λίγο το κλίμιτ. Δηλαδή τα ίδια λεφτά θα έβριζε να φέρει στο αυτό το
1: μπάτσο. Είναι πολύ καλός παίκτης.
3: Πάρα πολύ καλός παίκτης. Άκουσα για τόσα και λέω για 10 εκατομμύρια αυτό το παίκτη τον έφερε με κλειστά μάτια και αποκλείεται να μην δεν παίξει. Τέλος πάντων, ας μην αυτόν μας κάνουμε λίγο υπομονή γιατί στο τέλος ο Ολυμπιακός κάνει καλές μεταγραφές. Πιστεύω να φέρει 2-3 καλούς παίκτες και θα γυρίσει όλο το κλίμα. Όσο για τον Γιάνγκο, θυμάσαι σου είχα πει πέρυσι. Τον είχα δει 2-3 φορές τον είδα και σου είπα ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίζει και του χρόνου θα αρχίσει.
1: Πολύ καλός, μα και εγώ απορούσα πέρυσι. Πολύ καλός παίκτης.
3: Μάλιστα. Σε είδα και χθες, έγραψες φίλες την τηλεόραση. Λοιπόν, καλές διακοπές να έχεις Διονυσάκο μου, να περάσεις καλά, ό,τι επιθυμείς.
1: Να σε καλά,
3: Κωστή. Και θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο 3 λεπτάκια και να χαιρετήσουμε. Α, δεν έχουμε. Ωραία, αν πάρει κάποιος, βάλει τραγουδάκι για 3 λεπτά. Αλλιώς πάμε σιγά σιγά να χαιρετήσουμε.

Λοιπόν, θα πάμε για φινάλε, θα βάλουμε τραγουδάκι, θα τα πούμε πάλι μετά το 15 Αύγουστο, να είμαστε καλά. Άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν φτάνει στο τέλος για εμάς, για εδώ. Ο Ηράκλης έχει ακόμη την επόμενη εβδομάδα που θα έρθει. Να περνάτε όμορφα, να χαλαρώσετε όσοι κάνετε διακοπές σας, είτε εδώ, είτε οπουδήποτε που πάτε, στα χωριά σας, σε νησιά, δεν ξέρω και εγώ πού. Και να είμαστε καλά από τη νέα σεζόν, να τα ξαναπούμε και να είμαστε εδώ να συζητάμε, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε. Πάντα θέλω να πιστεύω με επίπεδο, κάποιες φορές ξεφεύγει η κατάσταση, προσπαθούμε να το κρατάμε όσο μπορούμε, τουλάχιστον αυτή είναι η προσπάθεια και εμένα και του Ηρακλή εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να πάνε καλά και οι ομάδες στα προκριματικά και εδώ θα είμαστε από μετά το 15 Αύγουστο, λίγο πιο μετά τέλος πάντων, λίγο πριν από την έξω του νέου πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Να τα λέμε, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλό καλοκαίρι, γεια σας.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM. Sport FM Πάτρας.